Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 4. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις παράνομων ακροτικών επιδοτήσεων που έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μετά και την μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς Ερέθυμνο, Βορίζια και Αμάρι. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οργανωμένο κύκλωμα φέρεται να είχε στήσει μηχανισμό ψευδών δηλώσεων, ΟΣΔΕ, μέσω του οποίου δηλώνονταν βοσκοτόπια και αγροτικές εκτάσεις που είτε δεν ανήκαν στους εμπλεκόμενους, είτε δεν χρησιμοποιούνταν νόμιμα, εξασφαλίζοντας παράνομες επιδοτήσεις που ξεπερνούν τις 580.000 ευρώ. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται 43χρονος που φέρεται ως βασικό πρόσωπο της οργάνωσης και συνελήφθη έξω από νοσοκομείο της Αθήνας, ενώ από την έρευνα προκύπτει ότι ο ίδιος και η σύζυγός του φέρονται να εισέπραξαν 88.000 ευρώ μέσω ανακριβών δηλώσεων την περίοδο 21-25. Η δικογραφία επεκτείνεται και σε συγγενικά και φιλικά πρόσωπα του 43χρονου με καταγεγραμμένα ποσά 101.000 ευρώ, 165.000 αλλά και ακόμα 60.000 ευρώ που φέρονται να κατέληξαν σε δύο φιλικά ζευγάρια μέσω επιδοτήσεων. Οι αρχές παράλληλα ερευνούν σοβαρές καταγγελίες για εκβιασμούς, πιέσεις, καταπατήσεις εκτάσεων, ζωοκλοπές και φθορές περιουσιών, με κατοίκους να περιγράφουν κλίμα φόβου και αντίπεινα σε όλους όσοι αντιδρούσαν ή προχωρούσαν σε καταγγελίες. Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή,

οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το εύρος της υπόθεσης και το πραγματικό οικονομικό όφελος μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερα. Σε φάση εξελίξεων μπαίνει το μέτωπο των διεκδικήσεων για την παράκαμψη Ηρακλείου στον ΒΟΑ, καθώς οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου αποφάσισαν να ζητήσουν την αναστολή της συζήτησης της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 27 Μαΐου μετά από θετική ανταπόκριση του Υπουργείου Υποδομών, το οποίο έχει ήδη καταθέσει πρόταση τροποποίησης της μελέτης προς την ανάδοχο κοινοπραξία με στόχο την αναθεώρηση του σχεδιασμού. Την επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης λύσης για το δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου έθεσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη σε συνάντηση που είχαν στην περιφέρεια και κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν οι δύο βασικοί άξονες σχεδιασμού με την πρόθεση της ανέγερσης νέου δικαστικού μεγάρου και τις άμεσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις υφιστάμενες υποδομές. Κορυφώνεται η αγωνία στην Αλικαρνασσού εν ώψη της επικείμενης ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και της νέας πραγματικότητας που διαμορφώνεται για εκατοντάδες ιδιοκτησίες, με τον πρόεδρο του τοπικού συμβολίου να διαφαίνεται προς το παρόν ότι κάποια συστηματική κρίση και προανήγγειλε την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν 5 νεαροί Έλληνες, ανάμεσά τους και 3 ανηλικοί που συνελήφθησαν στο Ηράκλειο, κατηγορούμενοι για συγκρότηση ομάδας διακίνησης πλαστών χαρτονομισμάτων των 200 ευρώ, μετά από αστυνομική επιχείρηση που εξιχνίασε την υπόθεση και προκάλεσε αναστάτωση στην τοπική αγορά. Τιμές ρεκόρ καταγράφονται φέτος στα θερμοκήπια της Ιεράπετρας, με την καλλιεργητική περίοδο να ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες και τους παραγωγούς να κάνουν λόγο για καλύτερη εικόνα των τελευταίων ετών σε επίπεδο τιμών παρά την μειωμένη παραγωγή. Όπως είπε μιλώντας στο Ραδιοκρήτη ο Γενικός Γραμματέας του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας Μιχάλης Βιαννιτάκης, το τελευταίο δίμηνο η τιμή παραγωγού της ντομάτας έφτασε ακόμα και τα 3 ευρώ το κιλό, με μέση τιμή πάνω από τα 2, ενώ ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις καταγράφονται και σε άλλες καλλιέργειες, όπως είναι η ποικιλία Βελανίδη, η οποία άγγιξε έως και τα 7 ευρώ το κιλό. Την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Συνεργαζόμενου Κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ποιότητα Φροντίδας και τις Ανθρωποκεντρικές Πολιτικές Υγείας φιλοξενεί σήμερα το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ειδικότερα η Ιατρική Σχολή, σηματοδοτώντας μια σημαντική διεθνή συνεργασία στον τομέα της δημόσιας υγείας και της παροχής υπηρεσιών φροντίδας. Η εκδήλωση πραγματοποιείται από τις 9 μέχρι και τις 12 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής, παρουσία ακαδημαϊκών εκπροσώπων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς για το 2026 ανακοίνωσε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, με το φαράγγι να ανοίγει πλήρως από σήμερα και από τις δύο εισόδους, σηματοδοτώντας την έναρξη της τουριστικής περιόδου στην περιοχή. 197 παραβάσεις καταγράφηκαν στην Κρήτη στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας της ελληνικής αστυνομίας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους από τις 11 μέχρι και τις 17 Μαΐου, σύμφωνα με τα στοιχεία των τροχονομικών ελέγχων. Σε πανελλαδικό επίπεδο έγιναν συνολικά 17.441 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.319 παραβάσεις σε οδηγούς, εκ των οποίων 48 αφορούσαν σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής. Για τις 20 Μαΐου αναβλήθηκε η εκδίκαση στο αυτόφορο μονομελές πλημμυροδικείο Χανίων της υπόθεσης του 47χρονου πατέρα που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό του 16χρονου παιδιού του, ατόμου με αναπηρία στο φάσμα του αυτισμού, με τον κατηγορούμενο να φαίνεται ελεύθερος με περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει την οικογενειακή εστία και το παιδί μέχρι και αύριο, πότε και είναι το δικαστήριο. Συνεχίστηκε η δίκη για τον θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη με την κατάθεση του ιατροδικαστή Νίκου Καλόγρια, ο οποίος υποστήριξε ότι ο θάνατος προήλθε από τραύματα που εντοπίστηκαν στη σωρό και αποδίδονται σε βίαιη αιτία, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές όργανο ή τον χρόνο παραμονής της σωρού στο νερό. Εκτός συνόρων, ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στο γεωπολιτικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε την αναβολή προγραμματισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά της Τεχεράνης μετά από επικοινωνία με ηγέτες του κόλπου. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

0: Στα αθλητικά, σε εξέλιξη ο μεταγραφικός σχεδιασμός στον Όφη μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, με τον προπονητή της κριτικής ομάδας Χρήστο Κόντι να δηλώνει ότι τη νέα σεζόν ο Όφη θα είναι πιο δυνατός. Η προετοιμασία της κριτικής ομάδας θα ξεκινήσει στις 6 Ιουλίου. Αμφίβολη είναι η διεξαγωγή του φιλικού αγώνα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο, μετά την απόφαση του Ιταλού ομοσπονδιακού τεχνικού να κατεβάσει την Εθνική Ελπίδων στο φιλικό της 7ης Ιουνίου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 και πιθανώς στα δυτικά τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο, ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
5: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τρίτη, 19 Μαΐου 2026. Με συννεφιά ξημέρωσε η σημερινή ημέρα και έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες και ίσως να έχουμε και βροχοπτώσεις. Τα λέγαμε χθες, τώρα όμως φαίνεται να λίγο να γίνονται πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής, αφού πρώτα αναφερθώ στην ημέρα μνήμης που γιορτάζουμε σήμερα, μαύρη επέτειο, για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Αυτή η μέρα καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου. Ήταν 19 Μαΐου του 1919, κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, η οποία έγινε στο πλαίσιο του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτικών, δηλαδή Άγγλο-Γάλλων, Ιταλών και Ελλήνων, που κατήχαν εδάφη της Μικράς Ασίας. Από 200 έως 350.000 είναι οι Ελληνοπόντιοι που σφαγιάστηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923 σε ένα σύνολο 750.000 περίπου. Έτσι, στις αρχές του 1991, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αποδέχτηκε ομόφωνα την πρόταση του τότε Προέδρου Ανδρέα Παπανδρέου, έπειτα από επιστολή των ποντίων βουλευτών του κινήματος, για την κατάθεση πρότασης νόμου για την επίσημη αναγνώριση από τη Βουλή της γενοκτονίας των ποντίων και την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων. Έτσι, την 1η Απριλίου 1992 κατατέθηκε η σχετική πρόταση νόμου, η οποία όμως ουδέποτε προωθήθηκε για συζήτηση από την τότε κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Πασόκ τον Ιούνιο του 1993, η πρόταση νόμου επανακατατέθηκε στη Βουλή και στις 9 Δεκεμβρίου του 1993 ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Βουλή στις 24 Φεβρουαρίου του 1994. Και από τότε καθιερώθηκε η 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Πόντου. Αυτά για την ιστορική αυτή επέτειο, την σημερινή που γιορτάζουμε. Πάμε να δούμε τα του καιρού τώρα, να δούμε τι θα γίνει και τις επόμενες ημέρες. Θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει σήμερα στο Ηράκλειο τους 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν προς το παρόν ασθενείς, ίσως να ενισχυθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας στα 4 μποφόρα από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Με αραιή συννεφιά θα κυλήσει η σημερινή ημέρα και ίσως να έχουμε και διαστήματα με ηλιοφάνεια. Αύριο Τετάρτη 24 βαθμοί Κελσίου, ενισχύονται οι δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ με ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Την 5η 21 Μαΐου η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς, άνεμη δυτική, βορειοδυτική πάλι στα 3-4 μποφόρ με ηλιοφάνεια όμως. Την Παρασκευή 25 βαθμοί με μεταβλητούς ανέμους, κυρίως βόρειο όμως στα 3 μποφόρ ασθενείς με ηλιοφάνεια. Το Σάββατο 24 βαθμοί Κελσίου με βόρειους ανέμους στα 4 μποφόρ και συννεφιά μετά το μεσημέρι. Την Κυριακή προβλέπεται ακριβώς το ίδιο, εξασθενημένη η άνεμη, αλλά με αρκετά σύννεφα και τη θερμοκρασία σε αυτά τα επίπεδα. Μέχρι την Κυριακή έχουμε εικόνα, πάμε να δούμε άλλη περιοχή, όπως κάθε μέρα, την περιοχή της Ιτίας. Στη Ιτία το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει 24 βαθμούς και εκεί. Η άνεμη εξασθενημένη, βορειοδυτική 2-3 μπουφόρ με αραιή συννεφιά. Την αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου 24 βαθμοί θερμοκρασία, ενισχύονται όμως οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Την Πέμπτη 27 βαθμοί με επίσης δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 μποφόρ. Την Παρασκευή 28 βαθμοί, ανεβαίνει η θερμοκρασία με ηλιοφάνεια, όμως μετά το μεσημέρι δείχνει να αλλάζει ο καιρός στη περιοχή της Ιτίας και θα δούμε και στις άλλες περιοχές του Λασιτίου και αναμένεται βροχή σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr. Το Σάββατο 23 Μαΐου η θερμοκρασία επίσης στους 25 βαθμούς, άνεμη βόρη 3 μποφόρ και προβλέπεται επίσης μετά το μεσημέρι ασθενής βροχή. Την Κυριακή ακριβώς το ίδιο σκηνικό, με συννεφιά το πρωί ασθενής βροχή τις πρωινές ώρες και μετά το μεσημέρι βροχή, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έντασης έως 3 μποφόρ, εξασθενημένοι. Πάμε στον Άγιο Νικόλαο να δούμε τις θερμοκρασίες. Στον Άγιο Νικόλαο το θερμόμετρο σήμερα στους 24 βαθμούς, η άνεμη βόρειο-δυτική 3-4 μποφόρ με αραιή συννεφιά. Τετάρτη 23 βαθμοί με δυτικούς ανέμους στα 6 μποφόρ και ηλιοφάνεια. Την Πέμπτη 27 βαθμοί ακριβώς το ίδιο, ηλιοφάνεια και βορειοδυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ. Την Παρασκευή 27 βαθμοί Κελσίου και μετά το μεσημέρι προβλέπεται και εκεί βροχή στην περιοχή του κόλπου Μεραμβέλου. Οι άνεμοι εξασθενημένοι όμως στα 2-3 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις. Σάββατο τώρα ηλιοφάνεια το πρωί με αραιή συννεφιά, μετά το μεσημέρι πάλι και στον Άγιο Νικόλαο προβλέπεται βροχή με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 25 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό θα επαναληφθεί από ό,τι φαίνεται και την Κυριακή με 25 βαθμούς θερμοκρασία και βροχή μετά το μεσημέρι. Πάμε λίγο πιο νότια στο Λασίθι, πάμε στην περιοχή της Ιεράπετρας να δούμε τι θα γίνει σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Σήμερα 25 βαθμοί με αραιή συννεφιά και μεταβλητούς ανέμους, σχεδόν άπνοια. Αύριο Τετάρτη ηλιοφάνεια με 26 βαθμούς θερμοκρασία, ενισχύονται και οι βορειοδυτικοί άνεμοι, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με 29 βαθμούς, ακόμα υψηλότερη θερμοκρασία και σχεδόν άπνοια. Την Παρασκευή επίσης 27 βαθμοί Κελσίου, η άνεμη μεταβλητή, κυρίως νότιοι όμως εξασθενημένη στα 3 μποφόρ. Το Σάββατο προβλέπεται η θερμοκρασία να φτάσει στους 26 βαθμούς, επίσης μεταβλητή, άνεμη εξασθενημένη με αραιή συννεφιά και την Κυριακή 24 Μαΐου η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς με αραιή συννεφιά. Πάμε λίγο πιο νότια στο Ηράκλειο να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή των Μυρών. Νότια του Ηρακλείου λοιπόν σήμερα η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς, θα ενισχυθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι δυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ με αραιή συννεφιά στις Μύρες και την ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς. Αύριο Τετάρτη η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, η άνεμη βόρειο-δυτική στα 5 μποφόρ με ηλιοφάνεια. Την Πέμπτη 27 βαθμοί με δυτικούς ανέμους στα 4 μποφόρ και αραιή συννεφιά μετά το μεσημέρι. Την Παρασκευή 26 βαθμοί με τους ανέμους στα ίδια επίπεδα, 3-4 μποφόρ από δυτικούς.

0: μετεωρολογικές διευθύνσεις και ηλιοφάνεια, το Σάββατο 24 βαθμοί και μετά το μεσημέρι. Τώρα προς το βράδυ προβλέπεται ασθενής βροχή και βροχή στην περιοχή των Μυρών. Την Κυριακή επίσης το ίδιο, η άνεμη μεταβλητή ένταση έως 3 βοφόρου, σχεδόν άπνοια και η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς, μετά το μεσημέρι προβλέπεται ασθενής βροχή. Πάμε να δούμε και πιο δυτικά, να δούμε τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει και εκεί 24 βαθμούς, η άνεμη βόρεια ανατολική 2-3 μποφόρ με ρίσινε πια. Τετάρτη 20 Μαΐου η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς, άνεμη βόρειο-δυτική 3-4 μποφόρ με ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα. Την Πέμπτη 25 βαθμοί θερμοκρασία με μεταβλητούς ανέμους έως 3 μποφόρ και μετά το μεσημέρι αναμένεται να αναπτυχθεί και συννεφιά. Την Παρασκευή τώρα η θερμοκρασία ανεβαίνει σε λίγο για υψηλότερα επίπεδα, θα φτάσει τους 27 βαθμούς, άνεμη εξασθενημένη 2-3 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις με αραιή συννεφιά. Το Σάββατο 24 βαθμοί, επίσης μεταβλητή η άνεμη, και τέλος την Κυριακή ακριβώς το ίδιο, 23 βαθμοί με σχεδόν άπνοια. Αυτά κυρίες και κύριοι για τις επόμενες μέρες. Μένει να δούμε αν επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη, έτσι, να υπάρχει μια αστάθεια με κάποιες ασθενείς, ίσως βροχοπτώσεις, δεν το ξέρουμε αυτό, κατά τη διάρκεια προς το τέλος της εβδομάδος, Παρασκευή και Σάββατο, στην περιοχή της Ιτίας και του Αγίου Νικολάου. Θα το δούμε αυτό αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις. Τώρα πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center.
7: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλο.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 8. Η πολιτική αναταραχή στην Ελλάδα βεβαίως μας κάνει τις τελευταίες ημέρες να μην ασχολούμαστε πολύ με το τι συμβαίνει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δηλαδή την εκεχηρία η οποία βεβαίως είναι εφραστή, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Οι επιπτώσεις θα συνεχίσουν να φαίνονται στις τσέπες όλων, αυτό είναι το δεδομένο, και από την άλλη πλευρά υπάρχει αυτή

η στασιμότητα. Περιμένει ο Τραμπ, απειλεί με μηνύματα ότι συμφωνήστε, λέει, στο Ιράν, διαφορετικά θα γίνει ξανά, θα επιτεθώ εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι να τελειώνει αυτή η ιστορία, κυρίες και κύριοι, γιατί έχει επηρεάσει τα πάντα. Οι τιμές των καυσίμων είναι στα ύψη, 2,25, έτσι, ανεβαίνουν, η αμόλυβδη ανεβαίνει. Το πετρέλαιο δεν το βλέπω τόσο πολύ, Δημήτρη, δεν ξέρω πόσο είναι σήμερα το βαρέλι με αυτή τη στασιμότητα που είπε. 110. Υπάρχει μια στασιμότητα, αλλά προς τα πάνω, δυστυχώς. Πάντως, φαίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να είναι έτοιμος για επίθεση. Μην αποκλείεται το γεγονός να το κάνει ακόμα και σήμερα. Διότι αυτό έγραψε σε μια ανάρτησή του πάλι χθες το βράδυ, με αφορμή επικοινωνία που είχε με τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που τον έπεισαν να αναβάλει τα σχέδιά του, δεδομένου ότι διεξάγονται επί του παρόντος υποτίθεται σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι κατά τη γνώμη τους ως μεγάλοι ηγέτες και σύμμαχοι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία, όπως αναφέρουν αυτές οι χώρες, θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα λοιπόν με το Άξιος, ο Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τους ηγέτες των τριών χωρών του κόλπου 24 ώρες πριν από την ανάρτησή του χθες το βράδυ. Αμερικανός αξιωματούχος που επικαλείται η Αμερικανική ιστοσελίδα ισχυρίστηκε ότι υπήρξε ένα ενιαίο μήνυμα από τις χώρες αυτές, του τύπου δώστε μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις. Μετά την ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στους δημοσιογράφους ότι οι Άραβες ηγέτες του ζήτησαν να περιμένει για 2-3 μέρες, προσθέτοντας ότι έχει ενημερώσει και το Ισραήλ εκ των προτέρων για την απόφασή του. Φαίνεται να έχει ληφθεί λοιπόν μια απόφαση για νέα επίθεση. Αυτό θα δυσχεραίνει βέβαια τα πάντα στη συνέχεια, είναι κατανοητό. Είναι μια χρονική περίοδος όπου αναμένουμε τα πάντα. Είτε θα συμφωνήσει την τελευταία στιγμή το Ιράν σε αυτά που ουσιαστικά θέλει να επιβάλλει ο Αμερικανός πρόεδρος, ή θα πάμε σε νέα επίθεση, εξού και η τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό τον Νετανιάχου. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στο τέλος, αναμένουμε να δούμε όλες αυτές τις εξελίξεις. Πάντως, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί Ιρανοί αξιωματούχοι, απαντώντας με ειρωνία στις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, λένε ότι ουσιαστικά δεν ξέρει τι θέλει ο Αμερικανός πρόεδρος. Από τη μια λέει έχει μια προθεσμία για στρατιωτική επίθεση, από την άλλη ακυρώνει ο ίδιος τις ίδιες αποφάσεις που μπορεί να έχει λάβει και υπάρχει αυτή η ειρωνία. Δεν ξέρουμε όμως τι θα γίνει. Οι επιπτώσεις, επαναλαμβάνω, στην παγκόσμια οικονομία είναι τεράστιες. Μένει να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Νομίζω ότι ίσως σήμερα να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Από την άλλη πλευρά, εδώ στο εσωτερικό της Ελλάδος το πολιτικό σκηνικό φαίνεται ότι αναδιατάσσεται, είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι δεδομένο πλέον ότι τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι ανακοινώσεις και επίσημα των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα 26 του μήνα, όπως ήδη έχει προαναγγελθεί, αλλά και της Μαρίας Καριστιανού, με τις προετοιμασίες να είναι στο έπακρο για την ανακοίνωση των δύο κομμάτων. Κάνει εντύπωση βέβαια αυτή η αναδιάταξη, διότι πολλά στελέχη που είτε ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ είτε ήταν στη Νέα Αριστερά, είτε υπάρχει μια διάσπαση απόψεων στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ προς τις 26 Μαΐου και μετά δεν θα υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, έτσι δείχνουν τα πράγματα. Φαίνεται να υπάρχουν και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις με πάρα πολλά στελέχη, ακόμα και με τον πρόεδρο του κόμματος, τον Σοκράτη Πάμελο, με τον Αλέξη Τσίπρα.
η διαγραφή Πολάκη βέβαια.

0: ίσως δημιουργεί και άλλα δεδομένα. Μην αποκλείεται να δείτε και τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος ήταν ο αντίπαλος του Σοκράτη Φάμελου στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ και πήρε και ένα αρκετά καλό ποσοστό τότε, ουσιαστικά λίγο πιο κάτω από το μισό κόμμα, για να το πω καλύτερα. Μην αποκλείεται να δούμε να ιδρύει και αυτό σε ένα δικό του κόμμα. Δεν το ξέρουμε όμως το τι θα συμβεί. Όλα αυτά είναι σενάρια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ όπως τον ήξεραν οι περισσότεροι μετά τις 26 του Μάη, όταν θα γίνει και η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και οι πληροφορίες λένε ότι και τα περιουσιακά στοιχεία και η χρηματοδότηση από το κράτος, η κρατική χρηματοδότηση που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα θα πάνε όλα στο νέο κόμμα. Αυτό μένει να το δούμε, το τι ακριβώς θα συμβεί. Από την άλλη πλευρά, η Μαρία Καριστιανού ετοιμάζεται και αυτή να αναγγείλει το νέο της κόμμα με φιλορωσικό χρώμα, όπως λένε οι περισσότεροι, καθώς υπάρχουν και πολλοί επιχειρηματίες που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια αλλά έχουν σχέσεις και με την Ρωσία. Και τα ονόματα που έχουν ακουστεί μέχρι στιγμής είναι μέλη της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης αλλά και της Μόσχας. Τώρα δεν ξέρω, κυρίες και κύριοι, μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως οι δημοσκοπήσεις δίνουν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό στη Μαρία Καριστιανού που ξεπερνά το 13%. Αυτά θα τα πούμε βεβαίως πιο αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων των τελευταίων ετών στην Κρήτη βρίσκεται στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μετά την αστυνομική επιχείρηση, με συγχωρείτε, σε Βορίζια και Αμάρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, οργανωμένο κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε ψευδείς δηλώσεις ΟΣΔΕ για την εξασφάλιση επιδοτήσεων μέσω εκτάσεων που δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις, με το παράνομο όφελος να ξεπερνά τις 580.000 ευρώ. Στην υπόθεση εμπλέκεται 43χρονος που συνελήφθη στην Αθήνα μαζί με την σύζυγό του με καταγεγραμμένο ποσό παράνομων επιδοτήσεων περίπου τις 88.000 ευρώ. Στην τελική ευθεία, το νέο μοντέλο καθαριότητας στον Δήμο Ηρακλείου, με τον Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό να ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι εστάλει η πρόσκληση προς τον ανάδοχο του Διεθνούς Διαγωνισμού για την κατάθεση δικαιολογητικών και στόχος είναι η υπογραφή της σύμβασης μέσα στις επόμενες περίπου 15 ημέρες. Στο μέτωπο του ΒΟΑ και οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου ζητούν αναβολή της συζήτησης της προσφυγής τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την παράκαμψη Ηρακλείου μετά από πρόταση τροποποίησης της μελέτης από το Υπουργείο Υποδομών. Σε εξέλιξη συζητήσεις για το δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου με τον Περιφερειάρχη Κρήτης να θέτει στον Υπουργό Δικαιοσύνης την ανάγκη άμεσης λύσης τόσο για νέο κτίριο όσο και για παρεμβάσεις στις υπάρχουσες υποδομές. Τιμές ρεκόρ καταγράφονται φέτος στα θερμοκήπια, με την παραγωγή μειωμένη αλλά τις τιμές παραγωγού ιδιαίτερα υψηλές, αφού η ντομάτα έφτασε τα 3 ευρώ το κιλό και το βελανίδι ακόμα και τα 7 ευρώ. Ξεκινά σήμερα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης η λειτουργία του Συνεργαζόμενου Κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ποιότητα Φροντίδας και τις Ανθρωποκεντρικές Πολιτικές Υγείας, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της δημόσιας υγείας. Ανοιχτό από σήμερα και από τις δύο εισόδους στο φαράγγι της Αμαριάς. Αυτά για την ώρα, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 9.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική

0: Και από τη νέα εφαρμογή του ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5.

είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ράδιο Κρήτη, το ecriti.gr. Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με αυτή την έρευνα της αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που τρομοκρατούσε τον κόσμο εδώ στην Κρήτη. Πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων των τελευταίων ετών στην Κρήτη, που βρίσκεται πλέον ενώπιον της δικαιοσύνης μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ρέθμινο, Βορίζια και Αμάρι. Οι αρχές κάνουν λόγο για ένα οργανωμένο κύκλωμα που, όπως εκτιμάται από τα μέχρι τώρα στοιχεία, δρούσε για χρόνια αποκομίζοντας παράνομα ποσά μέσω του συστήματος ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το καταγεγραμμένο όφελος να ξεπερνά τις 580.000 ευρώ, και λίγα νομίζω ότι έχουν βρει μέχρι στιγμής, με τις έρευνες όμως να δείχνουν ότι το τελικό ποσό μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερο. Σύμφωνα όμως με την αστυνομική έρευνα, ο μηχανισμός, εκτός από αυτό βέβαια που ουσιαστικά έχει να κάνει με τις παράνομες επιδοτήσεις και τις ανακριβείς δηλώσεις στο ΟΣΔΕ, μέσα από τις οποίες εμφανίζονταν βόσκο, τόπια, αγροτικές εκτάσεις που είτε δεν ανήκαν στους εμπλεκόμενους είτε δεν χρησιμοποιούνταν νόμιμα για αυτή την επιδοτούμενη δραστηριότητα, ουσιαστικά κάνανε και επικαλύψεις σε άλλα χωράφια δηλώνοντας παραπάνω στρέμματα. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένας 43χρονος που φέρεται ως το κεντρικό πρόσωπο της οργάνωσης, ο οποίος συνελήφθη μάλιστα έξω από νοσοκομείο της Αθήνας, όπου είχε μεταβεί με τη σύζυγό του. Από τον έλεγχο προκύπτει ότι αυτό το ζευγάρι φέρεται να υπέβαλε ψευδείς δηλώσεις την περίοδο 2021-2025, αποκομίζοντας παράνομα χιλιάδες ευρώ. Η έρευνα της αστυνομίας επεκτείνεται και στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του φερόμενου αρχηγικού μέλους, με τα ποσά που έχουν καταγραφεί να αποτυπώνουν σύμφωνα με τις αρχές ένα οργανωμένο μοτίβο διαμοιρασμού των επιδοτήσεων, και πόσα άλλα δεν θα βρουν, κυρίες και κύριοι, οι έρευνες. Ο ανιψιός, λέει, του 43χρονου και η σύζυγός του φέρεται να έλαβαν 101.000 ευρώ. Ένα άλλο συγγενικό ζευγάρι 165.000 ευρώ. Άλλοι εισέπραξαν 60.000 ευρώ, άλλοι 130.000 ευρώ. Αυτοί είναι, κυρίες και κύριοι, οι άνθρωποι οι οποίοι καταχράστηκαν τα κοινοτικά χρήματα και έμειναν απλήρωτοι, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, οι αγρότες οι πραγματικοί, είτε ετεροπαγγελματίες ή κατ' επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι καλλιεργούσαν, παρήγαγαν και δεν πήραν ούτε ένα ευρώ φέτος, ή αν πήραν, πήραν ελάχιστα. Και είδατε πόσα ποσά έχουν καρποθεί όλοι αυτοί. Την ίδια ώρα όμως, η δικογραφία αυτή δεν περιορίζεται στην οικονομική διάσταση της υπόθεσης. Περιλαμβάνει και σοβαρές καταγγελίες για πιέσεις, εκφοβισμούς και αντίπεινα σε κατοίκους που φέρεται να αντέδρασαν σε καταπατήσεις ή αγροτικές φθορές, αυτό που σας είπα δηλαδή προηγουμένως, δηλαδή επικαλύψεις, καταπατήσεις. Μαρτυρίες από τις περιοχές δράσης κάνουν λόγο για ένα κλίμα φόβου, με πολίτες να αποφεύγουν καταθέσεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα, λόγω του φόβου βέβαια που ένιωθαν, ενώ ερευνώνται επίσης αναφορές για ζωοκλοπές, καταστροφές περιουσιών και εμπρισμούς που αποδίδονται στη δράση της ομάδας. Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή και εισαγγελέα στο Ρέθυμνο και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, ενώ θεωρούνται από τις αρχές κομβικά πρόσωπα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος δηλώσεων. Παράλληλα, ένας ακόμα συγγενής του συνελήφθη στην Αθήνα μέσα στο νοσοκομείο, γεγονός που σύμφωνα με την έρευνα ενδέχεται να δώσει και πρόσθετα στοιχεία. Επίσης, τρεις ακόμα κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν υποθέσεις ζωοκλοπής. Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις θετικές στην τοπική κοινωνία ή στις τοπικές κοινωνίες στις περιοχές που προανέφερα, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις χρόνιες παθογένειες της υπαίθρου της Κρήτης, κυρίες και κύριοι. Γιατί το λέω αυτό όμως? Διότι είμαι σίγουρος ότι δεν είναι η μόνη.

οι οποίοι κατηγορούνται για όλα αυτά που προαναφέραμε και ουσιαστικά έχει να κάνει με ένα κλίμα εκφοβισμού, και αυτό το έχουμε δει και στα Χανιά, σε περιοχές των Χανίων, όπου και εκεί έχουν εξαρθρωθεί τέτοιου είδους κυκλώματα, τα οποία λιμένονταν την Ήπεθρο, καρπώνονταν παράνομα ίσως επιδοτήσεις. Είχαμε να κάνουμε και με όπλα και με ναρκωτικά. Δηλαδή γενικότερα υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Δεν είναι γενικευμένη βέβαια, γιατί δεν μπορούμε να τα ισοπεδώνουμε όλα. Αλλά ωστόσο όμως, δυστυχώς αυτά τα φαινόμενα τα έχουμε δει να εκδηλώνονται, και αυτοί που βρίσκονται στο στόχαστρο, κυρίες και κύριοι, είναι οι απλοί πολίτες, οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν αυτή την τρομοκρατία. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή, και ελπίζουμε και αυτή η υπόθεση να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη όπως πρέπει, με τη δικογραφία, και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Άλλο θέμα, Ηράκλειο κορυφώνει τη αγωνία για το Μανώλη που εξαφανίστηκε. Είναι ο 50χρονος, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 14 Μαΐου από την περιοχή των Μαλίων. Εμμανουήλ Βλάχος ονομάζεται, ο 51χρονος. Οι έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται με αμύωτη ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου, ενώ συγγενείς και φίλοι φυσικά ανησυχούν, καθώς ο άνδρας δεν έχει δώσει σημεία ζωής εδώ και πολλές μέρες. Ηράκλειο. Καθαριότητα, αντίστροφη μέτρηση για να μπει ιδιώτης. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η εφαρμογή του νέου μοντέλου καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου, όπως ανακοίνωσε εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός. Εστάλει η πρόσκληση προς τον ανάδοχο του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού, προκειμένου να καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να υπογραφεί η σύμβαση μέσα στις επόμενες περίπου, όπως είπε ο Δήμαρχος, 15 μέρες. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα ενεργοποιηθεί το μεικτό σύστημα διαχείρισης της καθαριότητας σε όλο το Δήμο. Το νέο πλαίσιο προβλέπει συνδυασμό και ενίσχυση της Δημοτικής Υπηρεσίας Καθαριότητας με τον εξωτερικό ανάδοχο, ο οποίος θα συνεισφέρει με 151 εργαζόμενους, 16 οχήματα διαφόρων κατηγοριών, καθώς και πρόσθετο μηχανολογικό εξοπλισμό. Η ανάθεση αφορά συγκεκριμένους κρίσιμους τομείς, με στόχο την επιτάχυνση και αποσυμφόρηση βεβαίως αυτής της κατάστασης στην καθαριότητα του Δήμου. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, στον εξωτερικό συνεργάτη θα ανατεθεί η πλήρης αποκομιδή, άλλωστε αναφέρεται και στο διαγωνισμό, γι' αυτό έγινε ο διαγωνισμός, η πλήρης αποκομιδή όλων των ανακυκλώσιμων υλικών σε όλο το εύρος του Δήμου. Η άμεση απομάκρυνση όλων των ογκωδών αντικειμένων και πράσινων αποβλήτων, δηλαδή τα κλαδιά και τα κλαδέματα, από όλες τις δημοτικές ενότητες και τα χωριά. Όταν λέμε το Δήμο, εννοούμε όχι μόνο την πόλη του Ηρακλείου, αλλά και τα χωριά. Επιπλέον, θα αναλάβει τις υπηρεσίες, όλες τις υπηρεσίες καθαριότητας εντός των τυχών, στην πρώτη δηλαδή δημοτική κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων και των ενετικών τυχών και της ευρύτερης ζώνης του παραλιακού μετόπου από το Παγκρίτιο έως τη Νέα Λυκαρνασσό. Είναι ένα πολύ μεγάλο λοιπόν αντικείμενο έργου για τον ανάδοχο. Πιστεύουμε ότι θα καθαρίσει η πόλη με αυτόν τον τρόπο. Η υπηρεσία καθαριότητας αναλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα σύμμικτα απορρίμματα, δηλαδή τους πράσινους κάδους εκτός των τυχών. Όλα αυτά που προανέφερα τα αναλαμβάνει ο ιδιώτης, και ο οποίος, ο εργολάβος αυτός, ο οποίος, η εταιρεία η οποία κέρδισε το διαγωνισμό, θα διατηρεί όλη την πόλη εντός των τυχών καθαρή, με οδοκαθαριστές και όχι μόνο βεβαίως, και πλήσιμο δρόμου και πολλά άλλα που προβλέπονται μέσα, δεν είναι τις ώρες να τα αναφέρουμε, για να καθαρίσει η πόλη. Από την άλλη πλευρά, όπως είπα, η Δημοτική Υπηρεσία Καθαριότητας αναλαμβάνει την αποκομιδή των ψήμικτων απορριμμάτων στο σύνολο του υπόλοιπου Δήμου,
με εξαίρεση όπως είπα την πρώτη δημοτική κοινότητα εντός Τυχών, καθώς και τον οδοκαθαρισμό σε όλες τις περιοχές εκτός Τυχών. Παράλληλα αποκτά και ένα επιτελικό ρόλο σχεδιασμού, ελέγχου και εποπτείας του συνολικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας του εξωτερικού συνεργάτη. Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι με το νέο μοντέλο θα υπάρξει μια πιο

ελήφθη κατανομή αρμοδιοτήτων και βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας. Αυτά προβλέπονται να γίνουν το επόμενο διάστημα με την υπογραφή της σύμβασης μέσα στο επόμενο 15ήμερο, όπως είπε ο Δήμαρχος. Επίσης άκουσα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων να απαντά στην ερώτηση του αρχηγού της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, του κυρίου Καραμαλάκη, σχετικά με τις σοβαρές φθορές στο οδικό δίκτυο του Ηρακλείου. Κυριάρχησε μια συζήτηση ευρεία όσον αφορά το σχέδιο αποκατάστασης. Ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Σπυριδάκης, παραδέχτηκε την επιδείνωση της κατάστασης, παρουσιάζοντας όμως το σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής. Είπε ο κύριος Σπυριδάκης ότι το Ηράκλειο έχει δρόμους 800 χιλιόμετρων. 800 χιλιόμετρα δρόμους έχει το Ηράκλειο. Και φυσικά για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζονται και πολλά εκατομμύρια ευρώ. Έχουν αρχίσει όμως να γίνονται παρεμβάσεις με βάση και το δάνειο που έχει συνάψει ο Δήμος Ηρακλείου, πληρώνοντας τις συμβάσεις ασφαλτοστρώσεων προηγούμενων ετών που είχαν υπογραφεί, δηλαδή από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, και θα συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα και για τις ασφαλτοστρώσεις και για τις παρεμβάσεις στο οδόστρωμα. Ο κύριος Σπυριδάκης είπε το εξής, ότι όλο το αστικό Ηράκλειο, δηλαδή η περιοχή που έχει αναπτυχθεί, που έχουν αναπτυχθεί δρόμοι και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, εκτείνεται σε μια περιοχή περίπου 55 με 60 τετραγωνικά χιλιόμετρα, και με βάση τα στατιστικά στοιχεία που παρέθεσε, σε κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο αντιστοιχούν περίπου 13 με 15 χιλιόμετρα ανεπτυγμένου οδικού δικτύου. Γεγονός που σημαίνει ότι το συνολικό δίκτυο της πόλης και των οικισμών μαζί προσεγγίζει τα 800 χιλιόμετρα. Ουσιαστικά είπε ο αντιδήμαρχος ότι συνεχίζεται αυτές οι παρεμβάσεις. Τώρα και σήμερα θα έχουμε στην Παπαναστασίου, το λέω αυτό για να το ακούσουν οι φίλοι οδηγοί, Παπαναστασίου και Εθνομαρτύρων, όπου ήταν σκαμμένος και ήταν σε καρόδρομος ουσιαστικά αυτό το κομμάτι. Στη συμβολή της Παπαναστασίου και των Εθνομαρτύρων συνεχίζονται και σήμερα οι ασφαλτοστρώσεις, και νομίζω ότι η κατάσταση θα είναι πάρα πολύ καλύτερη, εννοείται, σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Εκεί, σε αυτό το σημείο, συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις. Επίσης είπε κάτι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι θα αλλάξει και την εικόνα πολλών δρόμων που θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις. Θα ακολουθήσουν ακόμα, όπως είπε, νέα παρεμβάσεις. Δηλαδή, μπροστά από το άγαλμα Βενιζέλου, που και εκεί είναι άθλιο το οδόστρωμα, άγαλμα Βενιζέλου, Λεωφόρος Δημοκρατίας, από το Ηρώο και την Εθνική Αντιστάσεως έως την Πλατεία Ελευθερίας, και εκεί θα γίνει η ασφαλτόστρωση, γιατί είναι άθλιο το κομμάτι εκεί. Η οδός Πεδιάδος θα ασφαλτοστρωθεί στο σύνολό της. Η οδός Αβέροφ επίσης. Η Κυρίου Λουκάρεως Αγίου Μινά έως την Καλοκαιρινού, το τμήμα μετά την ολοκλήρωση των Κυβολήθων από την Ταξιάρχου Μαρκοπούλου έως τον Άγιο Μινά, η βόρεια απόλυξη της Γιαμαλάκη στη συμβολή με την οδό 1770, όλη η Κορονέου μπροστά από το Επιμελητήριο έως την 25η Αυγούστου, και αυτή θα ασφαλτοστρωθεί, η παραλιακή λεωφόρος στην είσοδο του λιμανιού, η παραλιακή λεωφόρος στον κόμβο του Πόρου, η παραλιακή λεωφόρος στον κόμβο της περιοχής Καζαντζίδη. Είναι ένας πρώτος κύκλος παρεμβάσεων, όπως είπε, και θα ακολουθήσει και δεύτερος. Να μην ξεχάσω, είπε και για τις υπερυψωμένες διαβάσεις, που υπάρχει πολύ γκρίνια από τους πολίτες, γιατί ξαφνικά βλέπουν μπροστά τους τις διαβάσεις, δεν προλαβαίνουν να προετοιμαστούν, να πηγαίνουν με χαμηλότερη ταχύτητα, και θυμίζω ότι η ταχύτητα εντός πόλης έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι 30 χιλιόμετρα. Μην το ξεχνούμε αυτό. Αυτός που τρέχει λοιπόν, ή το έχουμε δει αυτό και έχουμε κινδυνεύσει όλοι πάρα πολλές φορές από αυτούς που τρέχουν. Ο στόχος των υπερυψωμένων διαβάσεων σε όλη την Ευρώπη είναι αυτός. Να μειωθεί η ταχύτητα, και ιδιαίτερα μπροστά σε σχολικές μονάδες. Γίνονται όμως και σε κόμβους περίεργους, όπως είναι παραδείγματος χάρη Ανθέων και Ευματίου, που υπάρχει αυτή η περιψωμένη διάβαση, και θα γίνουν και πολλές άλλες. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Σπυριδάκης? Ότι το χρώμα το κίτρινο που έχει μπει και έχει ξεβάψει μέχρι στιγμής, γιατί σε πολλά σημεία
όλοι έχουμε διαπιστώσει ότι το χρώμα έχει ξεβάψει. Οπότε δεν υπάρχει μια προειδοποίηση σαφέστατη ότι είναι υπερυψωμένη διάβαση. Αυτό είπε, είναι ένα στάρι το οποίο το βάλανε προχείρος για να απορροφηθεί και από πάνω μετά θα μπει η κανονική βαφή που θα φαίνεται φωσφορίζουσα για να προειδοποιεί. Αλλά και

0: προειδοποιητική πινακίδα σε κάθε υπερυψωμένη διάβαση. Οπότε οι οδηγοί θα γνωρίζουν όταν βλέπουν κόκκινη άσπρη γραμμή ότι ακολουθεί η υπερυψωμένη διάβαση. Αυτό νομίζω είναι το πιο σωστό, αλλά όπως είπε δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το έργο, δεν έχει παραδοθεί. Το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες, αυτό θα το δουν οι οδηγοί και θα προειδοποιούνται εγκαίρως ότι υπάρχει υπερυψωμένη διάβαση. Και να μην γκρινιάζουν και πολύ πολύ όσον αφορά τις υπερυψωμένες διαβάσεις, κυρίες και κύριοι. Αυτοί που γκρινιάζουν, είμαι σίγουρος ότι είναι αυτοί που τρέχουν. Καλό είναι να κόψουμε λίγη ταχύτητα. Έχουν γίνει πάρα πολύ σοβαρά τροχαία ατυχήματα σε πάρα πολλά σημεία. Σε πάρα πολλά σημεία. Και νομίζω ότι επιτέλους θα πρέπει να μειώσουμε την ταχύτητα μέσα στην πόλη. Και τα μηχανάκια επίσης το ίδιο. Να πω όμως ότι ο Δήμος, η Αντιδημαρχία, δεν ξέρω τι, τεχνικών έργων, θα πρέπει να παρέμβει η Επιτροπή Κυκλοφορίας να κάνει οπωσδήποτε κάτι εκεί στην Παπαναστασίου, που διασταυρώνονται και τρέχουν πάρα πολύ. Λίγο παρακάτω από εκεί που γίνεται η παρέμβαση με την Εθνομαρτύρων, υπάρχει και άλλη μια, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα της οδού που διασταυρώνεται, και εκεί έχουν συμβεί πάρα πολύ σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Αν δεν προσέξεις θα τρακάρεις. Θα πρέπει λοιπόν άμεσα ο Δήμος, και εκεί θα κάνει μια παρέμβαση άμεσα ο Δήμος. Πρέπει να κάνει μια παρέμβαση ο Δήμος. Διότι δεν ξέρω αν είναι κυκλικός κόμβος, αν χρειάζεται κάτι άλλο να γίνει, διότι κινδυνεύει κόσμος. Πρέπει να γίνει άμεση παρέμβαση. Έχουμε ακροατή, έχω τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση για την γκρίνια που ακούστηκε για τις περιψωμένες διαβάσεις.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν υπάρχει γκρίνια για το αν ανακόβεται η ταχύτητα. Αυτό σωστά γίνεται. Ναι. Πρέπει να γίνεται. Η γκρίνια υπάρχει γιατί δεν έχουν φτιαχτεί σωστά και έτσι όπως πρέπει.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Ούτε οι διαγραμμές είναι σωστές, ούτε το ύψος των διαβάσεων είναι σωστό.
0: Εγώ σας είπα τι είπε ο αντιδήμαρχος που άκουσα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι είπε, ότι η σήμανση δεν έχει τελειώσει το έργο και ότι θα μπει τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή θα προειδοποιείται ο κάθε οδηγός ότι υπάρχει διάβαση σε λίγα μέτρα μπροστά του. Δηλαδή θα μπουν κόκκινες και άσπρες γραμμές και ειδική πινακίδα όπως γίνεται στις διαβάσεις πεζών. Οπότε θα προειδοποιείται. Αυτό ξέρω εγώ και αυτό άκουσα τώρα. Το τι θα γίνει τις επόμενες μέρες να το δούμε βέβαια. Μένει να το δούμε. Αλλά το ότι πολλοί τρέχουν μέσα στην πόλη, αυτό το έχουμε δει όλοι, έτσι. Έχω κινδυνεύσει και εγώ και πολλοί κόσμος έχει κινδυνεύσει. Να μειώσουμε και λίγο την ταχύτητα. Τι λέτε εσείς?
1: Πονάει δηλαδή εδώ ότι κόβουμε κεφάλι? Αυτή είναι η
0: νοοτροπία μας. Εγώ δεν ξέρω τι, αν κόβει κεφάλι και τι λέτε, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό συμβαίνει σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τι να σας πω.
1: Αυτό λέω και εγώ, και επειδή έχω ζήσει 15 χρόνια στο εξωτερικό, ναι, και αυτά τα πράγματα υπάρχουν τουλάχιστον 4-5 δεκαετίες πριν, όπως ναι, τα έξυπνα φανάρια που λένε τώρα, ναι, αυτά υπάρχουν 80 χρόνια πριν και 60 χρόνια. Και ναι, δεν είναι υπερβολή αυτό που σας λέω.
0: Ναι, εντάξει, το όλοι έχουμε πάει στο εξωτερικό είναι... και ζηλεύουμε, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Μα γι' αυτό γκρινιάζουμε, για να φτιαχτούν εδώ σωστά πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να φτιάχνουμε πράγματα ή δομές έτσι για να τις φτιάχνουμε, να λέμε ότι φτιάχνουμε κάτι. Ή το κάνουμε σωστά ή δεν το κάνουμε.
0: Άλιστα. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Στο εξωτερικό υπάρχουν πολλά χρόνια, έχει δίκιο ο ακροατής μας αυτό που είπε. Αλλά θα πάμε να κάνουμε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. συνεταιριστική τράπεζα.

0: μηχανείων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Λέγαμε για τις υπερυψωμένες διαβάσεις και το σχεδιασμό που δεν έχουν τελειώσει ακόμα, ότι θα υπάρχει σήμανση προειδοποιητική με κόκκινες και άσπρες γραμμές όπως διαβάσεις πεζών, όπου θα προειδοποιεί τους οδηγούς ότι ακολουθεί η υπερυψωμένη διάβαση. Άλλο θέμα του ecriti.gr, χρονιά ρεκόρ για τους παραγωγούς οπωροκυπευτικών, πούλησαν σε χρυσές τιμές. Μακελιός στην Τουρκία, ενώ προσκόρπισε το θάνατο σε εστιατόριο, 4 νεκροί. Κρήτη πρωταθλήτρια στις αυξήσεις.

0: ακινήτων το 2025 με οδηγό το Ρέθυμνο. Κτηματολόγιο Νέα Αλικαρνασσός, κορυφώνεται η αγωνία εν ώψη της ανάρτησης της 25ης Μαΐου. Στην Αλικαρνασσό υπάρχει το πρόβλημα αυτό, κυρίες και κύριοι, που έχουμε αναδείξει πολλές φορές και μέσα από την εκπομπή, συνομιλώντας με αρμόδιους φορείς και με την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων. Αυτό που ακούστηκε χθες και υπόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι θα προσπαθήσει ο Δήμος με νομοθετική ρύθμιση να λύσει αυτό το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι θίγονται πάρα πολλοί ιδιοκτήτες, 800 άτομα περίπου, 800 οικογένειες, και θα πρέπει οπωσδήποτε και το αρμόδιο ή τα αρμόδια υπουργεία να βρουν μια λύση. Δεν γίνεται διαφορετικά, δεν μπορεί ο κόσμος, αφού έχει αυτές τις, την ιδιοκτησία αυτή, να πληρώνει επιπλέον χρήματα αφού τα έχει παραχωρήσει το δημόσιο. Ένα παλιό, πολύ παλιό θέμα που ελπίζουμε ότι θα λυθεί πολύ σύντομα με νομοθετική ρύθμιση. Άλλο θέμα του ecriti.gr. Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα χωρίς τέλος οι αυξήσεις τιμών. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, και αυτές οι ανατιμήσεις των καυσίμων τις περιμένουμε και τις επόμενες μέρες. Ήδη έχουμε αυξημένες, νέες αυξημένες τιμές στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Έχουμε ακροατή όμως, να τον ακούσουμε, μην τον αφήσουμε να περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, παρακαλώ.
1: Ήθελα να κάνω μια παρέμβαση για τις ανισόπεδες που μιλήσατε πιο πριν και συγκεκριμένα για την ανισόπεδη της Ευμαθίου. Πολύ σωστά έχει γίνει, έχει 20 χιλιόμετρα προειδοποιητικό σήμα και σήμα ότι υπάρχει ότι υπάρχουν σαμαράκια. Το μόνο λάθος που έχουν κάνει είναι η κλίση προς τη μεριά της Ουλοφπάλμε, γιατί θέλαν να πετύχουν την κλίση από ροής νερών, και είναι πολύ απότομη η κλίση, και, και βρίσκουν κάτω τα συμβατικά αυτοκίνητα, όχι τα SUV, και τα λεωφορεία. Εκεί θέλει μια διόρθωση.
0: Ναι, θα το μεταφέρουμε. Αυτό, αν μας ακούνε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα στην υπερυψωμένη διάβαση Ευματίου και Ανθέων, είναι αυτή η συμβολή.
1: Ναι, προς τη μεριά της Ουλοφπάλμε. Επίσης, υπάρχει μια εγκατάλειψη στα πεζοδρόμια της Ουλοφπάλμε, στο πάνω μέρος που τελειώνει. Υπάρχουν στρώματα, καναμπέδες, ακλάδευτα δέντρα, χόρτα από οικόπεδα, σκουπίδια έξω από τους κάδους. Υπάρχει μια εγκατάλειψη των πεζοδρομίων της Ουλοφπάλμε.
0: Μάλιστα, θα το μεταφέρουμε και αυτό. Να σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση, να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Υπάρχουν ατέλειες, υπάρχουν. Τώρα, άμα μπει ο ιδιώτης μέσα, Δημήτρη, δεν θα υπάρχουν αυτά τα αγκώδια. Υποτίθεται ότι τα καθαρίζει όλα ο ιδιώτης. Αλλά το θέμα είναι, υπομονικά μην ακόμα, αλλά το θέμα είναι ότι και εμείς όμως, Δημήτρη, οι πολίτες, δηλαδή, το έχουμε πει 1.000.000 φορές, λίγο συνείδηση θα πρέπει να αποκτήσουμε, έτσι, να διατηρούμε τη γειτονιά μας καθαρή. Δηλαδή, έχει ο άλλος καναπέδες. Θυμάμαι μια φορά εκεί στην Ουλοφπάλμε που μας είπε ο φίλος ακροατής ότι υπήρχε ένας χώρος όπου υπήρχαν κάδοι, μια εσοχή του δρόμου, και αντικρίσαμε όλο το Ηράκλειο που περνάει από εκεί πηγαίνοντας προς Βασιλιές και τα υπόλοιπα χωριά και τις Μεσαμπελιές, μια ολόκληρη οικοδομή να είναι πεταμένη εκεί. Τι εννοώ οικοδομή? Δηλαδή οικοδομικά υλικά από ανακαίνιση οικοδομής. Τούβλα, ήδη γυνής, αυτό είναι ντροπή να συμβαίνει, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή είναι ντροπή πραγματικά. Έχεις ογκώδη αντικείμενα, πάρε ένα τηλέφωνο, κλείσε το ραντεβού σου, να έρθουν να στα πάρουν. Ή μπορείς ο ίδιος να τα πας χωρίς καμία χρέωση, να τα αφήσεις εκεί, να τα αναποθέσεις στο χώρο που έχει υποδείξει ο Δήμος στην υπηρεσία καθαριότητας εκεί στη Μάντρα. Αλλά το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή το Ηράκλειο πρέπει οπωσδήποτε να καθαρίσει. Δεν είναι κατάσταση αυτή και ελπίζω σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να το δούμε. Άλλο θέμα, ρευστό το πολιτικό σκηνικό, τα νέα κόμματα ανακατεύουν την τράπουλα. Βεβαίως υπάρχει αυτή η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Σε όλα τα κόμματα θα συμβεί αυτό, κυρίες και κύριοι. Θα συμβεί

0: μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ που σε λίγο δεν θα είναι ΣΥΡΙΖΑ, θα συμβεί σε όλα τα κόμματα. Ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία βλέπουμε ότι οι διεργασίες στο εσωτερικό γίνονται παρά την εικόνα ενότητας που ήθελε να περάσει ο Πρωθυπουργός στο πρόσφατο συνέδριο του Σαββατοκύριακου. Ουσιαστικά δεν ξέρουμε το τι θα συμβεί και στη Νέα Δημοκρατία, αν ο Αντώνης Σαμαράς ιδρύσει κόμμα, αν υπάρχει άλλη διάσπαση στο εσωτερικό. Ακούσαμε τις κριτικές από πολλούς, από πολλά στελέχη και ακόμα και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, οπότε δεν ξέρουμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Πάντως το επόμενο δίμηνο σίγουρα δεν θα είναι τα ίδια τα πράγματα τα πολιτικά όπως είναι τώρα. Ανδρουλάκης για ιδιωτικό χρέος, να μπει τέλος στην ασυνδοσία το ΦΑΝΣ, οι 8 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι κυρίες και κύριοι, αυτή η ιστορία με τα ΦΑΝΣ και τους servicers που απειλούν τους πάντες και τα πάντα όσους χρωστούν ουσιαστικά λειτουργούν ασύδοτα. Αυτό είναι το βέβαιο. Άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ κάνει μια σειρά από προτάσεις για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και ο κύριος Ανδρουλάκης, ανάρτησή του, άσκησε κριτική στην οικονομική πολιτική τόσο της παρούσας όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων, κάνοντας λόγο για μεγάλη αποτυχία στην αντιμετώπιση του ζητήματος και στην κοινωνική συνοχή. Άλλο θέμα του ecrete.gr. Κρήτη στο αυτόφορο την Τετάρτη ο 47χρονος για τον ξυλοδαρμό του γιού του στα Χανιά. Κρήτη επιχειρήσεις τρέχουν προγράμματα εκατομμυρίων στο Ράδιο Κρήτη, ο διευθυντής της αναπτυξιακής Κρήτης, άνοδο στο πετρέλαιο μετά την επίθεση με ντρόν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά. Κρήτη, του ήρθε κλήση στο κινητό για παράνομο παρκάρισμα. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου και τα αθλητικά του η Κρήτη, 1500 μέτρα ελεύθερο, νικητής ο Χουρντάκης, δεύτερος ο Χακουλάκης, όφη η πρωτιά του Κοντεκά στο ντεμπούτο του. Στις κλήσεις της Εθνικής Νέων, τέσσερις ποδοσφαιριστές του όφη. Κύπελα Ευρώπης, ημερομηνίες και η πιθανή αντίπαλη για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, όφη, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Στον αέρα το φιλικό Ελλάδας με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Αυτά από το ecrete.gr. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σε κατά λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πόπο πως μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο παιδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
4: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
5: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία για τη φετινή τουριστική σεζόν. Τα δεδομένα δεν είναι και τόσο καλά. Δηλαδή, σε σχέση με πέρυσι έχουμε μια πτώση, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, όσον αφορά την τουριστική κίνηση και τις αφήξεις, περίπου στο 5%. Ωστόσο, η συνέχεια είναι απρόβλεπτη, δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία αυτή η κατάσταση που δεν έχει ξεκαθαρίσει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αν θα έχουμε νέες επιθέσεις, αν υπάρχει συμφωνία. Όλα αυτά δημιουργούν ένα κλίμα μεγάλης ανησυχίας στον τουριστικό κλάδο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, τον κύριο Γιώργο Πελεκανάκη, έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά φυσικά το τι ακριβώς συμβαίνει και μπορεί να μας δώσει και τη δική του εκτίμηση και να τον ακούσουμε, να δούμε τι θα γίνει φέτος. Κύριε Πελεκανάκη, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Βαρδάκη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Υπάρχει ανησυχία. Υπάρχει ανησυχία και το ακούμε σε καθημερινή βάση, κύριε Πελεκανάκη, για τον τουρισμό. Ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις, ποια είναι η εικόνα που έχουμε δηλαδή αυτή την ώρα και τι προβλέπετε για τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, δηλαδή την τουριστική σεζόν?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα, κύριε Βαρδάκη, είναι θετικά. Ναι. Σύμφωνα και με τα στοιχεία του αεροδρομίου Ηρακλείου, είναι θετικά. Είχαμε ειδικά τον Απρίλιο μια αύξηση της τάξης του 13% σε σχέση με το 2025, που ήταν πολύ καλός Απρίλιος. Άρα μιλάμε από πλευράς αφήξεων, τα νούμερα είναι πάρα πολύ θετικά. Έχουμε ένα Μάιο ο οποίος εξελίσσεται που σε πάρα πολύ καλά επίπεδα για την εποχή. Σίγουρα θα δούμε όμως διαφορετικότητες από περιοχή σε περιοχή και από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο. Εκεί υπάρχουν, μπορεί κανείς να το αναλύσει και να πει γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Βλέπουμε μια μεγάλη Βρετανία η οποία έχει μια μεγάλη δυναμική και έχει πραγματικά πολύ μεγάλο αριθμό αφήξεων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Άρα λοιπόν οι περιοχές ή ξενοδοχεία τα οποία έχουν συμβόλαια με την Βρετανική αγορά πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Η Γαλλία και η Γερμανία, ναι, μεν σε καλά επίπεδα, αλλά υπάρχει κάπως μια παγωμάρα στη

0: ζωή των κρατήσεων με πολύ αργούς ρυθμούς, όχι τόσο σε πάντα ποσοστία σε σχέση όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία. Mm. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε αυτά σε μερικές περιοχές να υπάρχει γκρίνια, να λέμε δεν πάμε καλά. Πιστεύω όμως ότι σε μέσο όρο ο Μάιος θα κλείσει περίπου ένα μέσος όρος 70% πληρότητας στα ξενοδοχεία. Αλλά πάντα μιλάω για μέσο όρο πληρότητας. Mm. Που πάει να πει ότι υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή και 100% πληρότητα, αλλά υπάρχουν και ξενοδοχεία τα οποία έχουν 50% πληρότητα.
1: Ναι. Και τι επόμενοι μήνες, τι εκτιμάτε για τους επόμενους μήνες, με δεδομένη βέβαια νομίζω, την κατάσταση.
0: Αυτό κύριε Βαρδάκη που μας προβληματίζει και νομίζω από εδώ και πέρα, όχι μόνο για φέτο, είναι ο Ιούλιος-Αύγουστος. Ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας μικρός αριθμός προκρατήσεων για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Σίγουρα μόνο λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων ίσως έχουμε περισσότερο κόσμο και προεκρατήσεις τελευταίες στιγμής. Αυτό φυσικά που δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα είναι πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ναι, μεν έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες, αλλά η πολιτική των καυσίμων ακόμα καλά κρατεί με τις αυξήσεις στα καύσιμα, άρα με μεγάλο κόστος στα εισιτήρια.
1: Ναι.
0: Και φυσικά να πω και την αλήθεια, ένα άλλος παράγοντας ο οποίος θα μας απασχολήσει όχι μόνο φέτος ανεξάρτητα από τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή, είναι το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Και τι εννοώ, ότι αν αυτή τη στιγμή, όταν θα είναι η εποχή των last minute να κλείσουν πακέτα, αυξηθεί η θερμοκρασία στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, Γερμανία, Γαλλία, αυτές οι χώρες που μας τροφοδοτούμε τουρισμό, τότε τα αποτελέσματα στο last minute δεν θα είναι τόσο καλά. Γιατί ο κόσμος θα αποφασίσει να παραμείνει τελικά στη χώρα τους, να απολαύσει εκεί τις διακοπές του και να μην ταξιδέψει. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτός ο φόβος και να δούμε δηλαδή πραγματικά ένα άλλο Ιούλιο-Αύγουστο από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Mm. Αλλά ίσως όμως και το κλείσιμο σε άλλες χώρες όπως Ντουμπάι, Μέση Ανατολή γενικά και άλλες χώρες, ίσως πάλι να προκαλέσει. Άρα αυτή τη στιγμή μιλάμε μόνο με θεωρίες, οι οποίες δεν μπορούμε να τις επιβεβαιώσουμε μέχρι να δούμε πραγματικά την τελευταία στιγμή πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
1: Σωστά. Πάντως, ανεξάρτητα από τα ξενοδοχεία τώρα και τις κρατήσεις και την τουριστική κίνηση, υπάρχει μεγάλη γκρίνια από τους επαγγελματίες του χώρου του τουρισμού, κύριε Πελεκανάκη. Νομίζω ότι το ζείτε και εσείς αυτό. Το ότι δεν υπάρχει κίνηση στην αγορά που λέμε. Δηλαδή, και στη Χερσόνησο και στα Μάλια, σε όλες τις τουριστικές περιοχές δεν ξοδεύει ένα ευρώ παραπάνω ο τουρίστας που έρχεται. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, διότι βεβαίως η οικονομική κρίση έχει πλήξει και άλλες χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, έτσι, και η δυσδοκία που υπάρχει στο να ξοδέψει κάποιος ένα ευρώ παραπάνω, αλλά και αυτοί που έρχονται εδώ δυστυχώς δεν αφήνουν χρήματα και είναι μεγάλο θέμα αυτό.
0: Κοιτάξτε, κύριε Βαρδάκη, να το ξεκαθαρίσουμε. Πρώτα απ' όλα, όπως και στα ξενοδοχεία, έτσι ακριβώς και στην εστίαση, έχουν ανοίξει πάρα πολλά καταστήματα, άρα δηλαδή η προσφορά είναι πολύ μεγαλύτερη από τη ζήτηση.
1: Mm.
0: Δεύτερον, ο κόσμος έχει αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες, σίγουρα κρατάει μικρό πορτοφόλι, παραμένει πολλοί κόσμοι στα ξενοδοχεία. Να πούμε ότι αν αυτή τη στιγμή κάνατε ένα ρεπορτάζ και δείτε τα ξενοδοχεία όλης της χώρας και όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα είναι η μεγάλη τάση τα τελευταία πάνω από 10 χρόνια τώρα, η μεγάλη τάση είναι τα ξενοδοχεία να έχουν μέσα στις εγκαταστάσεις τους πάρα πολλά αλακάρτ εστιατόρια, θεματικά εστιατόρια. Άρα δεν αισθάνεται την ανάγκη πια ο κόσμος να βγει έξω από το ξενοδοχείο. Μέσα στο ξενοδοχείο δηλαδή θα βρει από 2, 3, 4, 7, 8 αλακάρτ εστιατόρια με ποικιλία πραγματικά που δεν είχαμε πολύ στα παλιότερα χρόνια. Άρα λοιπόν ο κόσμος αυτή τη στιγμή είτε είναι με ημιδιατροφή είτε είναι σε all inclusive μπορεί να απολαύσει και τα εστιατόρια αυτά που βρίσκονται μέσα στα ξενοδοχεία, με αποτέλεσμα πραγματικά όντως να μην βγαίνει πολλοί κόσμος απ' έξω, αλλά και αυτός που βγαίνει πάντα αφού πρώτα έχει ψάξει πριν να έρθει καν στη χώρα μας μέσω του διαδικτύου, να ψάξει τα social media και να δει ποια είναι εκείνα τα οποία έχουν καλές βαθμολογίες, και βλέπουμε μερικά εστιατόρια πραγματικά να είναι πάντα γεμάτα και μερικά ακόμα πραγματικά να ψάχνουν και να λένε μα τι γίνεται. Ο κόσμος έχει αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες, τον τρόπο με τον οποίο ψάχνει για το πού θα πάει να φάει να διασκεδάσει. Άρα λοιπόν μιλάμε μια νέα τάση την οποία προβληματίζει και θα πρέπει να δούμε ο κόσμος σήμερα τι ψάχνει και τι θέλει. Ναι. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Εκεί το ρόλο θα παίξει τα επιμελητήρια και οι ενώσεις των καταστηματαρχών να δουν πραγματικά να κάνουν μια μελέτη, να δουν πραγματικά σήμερα ο κόσμος τι ζητάει.
1: Υπάρχει μια αναδιάταξη λοιπόν του σκηνικού, όπως είναι και το πολιτικό σκηνικό, οπότε έχουμε μια αναδιάταξη και σε αυτό το χώρο, κύριε Περεκανάκη.
0: Σωστά, σωστά.
1: Θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί πολλή κουβέντα έχει γίνει το τελευταίο διάστημα, υπάρχει μια διαβούλευση η οποία

0: προβληματίζει όσον αφορά το χωροταξικό του τουρισμού, και αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι αναπτυξιακές προοπτικές πάνω σε αυτό τον τομέα, ίσως σε κάποιες περιοχές που αναφέρονται μέσα στο χωροταξικό, περιοριστούν, και αυτό θα κάνει ζημιά. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν όλοι, και εσείς μας το έχετε πει εδώ στην εκπομπή και στα δελτία ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη. Άρα τι γίνεται από εδώ και στο εξής?
1: Νομίζω ότι το πιο σωστό θα ήταν να ορίσουμε περισσότερες περιοχές Natura, ώστε να μπορεί να χτιστεί καθόλου. Ναι. Αν νομίζουν ότι μπορεί να καταστραφεί κάποια περιοχή, και εγώ υπέρ αυτής της άποψης, ώστε να μην αποφυθεί καθόλου, να μην μπορεί να γίνει δόμηση. Από εκεί πέρα υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα, γιατί αυτό που με προβληματίζει τουλάχιστον εμένα προσωπικά είναι ότι μπορεί το κράτος να σχεδιάσει ένα τόσο βαθύ χωροταξικό μετασχηματισμό, όταν ακόμα και σήμερα που μιλάμε αδυνατεί να ολοκληρώσει βασικές διοικητικές διαδικασίες. Δηλαδή, όπως οι άδειες παραχώρηση γυαλού, είμαστε σήμερα στον τέλη Μαΐου σχεδόν,
0: σωστό,
1: και ακόμα εκκρεμούν οι άδειες παραχώρηση γυαλού, περιβαλλοντικές εγκρίσεις, πολεοδομικές διαδικασίες. Άρα λοιπόν υπάρχουν ένα άλλο προβλήματα, και ερχόμαστε τώρα να προσθέσουμε ακόμα και αυτό. Το χωροταξικό, ναι, το ζητάγαμε κι εμείς, όχι όμως με αυτή την έννοια. Δηλαδή, χωροταξικό για μένα είναι, χτίζω μια ξενοδοχειακή μονάδα, να μην μπορεί να έρθει ένας δίπλα μου και να κάνει μια μάντρα οικοδομών. Δηλαδή, να γίνει μια τάξη του χώρου, ώστε να ξέρουμε ότι εδώ μπορούμε να χτίσουμε ξενοδοχεία, εδώ δεν μπορούμε. Αυτός ο περιορισμός λοιπόν στα στρέμματα όπου έχει επιβληθεί είναι τι κάνει, θα επιβάλλει περισσότερο να γίνουν μικρές ξενοδοχειακές μονάδες, και το ερώτημα είναι τι είναι προτιμότερο, να κάνω μια μεγάλη 300 κλινών ή τρεις μικρές των 100 κλινών, οι οποίες επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο. Γιατί μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα των 300 δωματίων, να το πω έτσι, θα μπορέσει πολύ εύκολα να κάνει οτιδήποτε, αυτό που γίνεται και σήμερα. Η τεχνολογία βοηθάει να κάνει οτιδήποτε είναι φιλικό για το περιβάλλον. Και εκεί νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, έτσι όπως έχει, τουλάχιστον προς το παρόν, έτσι όπως έχει διατυπωθεί. Όπως επίσης τα έχουμε βάλει όλα σε ένα τσουβάλι και λέμε ότι αυτή η περιοχή, όλη η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, να πάρουμε για παράδειγμα, ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Δήμος Χερσονήσου από τη μία έκρα στην άλλη έχει πραγματικά πολύ μεγάλες διαφορές, τεράστιες διαφορές, και δεν μπορεί να θεωρηθεί από άκρο σε άκρο χωρισμένη περιοχή.
0: Ναι. Εγώ αναρωτιέμαι όμως, κύριε Περεκανάκη, επειδή σε δύο χρόνια θα αρχίσει να λειτουργεί και το νέο αεροδρόμιο, που σημαίνει ότι ενδεχομένως να έχουμε και πολύ περισσότερο κόσμο στην Κρήτη, να υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες όσον αφορά την διαμονή και την ανάπτυξη τουριστικών επιχειρήσεων, τουριστικών μονάδων. Εγώ αναρωτιέμαι λοιπόν, εάν μπορεί η Κρήτη με τα δεδομένα αυτά και με βάση το σχεδιασμό και της κυβέρνησης να αντέξει όλο αυτό τον κόσμο. Τι λέτε εσείς?
1: Κοίταξε, με δεδομένο ότι σήμερα όπως είμαστε, στη σημερινή κατάσταση, το ήδη υφιστάμενο αεροδρόμιο εξυπηρετεί αυτά τα 6 εκατομμύρια που έρχονται. Δεδομένο ότι έχουμε ένα υπολογισμό περίπου ότι από το 2028-2029, τώρα που θα ανοίξει το αεροδρόμιο, θα αρχίσει αυτός ο αριθμός να πολλαπλασιάζει. Τα 6 θα γίνουν 7, θα γίνουν 8, θα γίνουν 9. Σίγουρα, εάν δεν αναπτυχθεί και νότιος άξονας, νομίζω ότι πραγματικά θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είτε αυτό λέγεται, δηλαδή μπορεί να φτιάξουμε ένα ΒΟΑΚ, ο οποίος θα φαίνεται ήδη παλαιωμένος. Ναι. Και φαντάζεστε, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, ένας ΒΟΑΚ, ο οποίος σήμερα λέμε να γίνει ένας μεγάλος οδικός άξονας, από τη στιγμή που θα επιβαρυνθεί με όλο αυτόν τον τουρισμό τα επόμενα χρόνια,
0: θα είναι ξεπερασμένος.
1: Θα επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο, δηλαδή θα είναι ένα δώρο άδωρο. Άρα θα είναι δηλαδή ένα έργο το οποίο κατευθείαν θα ακυρωθεί στην πράξη. Ναι. Άρα εκεί μιλάμε ότι θα πρέπει να γίνει μια οδική διασύνδεση του αεροδρομίου Καστελίου με την Μεσαρά και την Ιεράπετρα, που θα γίνει σίγουρα. Εκεί υπάρχουν ακόμα πολλά στρέμματα για να χτιστούν. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές και αισθάνομαι πάντα την ανάγκη να το λέω, ότι σε καμία περίπτωση ο τουρισμός δεν πρέπει να δουλέψει σε βάρος του πρωτογενή τομέα, και θα πρέπει πραγματικά αυτές οι περιοχές να προστατευτούν, τουλάχιστον οι περιοχές που ανήκουν στο πρωτογενή τομέα, θα πρέπει να αναπτυχθούν για τις περισσότερο. Τώρα, περισσότερο για ξενοδοχεία, ναι, μπορεί να αναπτυχθούν περισσότερο για μένα, να το λέω, στον ομό Λασιθίου. Εκεί υπάρχει ακόμα περιοχή, υπάρχει ακόμα ένα αεροδρόμιο τη θητεία, το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί και αυτό και να φέρει περισσότερο κόσμο και να μπορέσει όμως να συγκεκριθεί, να αναπτυχθεί και πηγαίνοντας φυσικά και ο δρόμος μέχρι τη θητεία, ώστε να μπορέσει να έχει αυτό στην ανάλογη.
0: Άρα υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα, και επίσης να προσθέσω εγώ, επειδή πολλής λόγος έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν βλέπω και πολύ ενδιαφέρον από την κυβέρνηση, για το μέσο σταθερής τροχιάς, και αυτό θα εξυπηρετήσει ο ΒΟΑΚ σε λίγο, καλά το λέω.

0: Δεν θα είναι ξεπερασμένος με τόσα εκατομμύρια που θα έρθουν παραπάνω στο νησί. Δεν μπορεί να μην έχουν διασυνδεθεί και με άλλη εναλλακτική, άλλο εναλλακτικό μεταφορικό μέσο οι πόλεις που διασυνδέονται εν πάση περιπτώσει με το αεροδρόμιο. Θα πρέπει λοιπόν κάτι να γίνει. Αλλά δεν βλέπω ενδιαφέρον αυτό δυστυχώς. Ναι,
1: ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα, ότι σχεδιάζουμε ένα έργο, το εγκρίνουμε και για να υλοποιηθεί περνάνε 10, 15, 20 χρόνια. Οπότε μέχρι να γίνει αυτό έχει ήδη, είναι παροχημένο το έργο. Άρα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση, η οποία δεν γίνεται ποτέ. Άρα πάμε δηλαδή, δεν κοιτάμε μελλοντικά να δούμε πώς θα είναι οι εξελίξεις μελλοντικά. Σωστά. Που σήμερα υπάρχει και τεχνολογία, υπάρχει και πραγματικά μπορεί κανείς να προβλέψει και να πει ναι, εφόσον θα γίνουν αυτά και αυτά. Να υπάρχει μια πρόβληση για το μέλλον, ώστε να τα κάνουμε τα έργα πολύ πιο μελλοντικά έργα. Δεν είναι για το σήμερα που το κάνουμε σήμερα, το οποίο στην ουσία είναι με σχέδιο του χθες. Άρα εκεί νομίζω είναι το μεγάλο λάθος.
0: Κύριε Παλεκανάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την εικόνα που μας δώσατε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά φέτος, έτσι, και να μην έχουμε προβλήματα. Να είστε καλά πάντως. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε 19 του Μάη. Αυτή είναι η εικόνα όπως αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή όσον αφορά τον τουρισμό μας. Πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κοντά σας ο Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται φερόμενη εγκληματική ομάδα που κατηγορείται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε Βορίζια και Αμάρι, αποσπώντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών, καταπατήσεων και βίων ενεργειών σε βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων. Σύμφωνα με τις αρχές, τα μέλη της ομάδας φέρονται να απέσπασαν περισσότερα από 580.000 ευρώ μέσα σε διάστημα 5 ετών. Ήδη δύο αδέλφια έχουν οδηγηθεί στην ανακρίτρια, από όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σε νέα τροχιά ανόδου βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent, όσο δεν διαφαίνεται να αποκλιμακώνεται η εμπόλεμη κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Αναπόφευκτες οι ανατιμήσεις στα καύσιμα τις επόμενες ημέρες. Στο τελικό της στάδιο εισέρχεται η διαδικασία για την εφαρμογή του νέου μοντέλου καθαριότητας στον Δήμο Ηρακλείου, όπως έγινε γνωστό κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η υπογραφή της σύμβασης τοποθετείται χρονικά μέσα στις επόμενες 15 ημέρες. Την 3η 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ από την πλατεία του Φυσίου θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα. Σε βία η αιτία, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει τον ακριβή μηχανισμό, κατέθεσε ότι αποδίδονται τα τραύματα στη σωρό του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη, ο ιατροδικαστής. Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του 47χρονου που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό του 16χρονου παιδιού του ατόμου στο φάσμα του αυτισμού στα Χανιά. Πλήθος ελέγχων στους φορολογούμενους που έχουν επιστροφές φόρων, διενεργεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων προτού πατήσει το κουμπί της έγκρισης για να πιστωθούν τα χρήματα στο λογαριασμό του δικαιούχου. Ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορίας πραγματοποιείται σήμερα από τις 10 μέχρι και τις 3 το μεσημέρι στο τμήμα Νεάπολη Αγίου Νικολάου του ΒΟΑΚ, 2 χιλιόμετρα περίπου πριν τον κόμβο του Αγίου, λόγω προγραμματισμένης ανατίναξης για την εκτέλεση εργασιών. Σε εξέλιξη ο μεταγραφικός σχεδιασμός στον Όφι μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, με τον προπονητή της κριτικής ομάδας Χρήστο Κόντι να δηλώνει ότι τη νέα σεζόν Όφι θα είναι πιο δυνατός. Η προετοιμασία της κριτικής ομάδας θα ξεκινήσει στις 6 Ιουλίου. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές αναμένονται για σήμερα στην Κρήτη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτά για την ώρα κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση σας από το Ράδιο Κρήτης στις 10.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς κάθε

0: Ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Radio

Φίλοι και φίλες, καλημέρα και χρόνια πολλά στον Πατρίκιο, στην Πατρικία, στον Θεόγνωστο, στη Θεογνωσία, στο Θεόκτιστο και στον Μέναδρο που γιορτάζουν σήμερα. Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Πατρικίου Ιερομάρτυρος Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτίστου Οσιομαρτύρων και Αγίου Μενάνδρου. Σήμερα είναι επίσης η μέρα υπερηφάνειας των άφιλων με ύψιλων ατόμων, Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσο του εντέρου, Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, η ευγενής άμυλα περισσότερο γνωστή στα κάθε μας ως εφαγωνίζεστε, είναι η πρακτική του να δείχνει κανείς σεβασμό, ειλικρίνεια και ακεραιότητα στον αθλητισμό ή στον ανταγωνισμό, ακολουθώντας τους κανόνες, σεβόμενος τους αντιπάλους και τους διαιτητές και συμμετέχοντες χωρίς δόλο ή επιδίωξη άδικου πλεονεκτήματος. Πρόκειται για μια σύνθετη έννοια που έχει τις ρίζες της σε θεμελιώδεις αξίες κοινές στον αθλητισμό και την καθημερινή ζωή, όπως η δικαιοσύνη, ο σεβασμός, η φιλία, η ομαδικότητα, η ισότητα και η ακεραιότητα. Σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού ιατρού. Ο οικογενειακός ιατρός προσφέρει μια αρχική, συνεχιζόμενη, ολιστική, συντονισμένη και προσωποποιημένη φροντίδα στον ασθενή, βασιζόμενη στη μοναδική αλληλεπίδραση και επικοινωνία που δημιουργείται με το χρόνο ανάμεσα στον ίδιο και τον γιατρό του. Βασικό στοιχείο είναι η συνεχιζόμενη φροντίδα. Με το χρόνο ο οικογενειακός γιατρός γνωρίζει τον ασθενή και την οικογένειά του, παρακολουθεί τη ζωή και την υγεία του να εξελίσσονται και έτσι εδραιώνεται μια μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης. Από ελληνικής πλευράς, στον εορτασμό συμμετέχει η Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Οικογενειακής Ιατρικής, που αγωνίζεται με συνέπεια από το 1986 για την εγκαθίδρυση του οικογενειακού ιατρού για όλους τους πολίτες, στην ουσία για να δώσει σε κάθε οικογένεια έναν γιατρό σύμβουλο και φίλο που να τις συμπαραστέκεται

σε κάθε πρόβλημα υγείας. 10 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-0-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger, όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1822, αμφίροπη ναυμαχία διεξάγεται στα ανοιχτά της Χίου ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία. Το 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαψούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. Θεωρείται μια από τις πρώτες σύγχρονες γενοκτονίες. Η γενοκτονία ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα το οποίο η κυβέρνηση των Νεότουρκων έφερε σε πέρας με συστηματικότητα. Η μέθοδη που χρησιμοποίησε ήταν ο ξεριζωμός, η εξάντληση στις κακουχίες, τα βασανιστήρια, η πείνα και η δίψα και τα στρατόπεδα θανάτου στην έρημο. Η διεθνής βιβλιογραφία και τα κρατικά αρχεία πολλών χωρών βρίθουν μαρτυριών για το ιδεχθές έγκλημα που διαπράχθηκε εναντίον του ελληνικού λαού. Η γενοκτονία των Ελλήνων πραγματοποιήθηκε παράλληλα με γενοκτονίες σε βάρος των άλλων χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Το 1973 ο αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλαος Μακαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο, συναντάται με τον Μάο Τσετούνκ και του επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Επιτρέψτε μας δύο λόγια για τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη αυτή την περίοδο. Όσο πλησιάζουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, είναι φυσιολογικό η ένταση να αυξάνεται. Οι τελευταίες ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων έχουν μια ιδιαίτερη ψυχολογική φόρτιση, οι σκέψεις γίνονται πιο έντονες, το άγχος μεγαλώνει και πολλοί μαθητές αισθάνονται ότι πρέπει να προλάβουν τα πάντα. Στην πραγματικότητα όμως αυτή η περίοδος δεν αφορά το πόσο περισσότερο θα διαβάσεις, αλλά το πώς θα αξιοποιήσεις σωστά όσα έχεις ήδη κατακτήσει. Οι πανελλαδικές αποτελούν ένα σημαντικό σταθμό, όχι όμως το σύνολο της διαδρομής σου. Η αξία σου δεν εξαρτάται από έναν βαθμό ή από μία μόνο στιγμή. Αυτό που έχει σημασία είναι η προσπάθεια, η συνέπεια και όλα όσα έχεις μάθει μέσα από αυτή τη διαδρομή. Και κάτι τελευταίο για τους μαθητές που ετοιμάζονται για αυτή την δύσκολη διαδικασία. Να εμπιστευθείς τον εαυτό σου και όλη τη δουλειά που έχεις κάνει μέχρι σήμερα. Οι τελευταίες ημέρες χρειάζονται καθαρό μυαλό, ψυχραιμία και πίστη στις δυνατότητές σου. Οι πανελλαδικές είναι ένα σημαντικό στόχος και αξίζει να τον αντιμετωπίσεις με αυτοπεποίθηση και ηρεμία. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους. Να πάμε και στα θέματα της ειδησιογραφίας, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή, όπου

ακόμα και ο πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης χλεβάζει τον Τραμπ για την αναβολή της στρατιωτικής επίθεσης. Ο Τραμπ ήταν έτοιμος να εξαπολύσει σήμερα επίθεση κατά του Ιράν, αλλά την ανέβαλε μετά, λένε οι πληροφορίες, από επικοινωνία με Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Εμμυράτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα πάντα με όσα μεταδίδονται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ανέβαλε τη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν μετά από συνομιλίες με ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Οι ηγέτες των τριών χωρών ζήτησαν αναβολή για 2 ή 3 ημέρες, πιστεύοντας ότι πλησιάζουν σε συμφωνία με το Ιράν. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το μήνυμα από τις χώρες του κόλπου ήταν να δοθεί μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, καθώς μια επίθεση θα είχε συνέπειες για όλους. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα περιμένει για λίγο, ελπίζοντας η αναβολή να είναι μόνιμη, και ενημέρωσε το Ισραήλ για την απόφασή του. Είναι κρίσιμες οι στιγμές, είναι η ώρα της διπλωματίας για άλλη μία φορά. Θα περιμένουμε μετά από 2-3 μέρες να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βέβαια, όσο συμβαίνουν αυτά στην διεθνή πολιτική σκηνή, αυτοί που πληρώνουν το μάρμαρο, αυτοί που καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν τις επιπτώσεις, τις παρενέργειες αυτού του πολέμου, είναι ο απλός λαός. Σήμερα το πρωί, παρά το γεγονός ότι δεν είχαμε συνέχεια στον πόλεμο, η τιμή του πετρελαίου Brent είναι τώρα στα $110 το βαρέλι. $110 το βαρέλι. Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Είναι από τις περιπτώσεις εκείνες που ολόκληρη η ανθρωπότητα πληρώνει τις πανενέργειες ενός πολέμου που κανείς δεν ξέρει γιατί ξεκίνησε και κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί.

Πάμε τώρα να δούμε και το άλλο θέμα που είναι σε εξέλιξη. Η Ρωσία έχει μεγάλες προσδοκίες από την επικείμενη επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Κίνα, με τις δύο χώρες να αναμένεται να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να ενισχύσουν την προνομιακή του συνεργασία. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος πρόκειται να επισκεφθεί την Κίνα σήμερα και αύριο, λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, όπου είχε συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Να αναφέρουμε ακόμα πως ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, κύριε Στάρμερ, ο οποίος δέχεται έντονες πιέσεις από το εσωτερικό του κόμματος να αποχωρήσει ύστερα από ηχηρή ήττα των εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, δεν θα ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, όπως δήλωσε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του. Οι βαριές απώλειες του εργατικού κόμματος στις εκλογές της 7ης Μαΐου οδήγησαν σχεδόν το 1/4 των βουλευτών του να ζητήσουν την αποχώρησή του Στάρμερ

δύο αντίπαλοι του ήδη διεκδικούν ανοιχτά να τον αντικαταστήσουν, προκαλώντας ανησυχία στους επενδυτές, κάτι που έχει οθήσει προς τα πάνω το κυβερνητικό κόστος δανεισμού. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι σκοπεύει να αγωνιστεί κατά οποιασδήποτε τέτοιας διαδικασίας για την αποχώρησή του. Στην εσωτερική επικαιρότητα, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στις πολιτικές εξελίξεις και το ενδεχόμενο προσφυγής στις κάλπες. Το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωνε πως οι κάλπες θα στηθούν το 2027, αυτό δεν σημαίνει πως έκλεισε το σενάριο εκλογών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κήρυξε το προεκλογικό λάχτισμα με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, αν δεν έρθουν δικογραφίες μέχρι το Σεπτέμβριο και το καλοκαίρι έχει θετικό πρόσημο στο τουριστικό ΑΕΠ, δεν αποκλείεται να πάει σε εκλογές τον Σεπτέμβριο πριν ανοίξει Βουλή. Άλλο τα ρεπορτάζ και άλλο οι δικογραφίες στη Βουλή. Το ενδεχόμενο να βρεθεί η Νέα Δημοκρατία, όπως λένε πληροφορίες που διαρρέουν, με 40-50 άρσης ασυλίας βουλευτών, δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης προσφέρεται για παροχές, οπότε ο Σεπτέμβριος είναι ένας πολύ ενδιαφέρον μήνας. Αν έρθουν δικογραφίες το καλοκαίρι, πάμε για το 2027 και ό,τι προκύψει. Όλα τα ενδεχόμενα λοιπόν είναι ανοιχτά και βέβαια τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων παίζουν καταλυτικό ρόλο. Στο μεταξύ, σε τροχιά ανακοινώσεων των κομμάτων τους μπήκαν Αλέξης Τσίπρας και Μαρία Καρισιανού, μετά από δηλώσεις, ανακοινώσεις, βιντεάκια στα social media, αποφάσισαν λίγο πριν φύγει ο Μάιος να παρουσιάσουν και επισήμως τα κόμματά τους, ανακατεύοντας την πολιτική τράπουλα. Από τη μία πλευρά, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έκανε γνωστό πως η ημερομηνία ανακοίνωσης της ίδρυσης του νέου κόμματος θα είναι στις 26 Μαΐου και 5 μέρες νωρίτερα, δηλαδή 21 Μαΐου, η Μαρία Καρισιανού από τη Θεσσαλονίκη και το Θέατρο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους θα έχει κάνει τις δικές της ανακοινώσεις για το δικό της κόμμα. Η Μαρία Καρισιανού έκανε γνωστό και αυτή μέσω των social media πως ανήμερα της εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης θα ανακοινώσει τον πολιτικό φορέα που ετοιμάζει εδώ και καιρό. Την ίδια ώρα ο Αντώνης Σαμαράς έχει συναντήσεις με στελέχη και άλλους απογοητευμένους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που φοβούνται ότι δεν θα επανεκλεγούν, χωρίς πάντως να μοιράζει θέσεις σε ψηφοδέλτια. Τον πιέζουν συνομιλητές του να κάνει κόμμα, ελάχιστοι γνωρίζουν τις πραγματικές προθέσεις του, αν και προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα. Στελέχοι που συνομιλούν μαζί του από εδώ, από την Κρήτη, δεν είναι πολλά. Αυτά που συνομιλούν μας μεταφέρουν πως ο Αντώνης Σαμαράς τους έχει εκμυστηρευτεί πως θα δηλώσει πολύ σύντομα παρόν στις πολιτικές εξελίξεις. Από την πολιτική επικαιρότητα ξεχωρίζει και το σήμα κινδύνου για το ιδιωτικό χρέος που έχει εξελιχθεί σε νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής που εκπέμπει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας πως η χώρα λειτουργεί ως ξέφραγο αμπέλι για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, ενώ οι πληστηριασμοί αυξάνονται δραματικά. Ποτέ στο παρελθόν, όπως είπε,
Οι πολίτες δεν

απειλήθηκαν με τόσο μαζικούς πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας και ποτέ δεν βρέθηκαν τόσο απροστάτευτοι όσο σήμερα. Οι δανειολήπτες εκβιάζονται συστηματικά, αναφέρει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

τις πληροφορίες σε σχέση με τα διάφορα funds που πήραν τα κόκκινα δάνεια και τα πράσινα, συμπληρώνω εγώ, για να τα εισπράξουν από τον ελληνικό λαό. Τα δάνεια εκείνα που ξεφορτώθηκαν οι ελληνικές τράπεζες, υπάρχει διάχυτη η αίσθηση, για να μην πω η βεβαιότητα, λέω η αίσθηση, ότι τα πήραν οι μέτεροι, ότι τα πήραν δικά μας παιδιά, και εκείνοι είναι που κρύβονται πίσω από τα funds που απειλούν, που διεκδικούν από τον ελληνικό λαό να πληρώσει όχι ένα μέρος του ποσού, αλλά το 100% της οφειλής, παρά το γεγονός ότι εκείνοι πήραν τα δάνεια με ένα ποσοστό περίπου 5 έως 8% της αξίας τους. Έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον, και οφείλει να το κάνει η ελληνική δικαιοσύνη αν είμαστε έντιμοι. Είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει γίνει ποτέ στη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο, πως τόσα δισεκατομμύρια ευρώ άλλαξαν χέρια, και έχει σημασία να πούμε πού πήγαν. Έχει σημασία. Το ιδιωτικό χρέος που έβγαλε από πάνω του το τραπεζικό σύστημα πήγαν σε κοράκια τα οποία ακόμα και σήμερα διεκδικούν και προσπαθούν να φάνε τις σάρκες των Ελλήνων πολιτών. Στο μεταξύ, για πολιτική πρόκληση απέναντι σε μια κοινωνία που πιέζεται καθημερινά, κάνει λόγο με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τα στοιχεία για την εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας την τελευταία επταετία. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, την ώρα που μέσα στα χρόνια της ακρίβειας των απευθείας αναθέσεων, των καρτέλ και των σκανδάλων, το 69% των οικοκυριών δηλώνει ότι η οικονομική του κατάσταση επιδεινώνεται, οι πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν ενοίκια, ρεύμα και σούπερ μάρκετ, η νέα γενιά ζει χωρίς προοπτική και η χώρα βυθίζεται στη διαρκή ανασφάλεια, την αναβάθμιση του κράτους δικαίου και των θεσμών, οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος που χρωστά στις τράπεζες 500 εκατομμύρια ευρώ εμφανίζουν θεαματικό πλουτισμό σε αντίθεση με την κατάσταση των βουλευτών κομμάτων της αντιπολίτευσης, η οποία εμφανίζεται σταθερή. Έτσι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνεται σαφές τι είναι εκείνο που υπενήσεται στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως θα έπρεπε να γίνει πιο σαφής το ότι προβληματίζει ο πλούτος που δηλώνεται από συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα είναι μια πραγματικότητα. Ωστόσο, αν δεν προκύπτει καμία σκιά από το πόθεν προέκυψαν, τότε θα μείνουμε όλοι στον προβληματισμό. Από την ειδησιογραφία ξεχωρίζουν και οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη για την εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με απάτες μέσω αγροτικών επιδοτήσεων, εκβιασμούς, εμπρισμούς, φθορές περιουσιών, αλλά και υποθέσεις ζωοκλοπής. Χθες οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών οι συλληφθέντες με τους τρεις που κατηγορούνται για ζωοκλοπή να αφήνονται ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ αναμένεται να οριστεί δικάσιμος για την υπόθεσή τους. Αντίθετα, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι που εμφανίστηκαν ενώπιον των αρχών με χειροπέδες ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Πρόκειται για δύο ανιψιούς οι οποίοι φέρονται να βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Απίστευτα πράγματα. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της ομάδας φέρονται να καταλάμβαναν αγροτικές εκτάσεις και να τις δήλωναν παράνομα στον ΟΠΕΚΕΠΕ,

κράτοντας επιδοτήσεις που υπολογίζεται ότι φτάνουν περίπου στις 580.000 ευρώ. Οι αρχές εξετάζουν ακόμη το ενδεχόμενο οι παράνομες δηλώσεις να εκτείνονται και σε προηγούμενα χρόνια, ενώ καταγγελίες αναφέρουν ότι οι ιδιοκτήτες γης δέχονταν πιέσεις, απειλές ή ακόμη και ζημιές στις περιουσίες τους όταν αρνούνταν να συνεργαστούν. Υπάρχουν διάλογοι από τηλεφωνικές επικοινωνίες. Είναι φοβερές οι περιπτώσεις που αποκαλύπτονται. Ένας αγρότης, ένας άνθρωπος ο οποίος αρνήθηκε να υποκύψει, πήγαν λέει με αλυσοπρίωνο και του έκοψαν πάνω από 130 ρίζες ελιές, έτσι προς γνώση και συμμόρφωση. Είναι από τις κραυγαλαίες περιπτώσεις εκείνες που είχαν καταγγελθεί στο παρελθόν, όμως ουδής είχε την ευαισθησία να ασχοληθεί και να βοηθήσει τους ανθρώπους που βρισκόταν σε ομηρία. Όλοι θυμόμαστε τις φωνές απόγνωσης των κατοίκων εκεί της περιοχής της Μεσαράς που είχαν στοχοποιηθεί από όλους αυτούς τους τύπους που είχαν το δικό τους τρόπο να πλουτίζουν εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Χθες βρέθηκε στο Ηράκλειο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό και συζήτησαν για το θέμα του δικαστικού μεγάρου. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό και αντιληπτό. Χθες μπήκε ταφόπλακα στο ενδεχόμενο ανέγερσης του δικαστικού μεγάρου στο γνωστό ακίνητο που έχει δεσμευτεί γι' αυτόν ακριβώς το λόγο εδώ και τουλάχιστον, λέω τουλάχιστον 30 χρόνια, μπορεί να είναι παραπάνω, επί νομαρχίας Στράτου Παπαδάκη. 90-93 ξεκίνησε η όλη διαδικασία που κράτησε πάρα πολλά χρόνια μέχρι να ξεμπερδευτεί αυτή η έκταση, τεράστια έκταση, μέχρι να αγοραστεί και να περάσει στο ελληνικό δημόσιο. Προσέξτε, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, στο οικόπεδο όπου προορίζεται να κατασκευαστεί το νέο δικαστικό μέγαρο θα δημιουργηθεί προσωρινά χώρος στάθμευσης. Ο ίδιος ωστόσο υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη χρήση έχει καθαρά προσωρινό χαρακτήρα και δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τον βασικό σχεδιασμό για την ανέγερση του νέου μεγάρου. Ο Δήμαρχος έκανε λόγο για μια ρεαλιστική εκτίμηση που προέκυψε από τη σχετική σύσκεψη, σημειώνοντας πως το νέο δικαστικό μέγαρο δύσκολα θα είναι έτοιμο στο άμεσο μέλλον. Μάλιστα εκτίμησε ότι ενδέχεται να απαιτηθούν ακόμη και 8 ή περισσότερα χρόνια μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Έτσι είπε. Σύμφωνα με τον Αλέξη Καλοκαιρινό, κοινή διαπίστωση όλων των εμπλεκόμενων πλευρών ήταν ότι απαιτείται μια ενδιάμεση λύση μέχρι να προχωρήσει η κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόταση που κατέθεσε ο αρμόδιος υπουργός και έγινε αποδεκτή αφορά την αξιοποίηση του κτηρίου του πρώην ΟΤΕ στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα από το πάρκο Θεοτοκόπουλου, το οποίο παραμένει στην ιδιοκτησία του οργανισμού. Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο ακίνητο διαθέτει μεγαλύτερη επιφάνεια από εκείνη που χρησιμοποιείται σήμερα για τις δικαστικές υπηρεσίες και σχεδιάζεται να αξιοποιηθεί σε συνδυασμό με ανακαίνιση του υφιστάμενου δικαστικού μεγάρου. Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε τη λύση αυτή ως μια παρέμβαση που μπορεί να προχωρήσει σχετικά γρήγορα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθήκων απονομής

0: της δικαιοσύνης στο Ηράκλειο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτά αναφέρει το ρεπορτάζ, αυτά για το δικαστικό μέγαρο και όπως λέγαμε κάποτε με τις υγείες μας.
1: Γερασμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αντέχει.
2: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafe Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένη ξυλία. Και τώρα, με εξειδίκευση στου οικιακού και επαγγελματικού χώρου, δάπεδα ξύλου και μοκέτα τη κορυφαία εταιρεία Starket. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρου Καζαντζίδη 10, Νέα Αλκαρνασό. Επισκεφτείτε το site μα και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Μαμουλάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γυράκη, καλημέρα στους ακροάτες και ακροατές μας.
0: Ραγδαίες οι εξελίξεις. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω από τα τοπικά ή από τα κεντρικά. Έχουμε...
1: Καταιγιστικές.
0: Καταιγιστικές. Ναι. Έχουμε την ανακοίνωση στις 26 του μήνα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα έχουμε παρετήσεις βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ που δηλώνουν έτοιμοι να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα. Την ίδια

0: Τελευταία ώρα έχουμε δημόσιες δηλώσεις ανθρώπων, στελεχών, κορυφαίων στελεχών του άλλοτε ΣΥΡΙΖΑ που δηλώνουν ότι είναι προτιμότερο να κατατεθούν τα περιουσιακά στοιχεία στο νέο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ για να στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για να μπορέσει να εισπράττει και την κρατική επιδότηση. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά? Ποια είναι η άποψη του Χάρη Μαμουλάκη? Και επειδή ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει μια κόκκινη γραμμή και λέει ότι όσοι βουλευτές θέλουν να έρθουν μαζί μου πρέπει να παραιτηθούν πολύ πριν για να ενταχθούν στις τάξεις του νέου κόμματος. Τι θα κάνει ο Χάρης Μαμουλάκης? Τι λέτε για όλα αυτά? Ποια είναι η άποψή σας? Ναι. Τα έβαλα μαζεμένα.
1: Ναι, μαζεμένα. Ναι. Κανένα πρόβλημα. Πάμε λοιπόν από την αρχή. Έχουμε και λέμε, όντως κύριε Αργυράκη, και βρισκόμαστε σε μια εκβάθρον αλλαγή του πολιτικού status quo αλλά και του χώρου της κεντροαριστεράς. Και αναφέρομαι διότι πράγματι είναι άντε πόρτας, πρώτων πυλών δηλαδή, και η ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα ακριβώς τέτοια ώρα, φαντάζομαι την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου. Μαθαίνω ότι και η κυρία Καρυφιανού καταθέτει στον Άριο Πάγο, οπότε ανακοινώνει και αυτή το δικό της πολιτικό οργανισμό. Ο κύριος Σαμαράς επίσης κλείνει τον έναν υποψήφιο βουλευτή μετά τον άλλο. Τι θέλω να πω, ότι έχουμε λοιπόν μια τελείως διαφορετική αλλαγή εικόνας. Βλέπω μια προσπάθεια υπό τον Αλέξη Τσίπρα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, με το κόμμα το οποίο έχει εξαγγείλει και θα ανακοινωθεί σε μια εβδομάδα, όπως είπαμε, και νομίζω ότι αλλάζει σε μεγάλο βαθμό το πολιτικό σκηνικό. Ένα πολιτικό σκηνικό που έπρεπε επιτακτικά να αλλάξει, διότι ο πολυκερματισμός που υπήρχε για μεγάλο διάστημα εξυπηρετούσε μια κυβέρνηση η οποία είναι βουτυγμένη στη διαφθορά και κλείνει τον πολιτικό της κύκλο πλέον επίσημα. Αυτό φαίνεται με όλους τους τρόπους, δημοσκοπικά. Ακόμα και η εικόνα που εξέπεμψε στο συνέδριο ήταν αποκαρδιωτική η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι εξόχως προβληματική και σίγουρα δεν εξυπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα, κλείνει τον κύκλο της. Άρα το μεγάλο ερώτημα είναι ένα και μόνο: πώς θα δημιουργηθούν οι συνθήκες εις τρόπον ώστε να μπορέσει να υπάρχει μια ισχυρή κυβερνόσα αριστερή παράταξη. Mm-hmm. Αυτό είναι το μείζον. Αυτό το πολιτικό σχέδιο έχει να εξυπηρετήσει και ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, πολύ σωστά περιγράψατε πολλά, επειδή είναι και καινοφανής αυτή η διαδικασία μετάβασης, όπως αναφέρατε κι εσείς, τις δυσκολίες ή τα ορόσημα που πρέπει να υπάρξουν για να συμβάσει. Είπατε λοιπόν, και όντως συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 24 ώρα πράγματα τα οποία δεν περιποιούν τιμή. Και δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Βεβαίως και είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να συμβεί. Δεν γνωρίζουμε, δεν υπάρχει πεπατημένη, και αναφέρομαι στον ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα και τη στάση του όσον αφορά την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, βλέπετε και στη Νέα Αριστερά συμβαίνουν αρκετά πράγματα αντίστοιχα. Εκτιμώ ότι και στο ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής σε δεύτερο επίπεδο και εκεί θα συνεταιριστούν αλλαγές. Αναμφίβολα η προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα είναι τέτοια που επηρεάζει ευρύτερα τον χώρο. Τώρα, για το τι θα συμβεί με τους βουλευτές, που όντως είναι ένα ζήτημα που έχει θέσει και ο ίδιος, να θυμίσω ότι ο Αλέξη Τσίπρας παραιτήθηκε της έδρας του εδώ και αρκετούς μήνες. Για να συμβολήσει ενδεχομένως και το νέο αυτό εγχείρημα, γιατί άλλωστε η πολιτική τι είναι διαχείριση συμβόλων. Τώρα, εγώ εκτιμώ, κύριε Αργυράκη, δεν σας το κρύβω, αλλά σας το ξέρετε ότι και από το 2019 με τον Αλέξη Τσίπρα μπήκα στην κεντρική πολιτική σκηνή, ενεπνεύστηκε από αυτόν την εποχή εκείνη σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τον ίδιο. Δεν ήμουν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ήμουν σε πιο δύσκολες εποχές και με τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, εκτιμώ πραγματικά ότι ο χρόνος είναι πολύ πυκνός πολιτικά και οι εξελίξεις θα τρέξουν. Οπότε θα υπάρχει και ο αντίστοιχος, ο δικός χάρτης για όλους τους βουλευτές. Προφανώς η απάντησή μου είναι ότι το εγχείρημα αυτό το βλέπω όχι απλά ενδιαφέρον, αλλά βλέπω μια πολύ ισχυρή προοπτική γύρω από αυτό. Ναι. Του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Άρα η απάντηση είναι βεβαίως και θα δώσουμε τη μάχη σε αυτή την προσπάθεια. Το ζήτημα είναι απλά με ποιο τρόπο θα την ετελεστεί αυτή, όχι ακριβώς μετάβαση. Γιατί μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος ίδρυσε τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αλλάζεις κάτι. Δεν υπάρχει θέμα ηθικοπολιτικής τάξης, το αντίθετο. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Έχετε μια ερμηνεία για αυτή την, πώς να την πω, την στάση του Αλέξη Τσίπρα? Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας.

0: Τσίπρας αποχώρησε από την πολιτική όταν το κόμμα του είχε ένα ποσοστό περίπου 19%, αν θυμάμαι καλά. Έμεινε για ένα διάστημα εκτός πολιτικής και τώρα επιστρέφει ξανά στην πολιτική και διεκδικεί ένα ποσοστό που όλα δείχνουν ότι θα είναι πολύ κάτω από το 19%. Γιατί γίνεται όλο αυτό, ποιος ήταν ο στόχος, τι ήταν εκείνο που ήθελε να δείξει μέσα από την κίνηση αυτή? Έχετε μια απάντηση σε αυτό?
1: Έχω την αίσθηση, καταρχάς έχω μια επιφύλαξη γύρω από την εκτίμηση των ποσοστών, γιατί βλέπω ότι ήδη δημοσκοπικά εύκολα είναι στη δεύτερη θέση και από ό,τι φαίνεται έχει πολύ μεγάλη δυναμική. Αυτό τουλάχιστον προσλαμβάνω από τις τελευταίες ημέρες. Φαίνεται ότι το εγχείρημα θα πάει όχι καλά, θα πάει πάρα πολύ καλά. Αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο η έκφραση του εγχειρήματος Τσίπρα. Το θέμα είναι γιατί εισήλθε, που είναι εύλογο το ερώτημά σας. Νομίζω ότι αυτό το απάντησε και προχθές το Χαλάνδρη, στη Δημαρχία Χαλανδρίου, που είπε το εξής, ότι δεν υπήρχε σκέψη τόσο σύντομα επαναφοράς. Βέβαια, είναι νέος άνθρωπος, 50 και κάτι ετών, με δημόσια παρουσία, ρητορική δυνότητα. Να το συζητάμε, είναι ένα κεφάλαιο πολιτικού για τον τόπο. Όμως το τόσο νωρίς επιστροφής που ο λόγος ρωτάτε, νομίζω ότι απαντάτε το εξής, ότι η εικόνα της ευρύτερης αντιπολίτευσης, έτσι όπως ήταν κατακαιρματισμένη και μη έχουσα τη φέρουσα ικανότητα να αντιπαρατεθεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ήταν αυτή η γενεσιουργός αιτία που τον επαναφέρει. Μάλιστα. Αυτό καταλαβαίνω τουλάχιστον από τις τοποθετήσεις. Θα το δούμε και στην πορεία, φαντάζομαι.
0: Μάλιστα. 26 του μήνα ανακοινώνεται το νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα. Μπορείτε να μου γράψετε το χώρο, να μου περιγράψετε τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Ποια θα είναι δηλαδή η εξέλιξη των πραγμάτων στο χώρο της αριστεράς? Ποια θα είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ? Έχουμε ήδη μία εικόνα τι γίνεται στη νέα αριστερά. Τι αναμένετε να συμβεί?
1: Καταρχάς, νομίζω ότι μετά και την ανακοίνωση του ονόματος, που το αναμένουν αρκετοί, θα έχουμε μία επιτάχυνση των διαδικασιών και τα πολιτικά όργανα των κομμάτων, τα οποία τους επηρεάζει άμεσα, αμφίβολα, κατά ψέματα, θα πάρουν τις αποφάσεις τους. Και αυτές οι αποφάσεις, έχω την αίσθηση, γιατί είναι για ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον, μιλάμε για τη συντριπτική πλειονότητα, για να μην πω 95% των απλών μελών, αφήστε τα στελέχη. Τα απλά μέλη κτλ. Περιμένουν και προσδοκούν αυτή την επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αποτυπώνεται εκεί δημοσκοπικά, αλλά το βιώνω και εγώ, συζητώντας με τον κόσμο αυτό το διάστημα, τουλάχιστον τους τελευταίους δύο μήνες. Άρα εκτιμώ ότι θα επιταχυνθούν όλα. Δηλαδή, ο Ιούνιος ο θεριστής, που αναφέρει την ημερομηνία του Τσίπρα, νομίζω ότι θα είναι και ο μήνας ο οποίος θα δημιουργήσει, θα αποκρυσταλώσει τις δυνάμεις. Και αναφέρομαι και στο κόμμα Σαμαρά, σε όλο το σχήμα.
0: Θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Θέλω να έρθουμε στα τοπικά, γιατί με πιέζει ο χρόνος. Θέλω να ξεκινήσω με το πιο πρόσφατο που ανακοινώθηκε χθες σε σχέση με το δικαστικό μέγαρο, τις εξελίξεις αυτές που δρομολογούνται. Ποια είναι η άποψη του Χάρη Μαμουλάκη, που γνωρίζει το θέμα και από τη θέση του βουλευτή Ηρακλείου, αλλά και ως πρώην Δημοτικό Σύμβουλος Ηρακλείου, ένα θέμα που το γνωρίζει πολύ καλά. Ποια είναι η άποψή σας?
1: Και επιτρέψτε να πω και ως μηχανικός.
0: Και λοιπόν, ως μηχανικός.
1: Πάμε να δούμε λίγο.
0: Σωστό.
1: Ένα κορυφαίο ζήτημα, και συμβολικό αλλά και πρακτικό, με πρακτική διάσταση για την πόλη του Ηρακλείου, ήταν όπως όλοι γνωρίζουμε και το έχετε πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ σας, η ανέγερση του δικαστικού μεγάλου. Αναλαμβάνει λοιπόν η παρούσα κυβέρνηση την εξουσία πριν από 7 χρόνια. Έχω μπροστά μου εδώ τις δηλώσεις, κύριε Αρχιδάκη. Αυτά τα 7 χρόνια διαφόρων παραγόντων, αξιωματούχων, υπουργών της κυβέρνησης γύρω από το δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου. Τι δεν έχουν πει. Τι δεν έχουν πει. Λοιπόν, προσέξτε, είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν έχει γίνει ουσιαστικά το παραμικρό για το δικαστικό μέγαρο, και αντί να απολογηθεί ο ανεκδίητος Φλωρίδης, ο υπουργός των Τεμπών, ο Ήρωνας, ο άνθρωπος που εξέβρισε τους γονείς ότι είναι για τα μπάζα, αυτή η τραγική φιγούρα του παλιού κακού ως εννοούμενου σημητικού, ροκ, ο οποίος κυβερνά τον τόπο, έρχεται εδώ και αντί να απολογηθεί και να σκύψει το κεφάλι και να πει θα επιταχύνω τουλάχιστον τώρα, τι κάνει? Βρίσκει ένα προσωρινό, λέει, χώρο κοντά στον ΟΤΕΟ, για τους γνωρίζοντες, κοντά στο πάρκο Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, ένα, λέει, προσωρινό χώρο, και θα διατηρήσει πάρκινγκ την περιοχή που καταπατείται ουσιαστικά, ή εν πάση περιπτώσει η περιοχή που θα έπρεπε

0: να ενεργηθεί το δικαστικό μέγαρο. Έχουμε τον χώρο. Τον έχουμε τόσα χρόνια. Προχώρησαν τα, μέχρι και το 18 προχώρησαν κάποιες διαδικασίες με τη Θέμης κατασκευαστική. Το ερώτημα είναι τι είναι που καθυστερεί, ποιος είναι ο λόγος που καθυστερεί το δικαστικό μέγαρο και γιατί κοροϊδεύει.
1: Ωραία. Δεν μου λέτε.
0: Οι οποίοι ταλαιπωρούνται καθημερινά. Ένα οδικό χάρτη να ξέρουν ότι τότε θα ολοκληρωθεί με αυτά τα βήματα.
1: Τον ζητήσαμε σε τοπικό επίπεδο.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ περίμενα από τη Δημοτική Αρχή να κλείνουν ένα ακόμα πιο παρεμβατική. Δηλαδή, βεβαίως μπορεί να έχουν μια προσωπική σχέση με τον Φλωρίδη, υπουργό Φλωρίδη, οτιδήποτε. Αλλά η ουσία και η πόλη τι ζητά, ζητά επιτέλους ένα δικαστικό μέγαρο.
1: Ναι.
0: Έχουν περάσει 7 χρόνια με αυτή την κυβέρνηση. Έχουν περάσει. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση, τίποτα.
1: Καλά, οι ευθύνες είναι διαχρονικές, δηλαδή. Ούτε οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν κάνει κάτι. Να θυμίσω, ότι 30 χρόνια υπάρχει αυτός ο εμπεγμός με το δικαστικό μέγαρο. Το δικαστικό μέγαρο που προσδιορίστηκε στη θέση αυτή το διάστημα 1990-93. Την περίοδο που νομάρχης Ηρακλείου, διορισμένος τότε, δεν υπήρχε ο αιρετός νομάρχης, ήταν ο Στράτος Παπαδάκης, που θεώρησε ότι αυτός ο χώρος είναι ο ιδανικός για να γίνει ένα διοικητήριο. Έτσι ξεκίνησε να προσδιορίζεται ο χώρος αυτός για τις ανάγκες του Ηρακλείου. Από τότε μέχρι σήμερα πέρασαν πολλά χρόνια. Περιήλθε η έκταση αυτή στην ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου. Και από τότε ουδής ασχολείται με την αξιοποίησή του, υπάρχει ένας εμπεγμός και νομίζω ότι τώρα με την εξέλιξη αυτή είναι βούτυρο στο ψωμί του αρμόδιου Υπουργείου και βέβαια να περιμένουμε ότι, πώς να το πω, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Σωστά.
0: Επ' αυτού ο λόγος θεώρησα σημαντικό και χρήσιμο το να επαναφέρω το θέμα μετά την επίσκεψη Φλωρίδη και κατέθεσα εχθές μάλιστα επίκαιρη ερώτηση, άρα θα πρέπει να έρθει ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην Βουλή να μου απαντήσει τι μέλη γενέστε. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή είμαι και τεχνικός, ένα πράγμα θα ζητήσω από τον Υπουργό. Οδικό χάρτη. Τελείωσαν τα ψέματα, διότι δεν μπορεί να εξαγγέλει κάτι να το κλωτσάει το τενεκεδάκι παρακάτω.
1: Πολύ ωραία. Κλείνω την παρένθεση αυτή, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Η δομή μεταναστών. Έχουμε ένα θέμα που έχει δύο όψεις. Από τη μια είναι ανάγκη και έχει προκύψει πλέον από τις εξελίξεις να δημιουργηθεί ένα κέντρο προσωρινής κράτησης μεταναστών προκειμένου να απαλύνουμε το πρόβλημα που δημιουργείται στο λιμάνι εκεί στην εγκατάσταση του ψυγείου που δεν προσφέρεται για τέτοιου είδους διαμονή και παραμονή. Πρέπει να βρεθεί ένας χώρος. Ο χώρος όμως αυτός που εξετάζεται, αύριο θα μάθουμε ποιος είναι ο χώρος αυτός που έχει καταλήξει το αρμόδιο Υπουργείο, προκαλεί αντιδράσεις και προκαλεί εύλογα τις αντιδράσεις. Γιατί? Γιατί είναι σε μια αστική περιοχή, γιατί υπάρχουν κατοικημένες περιοχές, γιατί υπάρχει εκεί το επιχειρήν σε πολύ μεγάλη έκταση. Ποια είναι η θέση δική σας, τι λέτε για όλα αυτά?
0: Λοιπόν, όπως σωστά είπατε, η ανάγκη είναι δεδομένη. Βεβαίως και οι ροές έχουν πολλαπλασιαστεί και πιέζουν οτιός του νησιού. Άρα στον ευρύτερο εθνικό και ευρωπαϊκό σχεδιασμό μία δομή καταγραφής, απογραφής και περαιτέρω διεκπαιρέωσης είναι αναγκαία. Τελεία. Τώρα, πάμε στη χωροθέτηση που προφανώς θα προκύψει. Είναι αδιανόητο και τραγικό, το λέω κομψά κύριε Βικυράκη, σε μια τόσο εξόχως γυτνιαζόμενη, σε μια τόσο μεγάλη γυτνίαση με την πόλη του Ηρακλείου περιοχή και μια περιοχή που τη γνωρίζω και καλά και προσωπικά. Και θυμάμαι και σαν αντιδήμαρχος να έχουμε τεράστια ζητήματα πλημμυρικών φαινομένων.
1: Ναι.
0: Βάζω και αυτό στο τραπέζι. Προσέξτε. Γιατί εκεί που χωροθετείτε, θα έχουμε, κάθε χρόνο παρατηρούνται πλημμυρικά φαινόμενα σε αυτή τη δομή που εξετάζεται.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, έχουμε θέματα κυκλοφοριακής σύνδεσης. Έχουμε μια περιοχή με αστικά χαρακτηριστικά και βιοτεχνική προσπάθεια που καταβάλλεται από τους ανθρώπους εδώ και πολλές δεκαετίες. Είναι ακριβώς το αντίθετο της χωροθέτησης που θα έπρεπε να υπάρξει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πρώτο που δεν μπορώ. Και σαν πρώην αστοδιοικητικός, πολιτικός αλλά και μηχανικός, να μην το παρατηρήσω. Τελείως λάθος. Είναι η χωροθέτηση και ευλόγως και δικαίως διαμαρτύρονται οι πολίτες της περιοχής. Παρακολουθώ τις κινήσεις και από των ανθρώπων που εν μη αντικτή ήθελαν να αλλάζει και να μην

0: που είναι ευλόγος για το τι συμβαίνει γύρω τους. Mm-hmm. Άρα η χωροθέτηση είναι σίγουρα θα πρέπει να προσδιοριστεί κάπου αλλού κατά την άποψή μου.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει να ξεχάσουν αυτό το σενάριο εκεί, ειδικά στις Μαλάβες. Mm-hmm. Δεν μπορεί να συγκύβει. Δηλαδή, σαν να τοποθετούν τη δομή μες στην πόλη του Ηρακλείου.
1: Μάλιστα. Αυτό κάνουν. Μάλιστα.
0: Την ώρα που βλέπουμε, μάλιστα, έχουμε δει πως δημιουργούνται δομές αλλού. Άρα είναι ξεκάθαρη η άποψή μου.
1: Αύριο προγραμματίζεται μία σύσκεψη, τηλεδιάσκεψη φορέων της Κρήτης, μάλλον του Ηρακλείου, για να αποφασιστεί ποια περιοχή θα είναι εκείνη η οποία θα φιλοξενήσει τη δομή. Έχετε προσκληθεί, θα συμμετέχετε?
0: Δεν έχω προσκληθεί, δεν για άλλη μια φορά.
1: Ναι.
0: Μα γενικά αυτή η κυβέρνηση 7 χρόνια,
1: ναι,
0: εντάξει, δεν τους είμαι και πολύ αρεστός,
1: ναι,
0: αλλά τι να κάνουμε, εγώ θέλω να είμαι χρήσιμος.
1: Ναι.
0: Δεν με έχουν καλέσει, όπως και γενικότερα όλα αυτά τα ταρατζού μου κάνουν εδώ τα επικοινωνιακά, σε διάφορες προσπάθειες να αλλάξουν και να... Θυμάμαι, ας πούμε, ότι σαν χθες, κύριε Αγγεράκη, το έχω συζητήσει, το 23, αυτά τα εγγένεια μουσαμάδων στη Νεάπολη που έκανε ο Μητσοτάκης και μας τύχησαν 110 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έκανε εγγένεια χωρίς να έχει κάνει απαλωτριώσεις, ο εργολάβος εγκαταστάθηκε και μετά από 2 χρόνια έστειλε του Μπουγιουρντή. 110 εκατομμύρια, είναι οι υπεύθυνες ταλίες. Θυμάμαι άλλα τα ρεκατζούμε εγγένεια ή προσκλήσεις που πάλι δεν εκλήθη, εγώ τουλάχιστον, που κατέληξαν σε φιάσκο. Θέλω να πω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μια αντίληψη γύρω από τη δημοκρατία τελείως διαφορετική.
1: Μάλιστα.
0: Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Αγγεράκη, είναι ένα κόμμα με αστικό περίβλημα, αλλά βαθύτατα φεουδαρχικό πυρήνα.
1: Mm-hmm.
0: Και εξηγούμε σε 10 δεύτερα. Θυμάστε το γάμο για τα ομόφυλα. Για να καταλάβετε το φιντορχικό πυρήνα που σας μιλώ.
1: Ναι.
0: Για τα ομόφυλα ζευγάρια.
1: Ναι.
0: Τους κάλεσε ο Μητσοτάκης λίγες ώρες πριν την ψηφοφορία και τους έκανε κοινοβουλευτική ομάδα. Και τους λέει μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα: όποιος δεν επιθυμεί να ψηφίσει τον νόμο, να πάει την ώρα εκείνη της ψηφοφορίας, να πάει στο καφενείο.
1: Μάλιστα.
0: Τους είπε έτσι ταπεινωτικά. Και δεν σήκωσε το χέρι του ένας βουλευτής
1: της
0: Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
0: Που έχει αξιοπρέπεια να πει τι είναι αυτά που λες. Γι' αυτό μιλάω για φιντορχικό πυρήνα.
1: Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Θα τα πούμε και μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, τι θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα είναι τεκτονικές οι αλλαγές που θα έχουμε στην κεντροαριστερά. Περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Έχω πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που μου περιγράφουν την κατάσταση όπως αυτή εξελίσσεται στα δημόσια νοσοκομεία. Προσέξτε, μου γράφουν εδώ ακροατές ότι ένα παιδί που έχει ένα πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη και το οποίο έχει πρόβλημα στη μετακίνησή του, έχει πάει στο Παγνί προκειμένου να το δουν οι γιατροί. Πρέπει να κάνει μια μαγνητική και του λένε ότι δεν μπορεί να γίνει η μαγνητική μέσα στο νοσοκομείο, πρέπει να πάει σε εξωτερικό μαγνητικό τομογράφο, αλλά το παιδί δεν μπορεί να μετακινηθεί. Μα αλήθεια τώρα, συγγνώμη, έχει πάει ένα παιδί που έχει πρόβλημα, κάπου χτύπησε, σπονδυλική στήλη, θέλουν οι γιατροί να αποφαθούν και να δουν τι θεραπεία θα ακολουθήσει και του λέει το δημόσιο νοσοκομείο ότι πρέπει να πάει να κάνει σε μαγνητικό τομογράφο εκτός νοσοκομείου για να επιστρέψει με την αξονική τομογραφία, τι είναι δεν ξέρω. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στα δημόσια νοσοκομεία του νησιού μας? Δεν έχουν ευθύνη οι άνθρωποι που βρίσκονται στην διοίκηση του νοσοκομείου της 7ης υγειονομικής ΔΥΠΕ. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τουλάχιστον 40 οικογένειες φαίνεται πως είναι τα θύματα της οικογένειας στην Κρήτη που υφάρπαζε χωράφια για να τα δηλώνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να εισπράττει παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Θείος και τα δύο ανήψια του με εκβιασμούς, εμπρισμούς, καταστροφές καλλιεργειών και απειλές κατάφερναν να τρομοκρατήσουν κατοίκους στο Αμάρι και τα Βορίζια ώστε να καταφέρνουν να τα δηλώνουν ξένα χωράφια σαν δικά τους. Κορυφώνεται η αγωνία για τον εντοπισμό του 50χρονου Μανώλη Βλάχου, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από τις 14 Μαΐου στην περιοχή των Μαλίων. Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου. Χιλιάδες επισκέψεις καταγράφονται κάθε χρόνο στα απογευματινά ιατρία των δημόσιων νοσοκομείων, όπου οι ασθενείς καλούνται να πληρώνουν από 36 έως και 72 ευρώ για να εξεταστούν από γιατρό της επιλογής τους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας για το 2025. Σε εξαιρετικά βαριά και σταθερά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 40χρονος στην ΜΕΘ του Βενιζελίου εδώ και 17 ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι που σημειώθηκε στη Χερσόνησο. Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δεν έχει επαφή με το περιβάλλον. Στο Παγνί μεταφέρθηκε νωρίτερα το πρωί ένας νεαρός άνδρας έπειτα από τροχαίο ατύχημα που είχε με το μηχανάκι του. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Τσαλικάκι με τον 23χρονο να τραυματίζεται ευτυχώς ελαφρά. Ολιγόλεπτη διακοπή κυκλοφορία σήμερα από αυτήν την ώρα μέχρι και τις 3 το μεσημέρι στο τμήμα Νεάπολη Αγίου Νικολάου του ΒΟΑΚ, περίπου 2 χιλιόμετρα πριν τον κόμβο του Αγίου Νικολάου, λόγω προγραμματισμένης ανατίναξης για την εκτέλεση των εργασιών. Αυτόματα θα επιβάλλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τα πρόστιμα στους φορολογούμενους που καθυστερούν να υποβάλουν τις δηλώσεις ΦΠΑ, φόρου εισοδήματος και παρακρατούμενων φόρων. Τουλάχιστον 100 θάνατοι έχουν καταγραφεί σε έξαρση του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ τα ύποπτα κρούσματα ξεπερνούν τα 390. Αυτά προς το παρόν, επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτης στις 11.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Hondo Center.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
10: Λοιπόν, από τα όσα συμβαίνουν στην κέντρο αριστερά που συζητήσαμε προηγουμένως με τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη,

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα μετά και το πρόσφατο συνέδριο που έγινε. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη. Καλή σας ημέρα, καλώς ήλθατε.
1: Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Έγινε μια προσπάθεια προκειμένου να αναδειχθεί ότι το συνέδριο αυτό που έγινε πρόσφατα στην Αθήνα ήταν ένα ενωτικό συνέδριο, ήταν ένα συνέδριο το οποίο δίνει, πώς να το πω, τη δυναμική στο κυβερνών κόμμα να διεκδικήσει μία ακόμα θητεία. Παραβλέποντας όμως το γεγονός ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στο εσωτερικό του, δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν ήταν παρόντες και μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν τον κύριο Αντώνη Σαμαρά να είναι έτοιμο στο επόμενο χρονικό διάστημα να ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος. Τι λέτε για όλα αυτά?
1: Πρώτα απ' όλα, ένα συνέδριο όπως αυτό της Νέας Δημοκρατίας, το 16ο τακτικό συνέδριο, είναι ένα γεγονός που ξεπερνά τα στενά κομματικά όρια. Mm-hmm. Στην ουσία ήταν και η εκκίνηση μιας προεκλογικής περιόδου, η οποία θα διαρκέσει, όπως φαίνεται, τουλάχιστον 10 και πλέον μήνες, μιας και ο Πρωθυπουργός επανέλαβε για πολλωστή φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της ετίας, δηλαδή περίπου Μάρτιο-Απρίλιο του 2027. Επιμένοντας στη θεσμικότητα την οποία υπηρετεί από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Η αλήθεια είναι, έχοντας μια εμπειρία μακρά από συνεδριακές και προσυνεδριακές διαδικασίες και ως βουλευτής αλλά και ως γραμματέας του κόμματος, η αλήθεια είναι ότι μια τέτοια διαδικασία βοηθά στη συσπήρωση, ενισχύει τον, θα λέγα, κομματικό πατριωτισμό, αν με επιτρέπετε όρος αυτός, και εκκινεί μια διαδικασία που είναι απολύτως απαραίτητη ώστε να λάβουν όλοι το μήνυμα και να βρεθούν σε θέση μάχης για την επόμενη περίοδο, την επόμενη κρίσιμη περίοδο μέχρι και τις κάλπες. Αλήθεια είναι αυτό που είπατε, δεν το αφισβητεί κανένας, ότι η απουσία δύο πρώην πρωθυπουργών, εντάξει, συζητήθηκε, άγγιξε. Διότι δεν πάβει να είναι δύο πρώην πρόεδροι και δύο πρώην πρωθυπουργοί. Και αναφέρομαι στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Καραμαλή. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε περί πιθανότητας για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, εγώ δεν γνωρίζω κάτι. Δεν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή μου. Φαντάζομαι ότι αν όντως είχε συμβεί κάτι, αν όντως έκανε κινήσεις ο ίδιος και όχι διάφορα μέσα ενημέρωσης και έτσι περιφερειακοί συζητητές, θα το γνωρίζαμε. Θα είχε πέσει στην αντίληψή μου. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα ερωτηματικό σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα νέα σχήματα τα οποία έχουν ανακοινωθεί και είναι θέμα ημερών να μάθουμε και τα ονόματά τους, και αναφέρομαι στο νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, στο νέο κόμμα της κ. Καριστιανού, που αυτό δείχνει πλέον ένα νέο διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό πολιτικό τοπίο.
0: Πόσο επηρεάζουν οι εξελίξεις αυτές τη Νέα Δημοκρατία, τι είναι εκείνο που ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία στην πορεία για τη διεκδίκηση της ανανέωσης της θητείας της?
1: Πρώτα απ' όλα,
0: κυβέρνηση,
1: να παραδεχτούμε ότι μετά από 7 στα 8 χρόνια θητείας, εκ των πραγμάτων υπάρχει μια κόμπωση, υπάρχει ένας κόσμος, που αυτό το βλέπουμε και στις μετρήσεις, που έχει τραβηχτεί, που είχε στηρίξει, που είχε ψηφίσει στις προηγούμενες εθνικές εκλογές του 2023 τη Νέα Δημοκρατία και που βρίσκεται αποστασιοποιημένος, απομακρυσμένος, αλλά μη έχοντας επιλέξει κάτι άλλο. Είναι στην κατηγορία ή στη δεξαμενή του, δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν έχω αποφασίσει ακόμα, θα δούμε. Άρα το πρώτο μας μέλημα είναι πώς θα καταφέρουμε ψυχικά να επικοινωνήσουμε και να συνδεθούμε ξανά με αυτούς τους πολίτες. Αυτούς δηλαδή που θέλουν τη σταθερότητα, που θέλουν μια ισχυρή Ελλάδα, που θέλουν μια Ελλάδα η οποία θα έχει ρόλο, όπως και τώρα έχει ρόλο δηλαδή, σε εξελίξεις γεωπολιτικές, που από παρατηρητής γίνεται πολλές φορές και διαμορφωτής γεγονότων. Και βέβαια έχοντας όμως εντοπίσει κάποια σημεία που τους ενόχλησαν, τους προβλημάτισαν, τους θύμωσαν, έχουν αποστασιοποιηθεί δίχως όμως να έχουν πάρει τελείω τους απόφαση. Το δίλημα που ετέθη από πλευράς κυρίου Μητσοτάκη νομίζω ήταν πολύ ξεκάθαρο. Τι θέλουμε την επόμενη μέρα, ποιον θέλουμε την επόμενη μέρα για πρωθυπουργό? Μητσοτάκη ή Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλου κλπ. Δεν υπάρχει το χάος, θα υπάρξει ένα πρόσωπο. Το οποίο πρόσωπο θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας και θα την οδηγήσει και στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμεινο του 2027. Άρα το δίλημα που ετέθη είναι απολύτως σαφές. Όμως εκλογές δεν πρέπει να γίνονται μόνο με διλήμματα. Είναι ένας προβληματισμός το δίλημα, από εκεί πρέπει να συνοδεύεται και από επιχειρήματα. Και ένα βασικό επιχείρημα που ακούσει στο συνέδριο, κύριε Αργυράκη, με αυτό κλείνω, είναι η συνέπεια, δηλαδή το πρόγραμμα.

0: πρόγραμμα του 23, το προεκλογικό κόμμα, πρόγραμμα του 23, έχει αξία να δούμε αν και κατά πόσο τηρήθηκε στο ακέραιο και κατά πόσο δηλαδή αυτά που υπόθηκαν και δεσμεύτηκε η Νέα Δημοκρατία, συνολικά δεσμευτήκαμε τότε στους πολίτες, έχουν υλοποιηθεί και σε τι βαθμό συνέπειας έχουμε προχωρήσει. Και εκεί νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορούμε και πρέπει να το αναδείξουμε σε μέγιστο βαθμό. Και σε τοπικό επίπεδο έχουμε να πούμε πολλά παραδείγματα.
1: Ναι, αλλά μετά θα πάμε εκεί. Αλλά με τι κόστος, δηλαδή, προσέξτε κάτι. Η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός αναφέρει διαρκώς την αύξηση που είχαμε στον κατώτατο μισθό. Εάν όμως λάβουμε υπόψη μας τις συνθήκες που η σημερινή κυβέρνηση έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα, θα δούμε ότι οι όποιες αυξήσεις δόθηκαν ουσιαστικά έγιναν καπνός, γιατί το κόστος έχει επιδεινώσει τη ζωή ενός νέου ανθρώπου που φιλοδοξεί να ξεκινήσει μια καινούργια ζωή. Είναι μεγάλο το πρόβλημα, κύριε Αυγενάκη, το γνωρίζετε.
0: Σαφώς είναι, γιατί μεγάλο είστε αποδέκτης. Σαφώς το πρόβλημα της ακρίβειας, να το πούμε το όνομά τους, είναι μεγάλο.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Βέβαια, σπέβδω να πω ότι είναι γεγονός ότι αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός. Βεβαίως. Είναι γεγονός ότι δόθηκε για πρώτη φορά αύξηση στις συντάξεις και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Βεβαίως. Είναι γεγονός ότι σε κρίσιμες στιγμές όπως τώρα, μετά την κρίση που ήρθε, δημιουργήθηκε παγκοσμίως και φυσικά χτύπησε και την ελληνική πόρτα, και αναφέρομαι στον πόλεμο μεταξύ Αμερικής και Ιράκ, δημιούργησε προβλήματα. Βεβαίως. Όμως βρέθηκε η κυβέρνηση στην πρώτη θέση, όπου κατάφερε να απαντήσει άμεσα με κάποιες παρεμβάσεις στοχευμένες και θα βοηθήσουν, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, και κάποιες άλλες για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Βέβαια, την ίδια στιγμή θα με επιτρέψετε να κάνω μια μικρή διόρθωση σε αυτό που είπατε. Δεν είναι μόνο δημιούργημα η ακρίβεια της ελληνικής κυβερνήσεως. Όχι. Είναι καταρχάς ένα παγκόσμιο φαινόμενο το
1: να
0: οποίο.
1: Σας πω.
0: Έχει,
1: να σας πω.
0: Να ολοκληρώσω. Το οποίο σε ένα μεγάλο ποσοστό δημιουργείται από τις συνθήκες που παγκοσμίως διαμορφώνονται στην αγορά, και σε ένα δεύτερο ποσοστό έχει να κάνει και με τις κινήσεις που εγχώρια η κυβέρνηση παίρνει ως πρωτοβουλίες για να πατάξει αυτή την εκτείναξη διαφόρων τιμών και την εσχροκέρδη που εμφανίζονται σε κάποιους μηχανισμούς. Συνδυασμός των δύο έχει φέρει αυτό το μείγμα του εκρηκτικού, απομολογμένο στα ράφια
1: όμως,
0: οι τιμές.
1: Υπάρχει όμως μία αιμονή στο να μην μειώνουμε το ΦΠΑ, κάτι που έχουν κάνει ήδη άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Υπάρχει μία αιμονή ακόμα και να μην μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, που παρά το γεγονός ότι έχει εκτοξευθεί η τιμή των καυσίμων, έχουμε ένα κράτος που εισπράττει περισσότερα χρήματα λόγω του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Δεν είναι ένα θέμα αυτό.
0: Το ακούω αυτό που λέτε. Να δεχτείτε όμως και εσείς, αν θέλετε βεβαίως, ότι την ίδια στιγμή μειώσεις και καταργήσεις φόρων υπήρξαν από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση εν αντιθέσει με κάθε προηγούμενη. Θα μου πείτε, ναι, αλλά είναι και αυτά που μόλις καταθέσατε. Βεβαίως. Ωστόσο όμως η οικονομία μας, να θυμίσουμε που βρισκόταν 7 χρόνια πριν και που βρίσκεται σήμερα και που μπορεί να βρεθεί, αν υπάρχει σταθερότητα και συνέχιση μιας αναπτυξιακής πορείας όπως αυτή που ακολουθεί η χώρα μας. Που τότε, ναι, και αυτά τα οποία είπατε, πολύ σωστά, μείωση των ΦΠΑ και σε περισσότερα αγαθά και σε περισσότερα προϊόντα, κατ' επέκταση, πρέπει να συμβεί ώστε να έχουμε μια έμεση ελάφρυνση, μια έμεση μείωση των τιμών. Προσωπικά, βέβαια, θα μου επιτρέψετε να πω ότι η μείωση, η αντιμετώπιση της ακρίβειας στα ράφια δεν είναι μονάχα θέμα ΦΠΑ. Είναι και μια σειρά άλλων παρεμβάσεων σε ενδιάμεσους. Στους ενδιάμεσους μέχρι να καταλήξει το προϊόν στο ράφι και η τιμολόγησή του στο ράφι. Εκεί η μάχη πρέπει να ενταθεί ακόμα περισσότερο.
1: Μάλιστα. Και αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης.
0: Και βέβαια, αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης.
1: Θα έπρεπε ήδη να έχει παρέμβει με όλα αυτά που είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε μια νύχτα μέσα να ανεβαίνουν οι τιμές και να γίνονται
0: εδώ,
1: όλα αυτά.
0: Εδώ όμως είναι, αν μου επιτρέπετε, μια αντιπατριωτική συμπεριφορά από διαφόρους που πριν καν ακουστεί η σιρήνα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τι έγινε. Είδαμε να εκτινάσονται οι τιμές διότι αυτομάτως επηρεάστηκαν. Μα είναι ψέμα, διότι οι αποθήκες των περισσότερων ήταν γεμάτες.
1: Ναι,
0: άρα η επιρροή θα έρθει στο επόμενο εμπόρευμα.
1: Ναι, αλλά προσέξτε.
0: Αλλά
1: δεν μπορεί όμως η ελληνική κοινωνία να επαφίεται στον πατριωτισμό όλων αυτών. Έτσι δεν είναι. Θα έπρεπε η κυβέρνηση να παρέμβει με τους ελεκτικούς μηχανισμούς και να τραβήξει.
0: Από τη μια η κυβέρνηση, οι ελεκτικοί μηχανισμοί, όπως λέτε, που λειτουργούν όπως λειτουργούν με τον όποιο βαθμό αποτελεσματικότητας, αφενός, αλλά υπάρχει όμως και ο πατριωτισμός. Είδαμε για παράδειγμα αλυσίδες σούπερ μάρκετ τοπικές σε τοπικό επίπεδο που καθ' άλλο παρά άρπαξαν την ευκαιρία και εκτείναξαν τις τιμές. Δηλαδή βλέπουμε συμπεριφορές διαφορετικές από αλυσίδες σε αλυσίδες.

0: επιχειρηματίες, εμπόρους βασικών προϊόντων. Δηλαδή, η σύγκριση πολλές φορές βοηθάει και στο που τελικά να καταλήξουμε. Δεν είναι μόνο η τιμή, είναι και η συμπεριφορά απέναντι στον καταναλωτή, στον καταναλωτή, στον ντόπιο καταναλωτή.
1: Με πιέζει ο χρόνος, γιατί θέλω να σας πάω και στα τοπικά θέματα.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Θέλω να βάλω το θέμα του επιτελικού κράτους που έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και είναι γνωστή η τοποθέτηση ενός κορυφαίου στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, άλλοι τον εμφανίζουν και ως δελφίνο, του κυρίου Δένδια, ο οποίος είπε όχι στις περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών. Μεγάλη συζήτηση.
0: Μπορώ να σας πω τη δικιά μου άποψη.
1: Βαβά,
0: χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να ταυτιστώ με τη μία, με την άλλη, την προσωπική μου άποψη που έχω βιώσει και ως μέλος του κυβερνητικού σχήματος, αλλά και ως γραμματέας του κόμματος και ως ενεργότατος βουλευτής, είναι η μία. Το επιτελικό κράτος επιτέλεσε και επιτέλει ένα σημαντικό έργο. Όντως υπάρχει καλύτερο συντονισμός, όντως υπάρχει καλύτερη απόδοση στο κυβερνητικό έργο. Υπάρχουν όμως στιγμές, περιπτώσεις που έδειξε μια ολιγορία, που έδειξε μια φοβικότητα, που έδειξε μια διαχείριση όπου δεν βοήθησε τελικά και το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο. Άρα το πρόσημο είναι θετικό κατά την προσωπική μου άποψη του επιτελικού κράτους, αλλά υπήρξαν στιγμές που όντως αμφισβήτησαν την αποστολή του και τον τρόπο με τον οποίο ήθελε να εφαρμοστεί και να λειτουργήσει από την πρώτη στιγμή. Αυτές τις στιγμές, αυτές τις φάσεις, αυτές τις περιπτώσεις οφείλει, κατά την άποψή μου, οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού να εντοπίσουν με αντικειμενικότητα, με ρεαλισμό και με ειλικρίνεια και να σπεύσουν να διορθώσουν. Μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος. Και εκτιμώ ότι η συζήτηση η οποία έγινε μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα την προηγούμενη παραπροηγούμενη εβδομάδα, αλλά και στο συνέδριο και στα πηγαδάκια του συνεδρίου, προς αυτή την κατεύθυνση βοήθησε πάρα πολύ. Μένει να το δούμε τις επόμενες εβδομάδες.
1: Δύο θέματα σε τοπικό επίπεδο. Πρώτον, δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου. Λένε πολλοί, μεταξύ αυτών και εγώ, γιατί το σχολίασα το πρωί, γι' αυτό το λέω, ότι η λύση που δόθηκε χθες, που ανακοινώθηκε και η οποία έγινε αποδεκτή, ουσιαστικά αναστέλει την όποια εξέλιξη για τη δημιουργία του δικαστικού μεγάρου. Αυτή η προσωρινή λύση ξέρουμε ότι θα είναι η μόνιμη λύση για πάρα πολλά χρόνια στο Ηράκλειο, που ήταν ένα αίτημα πάνω από 30-40 χρόνια να γίνει αυτό το δικαστικό μέγαρο. Πού κολλάει, γιατί δεν ανατίθεται το έργο μελέτη κατασκευή να προχωρήσουμε σε αυτό που έχουν υποσχεθεί διαχρονικά τόσες κυβερνήσεις.
0: Πάμε. Το αίτημα της τοπικής κοινωνίας για κατασκευή νέου σύγχρονου δικαστικού μεγάρου παραμένει στο τραπέζι και είναι σε εξέλιξη. Θα μου πείτε, αλήθεια, πότε ξεκινά αυτή η ιστορία? Το 2004 ξεκίνησε να απολωτριώσει το συγκεκριμένο οικοπαίδο. Και γιατί πάνε τόσο αργά? Διότι επελέγει να γίνει με μορφή ΣΔΙΤ. Τα έργα ΣΔΙΤ έχουν μια συγκεκριμένη διαδικασία και ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη που πρέπει να ακολουθεί.
1: Ναι.
0: Τώρα στη δεύτερη φάση συζητήσεων διαπραγματεύσεων. Που σημαίνει λοιπόν, στην καλύτερη των περιπτώσεων και χωρίς πολλές εκπλήξεις, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό το έργο, περίπου αν θυμάμαι καλά 24-25 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα κτίριου, σύγχρονο, ασφαλές, λειτουργικό,
1: ωραία,
0: σωστά,
1: ναι,
0: θα πάρει περίπου με τα δεδομένα τα σημερινά, περίπου στα 6 με 7 χρόνια, ίσως και 8.
1: Όχι, μισό λεπτό. Αυτή είναι η υπολογισμή του Υπουργείου.
0: Ναι, δεν τα τελειώσω.
1: Για τρία χρόνια λένε. 2 με 3 χρόνια.
0: Εμένα με ρωτήσατε να σας πω τη δικιά μου γνώμη. Τη δικιά μου άποψη βάσει τη εμπειρία η οποία έχω. Δεν μεταφέρω άποψη τρίτων. Σας λέω λοιπόν ότι η εκτίμηση η δικιά μου με το ρυθμό, με τη διαδικασία, θα έχει ολοκληρωθεί το έργο αυτό 6, 7, να πάει 8 χρόνια. Στο μεσοδιάστημα όμως, που σε καμία περίπτωση υπόθηκε και τονίστηκε πάρα πολλές φορές χθες, δεν πρέπει. Ξέρετε, μου θυμίζει την ιστορία του Καζατζάκη στο όνομα του νέου αεροδρόμου που έρχεται. Θυμάστε ότι μια περίοδο το είχαμε παρατήσει παντελώς. Σαν πως την επομένη το πρωί θα είχαμε το νέο αεροδρόμιο έτοιμο, οπότε δεν βαριέσαι, ας το Καζατζάκη να διαλύεται. Δεν είναι έτσι. Κάπως έτσι λοιπόν πήγε να διαμορφωθεί και μια άποψη σχετικά με το υπάρχον γερασμένο, ταλαιπωρημένο και μη ασφαλές δικαστικό μέγαρο στο κέντρο του Ηρακλείου. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο η τριπλή ενέργεια που ανακοινώθηκε χθες κατόπιν ευρείας συσκέψεως από τον κύριο Φλωρίδη είναι σωστή. Πρώτον, μία άμεση χρηματοδότηση της τάξης των 180.000 δραχμών που συζητηθεί για μια σειρά μικρών αλουσιαστικών και απολύτως απαραίτητων παρεμβάσεων σε αίσθησες, σε διαδικασίες κτλ. Μία ανοιχτή εργολαβία της τάξης του μισού εκατομμυρίου, όπου για το επόμενο διάστημα των 8-10 ετών, ό,τι προκύπτει στο υπάρχον, επαναλαμβάνω, δικαστικό μέγαρο, 300.

0: συγκρότημα, να καλύπτεται και να υπάρχει ο εργολάβος που θα τρέξει κατευθείαν για τη σωλήνα, κατευθείαν για τις παρεμβάσεις ξυλουργικές, κατευθείαν για τους ελεγχρωματισμούς, κατευθείαν ό,τι απαιτείται με ένα ποσό α. Αυτό λέγεται ανοιχτή εργολαβία. Σωστό αυτό. Το δεύτερο, εφόσον φυσικά έχουμε συμφωνήσει άπαντες ότι το νέο δικαστικό μέγαρο δεν πρέπει επουδενή να αποδυναμωθεί, να αλλοιωθεί ή να καθυστερήσει, είπαμε στο ενδιάμεσο των 5 σας λέω χρόνων, 6 χρόνων, τι κάνουμε, θα είναι οι αίθουσες συγκεκριμένες στο νέο δικαστικό, στο υπάρχον δικαστικό μέγαρο και μια σειρά αίθουσών σκορπισμένων μέσα στο κέντρο. Γι' αυτό είπαν το λόγο και πρώτος υπεραμήθηκα στη σύσκεψη χθες ότι το θέμα του κτηρίου του ΟΤΕ μπορεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες, κτηριακές ανάγκες σε συνδυασμό με το υπάρχον κτηριακό συγκρότημα του δικαστικού μεγάρου. Φανταστείτε ότι έχουμε περίπου, δηλαδή, 1,5 φορά παραπάνω έκταση, επιφάνεια με τη μετατροπή του κτηρίου του ΟΤΕ ως νέο δικαστικό μέγαρο. Είναι μια ενδιάμεση λύση που εκ των πραγμάτων απαιτείται να τρέξει. Ωραία. Για να καλύψουμε το χαμένο χρόνο. Ωραία. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα απόδοσης δικαιοσύνης, το χώρο εργασίας τόσο των δικαστών όσο φυσικά και των δικηγόρων, αλλά και όσων πολιτών τρέχουν ή τους τρέχουν για τη δικαιοσύνη. Άρα είναι μια ενδιάμεση διαδικασία που πρέπει να γίνει. Ωραία. Στα πλαίσια της σωστής και ασφαλής λειτουργίας των δικαστικών αρχών.
1: Δεν επιτυγχάνουμε όμως αυτό που προβλέπουν όλες οι κυκλοφοριακές μελέτες, το να μεταφέρουμε έξω από το κέντρο της πόλης μεγάλες δομές που καθημερινά προσελκύουν κόσμο στο κέντρο της πόλης με τις γνωστές παρενέργειες, το κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά δεν είναι του παρόντου να το συζητήσουμε.
0: Έχω άποψη και γι' αυτό.
1: Ναι, μην το συζητήσουμε.
0: Όποτε θέλετε το συζητάμε.
1: Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, τη δομή των μεταναστών. Πολύ μεγάλο θέμα. Και θέλω να ρωτήσω ποια είναι η άποψή σας και τι μέλη γενέστε. Αύριο έχετε προσκληθεί στη σύσκεψη, την τηλεδιάσκεψη που θα γίνει.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Την Παρασκευή το μεσημέρι είχα μια συνάντηση με τον κύριο Πλεύρη για το θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Και του είπα ακριβώς τις απόψεις μου, τις οποίες θα τις διατυπώσω και εδώ σε εσάς στον αέρα δημόσια. Δεν έχω κάτι να κρύψω, ούτε φυσικά έχω μάθει να μασώ τα λόγια μου.
1: Ωραία.
0: Έχω μάθει όσο πολιτεύομαι να είμαι χρήσιμος και χρήσιμος είναι αυτός που λέει την αλήθεια, την υπερασπίζεται. Σωστό. Και βγαίνει μπροστά χωρίς να φοβάται, χωρίς να μασάει, χωρίς να στρογγυλεύει τις κουβέντες του.
1: Σωστό.
0: Γιατί εδώ εκπροσωπούμε το κοινό καλό, που άλλοτε μπορεί να επιβαρύνει τον ένα τον άλλο, αλλά πρέπει να είσαι ειλικρινής και συνεπής. Αυτό άλλωστε φαντάζομαι αναμένουν και οι πολίτες από τους βουλευτές. Λοιπόν. Αύριο είναι 3 ώρες η τηλεδιάσκεψη του κύριου Αρναουτάκη, του κύριου Καλοκαιρινού, πλην των βουλευτών. Γι' αυτό λοιπόν έσπευσα να εκφράσω την άποψή μου και τις 2 εναλλακτικές προτάσεις που έχω προς τον κύριο Πλεύρη.
1: Έχετε
0: και
1: προτάσεις.
0: Σήμερα βεβαίως 2 εναλλακτικές, οποίες σας εκτυπώσω αμέσως.
1: Όχι, ένα λεπτό. Έχετε συγκεκριμένες προτάσεις.
0: Ωραία,
1: θα μου κάνετε μία χάρη.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Επειδή με πιέζουν να πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να μας πείτε ποιες είναι αυτές οι προτάσεις, ποια είναι τα
0: που
1: σημεία
0: συμφωνώ,
1: εκείνο,
0: που διαφωνώ και με επιχειρήματα.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
4: Για θερμοπρόσωψη στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς

0: έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος. Με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο ψηλό

0: του κόσμου. Νερό Ζαρός. Από τις κορφές του Ψιλοίτη στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός. Το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης. Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Κοντά μας είναι ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης. Συζητήσαμε για την κεντρική πολιτική σκηνή, για το συνέδριο το πρόσφατο, το 16ο που έγινε, και τώρα έχουμε μπει στα τοπικά θέματα. Μιλήσαμε για το δικαστικό μέγαρο, την εξέλιξη που είχαμε χθες, και μας λέει τώρα ο κύριος Αυγενάκης ότι έχει συγκεκριμένη πρόταση, την οποία την έχει καταθέσει ήδη, την έχει καταθέσει στον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, και φαντάζομαι ότι θα φανεί αύριο εάν την έχουν λάβει υπόψη τους και τα λοιπά. Ποια είναι αυτή η πρόταση?
2: Πρώτα απ' όλα ξεκίνησα να λέω ότι αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί έχει ανοίξει μια δημόσια συζήτηση περί της δημιουργίας νέας δομής κλειστής για προσωρινή κράτηση μεταναστών, ανθρώπων που παρανόμως έχουν εισέλθει στη χώρα μας, κυρίως από τη Λιβύη, και βεβαίως η μεταφορά τους μετέπειτα στην υπηρετική Ελλάδα σε κλειστά κέντρα κράτησης, όπου εκεί θα γίνει η διαδικασία προβλεπόμενη. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι το πρόβλημα που έχει προκύψει μέσω της Λιβύης των μεταναστευτικών ροών δεν θα κλείσει τόσο εύκολα, μιας και οι συνθήκες αυτή τη στιγμή στη Λιβύη μέσα δεν είναι καλύτερες. Έχουμε στην ουσία δύο κυβερνήσεις.
1: Μην πάμε σε αυτά, σύμβαση. Ναι, είναι γνωστά.
2: Η Αίγυπτος συνενεί όπως
1: είναι. Ο Χαφτάρ θέλει να επιβεβαιωθεί. Διεκδικεί τη διεθνή καταξίωση.
2: Διαβάζουν άπαντες και πολύ, πολύ περισσότερο γνώστες από εμένα στα εξωτερικά γεωπολιτικά και στις καταστάσεις σε συγκεκριμένες χώρες, ότι το πρόβλημα δεν θα κλείσει τόσο εύκολα ούτε τόσο γρήγορα.
1: Σωστό.
2: Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε μια δομή κλειστή για μια προσωρινή κράτηση των 2 ή 3 ημερών, μέχρι ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία προετοιμασίας και μετάβαση αυτών στην Υπηρετική Ελλάδα. Ναι, είναι η απάντηση.
1: Έτσι λέει το Υπουργείο.
2: Οι συνθήκες, και προσωπική μου άποψη είναι ναι. Οι συνθήκες στο λεγόμενο ψυγείο στο λιμάνι του Ηρακλείου, για όσους έχουν πάει, είναι άθλιες. Εγώ έχω πάει, έχω βρεθεί εκεί και κοντά στα στελέχη του λιμενικού σώματος, που εντάξει, είναι απάνθρωπες συνθήκες για τον λόγο, και πρέπει εκ των πραγμάτων να προβούμε σε μια ενέργεια που θα είναι ασφαλής, σωστή και με συνθήκες προβλεπόμενες, αλλά που όμως θα είναι κλειστή, επαναλαμβάνω, και όχι ανά πάσα ώρα στιγμή ή οσδήποτε θα μπορεί άνετα να πάει, να έρθει, να φύγει, να κάνει, να δείξει. Η πρόταση η οποία έχει πέσει στο τραπέζι, και ως φαίνεται στελέχη του Υπουργείου βρέθηκαν εκεί για να πάρουν μια γεύση, να δουν από κοντά κάποια πράγματα, τις συνθήκες, είναι αυτές τις Μαλάδες. Προσωπικά δεν είμαι υπέρ αυτής της προτάσεως. Και δεν είμαι υπέρ αυτής της προτάσεως όχι επειδή θέλω να χαϊδέψω πλάτες σε κάποιους, επειδή θέλω να γίνω αρεστός, καμία σχέση. Θεωρώ ότι αυτή η δομή στη συγκεκριμένη περιοχή δεν θα βοηθήσει. Η πρόσβαση.
1: Και δεν έχει την υποδομή. Δηλαδή λένε οι άνθρωποι ότι δεν έχει καν συνδεθεί, δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο.
2: Να σας πω ότι αυτό αντιμετωπίζεται. Μια και τα χρήματα τα οποία μπορεί να διαθέσει το Υπουργείο μπορούν να καλύψουν τέτοιου είδους ελλείψεις. Ωστόσο όμως η πρόσβαση, ακόμα και στο λιμάνι μετά για την μεταφορά αυτών με ακτοπλοϊκή γραμμή στην Υπηρετική Ελλάδα, είναι μια διαδικασία, μια ολόκληρη επιχείρηση.
1: Ποια είναι η πρόταση?
2: Είναι επίσης μέσα σε κατοικημένη περιοχή, αλλά και σε μια περιοχή που έχει αναπτυχθεί ένα πάρκο βιοτεχνικό με πάνω από 300 πλέον εγκατεστημένες.
1: Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε.
2: Μονάχα όμως να θελήσουν οι κάτοικοι να αποδεχτούν, διότι είναι διατεθειμένο το Υπουργείο να καλύψει μια σειρά από με χρηματοδοτήσεις για λεγόμενα αντισταθμιστικά έργα που θα βοηθήσουν
1: την περιοχή. Οι κάτοικοι λένε όχι.
2: Οι κάτοικοι και οι φορείς που εκπροσωπούν την περιοχή αυτή, υπάρχουν φορείς, δεν είναι μόνο ποιος φωνάξει δυνατότερα.
1: Όχι, βέβαια, εκπροσωπεί την περιοχή. Μα κάνουν συσκέψεις.
2: Το λέω, επαναλαμβάνω, εάν οι τοπικοί φορείς, εκπρόσωποι των οργάνων θελήσουν να βάλουν στο τραπέζι 3, 5, 8, 10 ζητήματα, είναι να ζητήσουν.
1: Εναλλακτικές δύο προτάσεις.
2: Οι δικές μου προτάσεις λοιπόν που κατέθεσα στον κύριο Πλεύρη είναι οι εξής. Πρόταση πρώτη, κατά προτεραιότητα, το πρώην ΚΤΕΟ. Είναι δημόσιο κτίριο. Είναι δημόσιο κτίριο. Ανήκει στο Υπουργείο Μεταφορών ή στην περιφέρεια, ακριβώς δεν γνωρίζω πού.
1: Νομίζω στην περιφέρεια.
2: Δεν γνωρίζω πού. Παρ' όλα αυτά όμως είναι έτοιμο κτίριο, με μικρές παρεμβάσεις και με λίγα έξοδα, και πολύ κοντά στο λιμάνι, πολύ γρήγορα, και έξω και μακριά από κάθε.

0: κατοικημένη περιοχή.
1: Ναι.
0: Πρόταση δεύτερη είναι στο δρόμο Ηράκλειο Μεσαρά οι εγκαταστάσεις πάλι της ΞΟΣ που έχουν περιέλθει σε κάποιο, σε κάποια τράπεζα λόγω χρεών. Αυτές είναι οι δύο κατά την
1: άποψη μου προτάσεις. Πού είναι αυτή?
0: Είναι στο δρόμο Ηράκλειο Μεσαρά.
1: Περίπου σε ποιο ύψος?
0: Κάπου κοντά στη, πιο πριν από την Τογιώτα.
1: Α,
0: είναι όμως
1: πριν τη Σταυρακιανή Καμάρα δηλαδή.
0: Πριν. Έξω από την κατοικημένη περιοχή.
1: Ναι.
0: Είναι πάνω στο οδικό δίκτυο,
1: ναι,
0: που καταλήγουν όλα τα λεωφορεία που τους μαζεύουν από τις παραλίες του Νότου,
1: ναι,
0: και σύν της άλλης η, ναι, πρόσβαση με το λιμάνι.
1: Ωραία.
0: Είναι πολύ εύκολη και πολύ, ωραία, γρήγορη.
1: Ωραία.
0: Αυτές οι δύο προτάσεις κατά, ναι, τη γνώμη μου, ναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, τις οποίες, mm-hmm, διατυπώνω δημόσια καθαρά, είναι αυτή τη στιγμή οι καλύτερες, ναι, και ασφαλέστερες. Θα μου πει κάποιος, εμείς δεν θέλουμε δομή. Το ακούω αυτό.
1: Ναι.
0: Το ακούω αυτό. Ναι. Διότι υπάρχουν και αυτές οι φωνές, τις οποίες ακούμε, μην κρυβόμαστε,
1: ναι,
0: και κανένας δεν θα ήθελε καμία δομή στον τόπο του.
1: Mm-hmm.
0: Όμως υπάρχει μια πραγματικότητα, την οποία οφείλουμε να δούμε κατάματα. Θα έχουμε ροές στο επόμενο διάστημα? Φαίνεται πως ναι. Ναι. Άρα τι θα κάνουμε τους ανθρώπους αυτούς?
1: Ερώτηση.
0: Να τους πετάμε στη θάλασσα?
1: Ερώτηση.
0: Να τους πνίγουμε? Σαφώς και όχι.
1: Ερώτηση.
0: Έχουμε υποχρέωση.
1: Ωραία.
0: Να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για μια προσωρινή κράτηση των 2-3 ημερών μέχρι ότου οργανωθεί η μετακίνησή τους στην υπηρεσία.
1: Στη συνάντηση που είχατε με τον κύριο Πλεύρη, του είπατε αυτές τις δύο προτάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Και του είπατε,
0: ακριβώς,
1: το ένα είναι αυτό, το δεύτερο είναι αυτό, του περιγράψατε τα υπέρ σε αυτές, τη γεωγραφική θέση που βρίσκεται η κάθε μία κτλ. Η απάντηση Πλεύρη ποια ήταν?
0: Επίσης, να προσθέσω και κάτι ακόμα, στα πλαίσια του συνεδρίου βρέθηκα και με στελέχη του Υπουργείου,
1: ναι,
0: του συγκεκριμένου, που,
1: ναι,
0: έχουν αναλάβει αυτή την ευθύνη, και αναφέρομαι σε γενικούς γραμματείς και άλλα τεχνικά στελέχη, με τους οποίους έκανα εκτενέστερη συζήτηση, διότι είχε ήδη συζητηθεί μεταξύ του Υπουργού και των συγκεκριμένων στελεχών. Και εκεί εντοπίσαμε πάνω στους χάρτες τα δύο σημεία, που για κάποιο λόγο δεν είχαν πέσει στο τραπέζι από τους εκπροσώπους αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Θεωρώ λοιπόν ότι αύριο στη συνάντηση που έχει αποφασιστεί, που έχει οργανωθεί στις 3 ώρα το μεσημέρι, παρουσία του κυρίου Πλεύρη, κυρίου Αρναουτάκη καλοκαιρινού, θεωρώ ότι και αυτές οι δύο προτάσεις,
1: μάλιστα,
0: θα συζητηθούν,
1: ναι,
0: ή πρέπει να συζητηθούν ως εναλλακτικοί. Όσο δεν προτείνουμε κάτι, απλώς εναντιονόμαστε σε κάτι που ενοχλεί εμάς, ενοχλεί,
1: ναι,
0: κάποιους κατοίκους,
1: ναι,
0: ενοχλεί,
1: ναι,
0: κάποιους φίλους,
1: ναι,
0: μας,
1: ναι,
0: άλλο τόσο όμως δεν βοηθάμε, ναι, στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος.
1: Μάλιστα.
0: Και το πρόβλημα του μεταναστευτικού είναι ζήτημα υπαρκτό, στο οποίο θα πρέπει να κλείσουμε τα μάτια και τα αυτιά. Πρέπει να είμαστε εκεί και να έχουμε άποψη.
1: Μάλιστα.
0: Και να έχουμε θέση καθαρή. Η δικιά μου λοιπόν θέση είναι ξεκάθαρη. Στις Μαλάδες δεν το προκρίνω,
1: ναι,
0: δεν συμφωνώ,
1: ναι,
0: για τους λόγους που ανέφερα λίγο πριν και κάποιους επιπλέον που δεν μας παίρνει ο χρόνος.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λόγο κατέθεσα δύο εναλλακτικές προτάσεις.
1: Πάρα
0: είτε
1: πολύ
0: στο
1: ωραία.
0: Παλιό κτέο,
1: ναι,
0: που είναι εγκαταλελειμμένο δημόσιο κτίριο,
1: ναι,
0: είτε στις πρώην εγκαταστάσεις της ΞΟΣ στο δρόμο Ηράκλειο Μεσαρά.
1: Μάλιστα. Δύο προτάσεις που έχουν συζητηθεί σε κεντρικό επίπεδο. Φαντάζομαι ότι δόθηκαν τα στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Αυτά που μπορούσα να ξέρω,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και
1: προκειμένου να εκτιμηθεί, ναι, αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να καλύψουν τις ανάγκες.
0: Κατά την άποψή
1: με
0: μου,
1: βάση αυτά που λέει το Υπουργείο.
0: Κατά την άποψή μου,
1: ναι,
0: επειδή μίλησα και με τους έχοντες την ευθύνη της έρευνας και της απάντησης σε όλες τις προϋποθέσεις προδιαγραφές,
1: ναι,
0: και η μία και η άλλη πρόταση,
1: ναι,
0: κυρίως η πρώτη του,
1: ναι,
0: κταίου,
1: ναι,
0: του πρώην κταίου,
1: mm-hmm,
0: που σαφώς είναι και δημόσιο κτίριο, άρα πολύ γρηγορότερα και πολύ πιο οικονομικά θα μετατραπεί από ένα κτίριο που δεν λειτουργεί πλέον,
1: ναι,
0: δεν χρησιμεύει σε κάτι, παρά μόνο αν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός που αυτή τη στιγμή μας διαφεύγει. Βέβαια,
1: ναι,
0: στη δημόσια συζήτηση,
1: ναι,
0: ψάχνοντας, δεν είδα κάτι να έχει υποθεί από πλευράς περιφέρειας για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου κτιρίου. Αν είναι κάτι που μου διαφεύγει, επαναλαμβάνω.
1: Όσες προσπάθειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την αξιοποίηση αυτού του κτιρίου έχουν πέσει στο κενό, αν είμαι σωστά ενημερωμένος, επειδή το είχα κάνει ρεπορτάζ πριν από αρκετούς μήνες. Δεν τελεσφόρησαν οι προσπάθειες. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει καλή πρόσβαση στο σημείο. Δηλαδή υπάρχει μόνο ο παλιός δρόμος,
0: ο παράδρομος
1: ακριβώς, που εξυπηρετεί τις ανάγκες για την εξυπηρέτηση της φιλοξενίας ή της ενοικίασης του χώρου αυτού, και αυτό είναι ένα αρνητικό και είναι και ο λόγος που
0: έχουμε
1: δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.
0: Έχουμε και ένα ακόμα θετικό όμως, ναι, για την πρόταση την οποία κάνω, ότι εκεί που έχει κατασκευαστεί,
1: ναι,
0: έχει κατασκευαστεί το κτίριο αυτό, κατά την άποψή μου εξ αρχής λάθος, παρόλα αυτά όμως πάμε τώρα 20-30 χρόνια πίσω.
1: Πληρεί κάποιες προδιαγραφές που θέλετε να πείτε.
0: Έχει εξκαφεί, έχει γίνει εξκαφή όλου του βουνού.
1: Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
0: Που σημαίνει λοιπόν, ναι, ότι από μόνο του αποτελεί, ναι,

0: Ναι. Η φύλαξη πρέπει να γίνεται μόνο από μπροστά.
1: Μπράβο. Ακριβώς. Είναι σαφώς πιο εύκολη η φύλαξη της συγκεκριμένης εγκατάστασης.
0: Ναι. Χρειάζεται διαμόρφωση. Ούτως ή άλλως, βέβαια, όπου και να γίνει.
1: Όποια λύση
0: θα χρειαστεί διαμόρφωση.
1: Όποια λύση διότι, και να επιλεγεί, κύριε Αργυράκη, ναι, των πραγμάτων θα χρειαστούν διαμορφώσεις. Ναι. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω και βάζω στο τραπέζι, υπάρχουν και τα λεγόμενα αντισταθμιστικά ωφέλη, τα οποία οφείλουμε. Οφείλουμε να τα έχουμε πάνω στο τραπέζι και να δούμε τι τελικά μπορεί να ζητήσει η τοπική κοινωνία μέσω των τοπικών αρχόντων μας, ώστε να ωφεληθεί και τοπικά η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή, σε περίπτωση που επιλεγεί μία ή άλλη παράλληλη.
0: Και βέβαια, έχω πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές και θέλω να σας το θέσω για να πάρω μία απάντηση. Μου λένε οι ακροατές, όποια μέτρα και να πάρουμε, αν έχουμε μεγάλες δομές ή ημίμετρα, λέει πρέπει να γίνει μία προσπάθεια προκειμένου να σταματήσουν αυτές οι ροές. Όπως έγινε και με την εξανατολών γείτονα χώρα που σταμάτησαν οι ροές και έτσι ανάσαναν τα νησιά του Αιγαίου.
1: Χαίρομαι από που, εκεί ξεκινήσαμε. Χαίρομαι που ακούω αυτές τις έτσι, τα σχόλια, παρατηρήσεις μέσω των ακροατών. Διότι όντως τότε που ξεκίνησε η προσπάθεια του φράχτη στον Εύρο, αν θυμάστε καλά, και το έργο αυτό το αναδείξαμε ως ένα ευρωπαϊκό έργο και όχι ως εθνικό έργο, τότε η αντιπολίτευση έσπευδε να λιδωρήσει και να υποτιμήσει το γεγονός αυτό. Αφενός και αφετέρου, τότε που ξεκίνησε μια πολιτική από τον Πρωθυπουργό που έλεγε ότι και η θάλασσα έχει σύνορα και οφείλουμε να τα φυλάτουμε και είναι και ευρωπαϊκά σύνορα, πάλι κάποιοι αφισβητούσαν. Σήμερα χαίρομαι που βεβαιώνεται αυτή η πολιτική. Αντίστοιχη προσπάθεια γίνεται και από ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού από την Λιβύη, την Ανατολική, την Διηγητική και από την Αίγυπτο και από τις όμορες χώρες. Μια προσπάθεια η οποία, επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής δεν έχει φέρει καρπούς, δεν έχει φέρει αποτελέσματα.
0: Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Περιμένουμε τις εξελίξεις. Αύριο 3 η ώρα είναι η τηλεδιάσκεψη.
1: Σωστά.
0: Θα περιμένουμε τις σχετικές ανακοινώσεις, γιατί όπως έχει γίνει γνωστό από το αρμόδιο Υπουργείο, μετά την τηλεδιάσκεψη θα γίνουν και οι ανακοινώσεις.
1: Σωστά.
0: Για το που ποια είναι η επιλογή τελικά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ γιατί μου δώσατε τη δυνατότητα να πω δυνατά και καθαρά
0: που συμφωνώ,
1: που διαφωνώ και γιατί, ώστε να ξέρουν οι πολίτες και να αξιολογούν.
0: Υποχρέωσή μας και αλίμονο εάν στο ραδιόφωνο δεν δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους που είναι αιρετοί, στους ανθρώπους που έχουν επιλεγεί να εκπροσωπούν τους ανθρώπους του νομού Ηρακλείου. Αλίμονο, αν δεν
1: και
0: το
1: έχουμε
0: κάνουμε
1: και μια εκκρεμότητα, κύριε Αργυράκη.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Αυτό που συζητούσατε πριν εγώ μπω στην εκπομπή σας.
0: Ποιο?
1: Με ένα νεαρό, με ένα νέο παιδί που είχε κάποιο χτύπημα και βρίσκεται στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Για να δούμε
0: πού ακριβώς. Μα είναι δυνατόν.
1: Εγώ το ανέφερα διότι είναι ζητήματα τα οποία πολλές φορές υπάρχουν παρερμηνίες, παρεξηγήσεις, ασυνοησία ή πραγματικό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι και αυτή η διάσταση.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάποιοι να δαιμονοποιούν τον όποιο ρόλο του όποιου πολιτικού, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι και αυτή η υποχρεωσή μας. Ζητήματα τέτοια μικρά καθημερινά, αγνώστων και γνωστών, οφείλουμε να τα βλέπουμε και να τα αντιμετωπίσουμε στην καρδιά
0: τους. Προσέξτε τώρα. Ένα παιδάκι, το οποίο βρέθηκε, δεν θυμάμαι τώρα την ακριβή του ηλικία, βρέθηκε με χτύπημα σπονδυλική στήλη, πρέπει να κάνει μαγνητική και του είπαν από το νοσοκομείο ότι επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα εδώ, πρέπει να απευθυνθεί σε εξωτερικό μαγνητικό τομογράφο. Το παιδί όμως δεν μπορεί να μετακινηθεί και αυτό είναι ένα θέμα. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι επιδίωξη και δική σας και της πολιτικής ηγεσίας να βρεθεί μια λύση. Είναι ντροπή τώρα αυτό. Να πηγαίνεις σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και να σου λένε πήγαινε έξω στον ιδιώτη.
1: Εγώ δεν θέλω να βιαστώ.
0: Εγώ το λέω.
1: Αλλά απλώς ανέλαβα να δούμε από κοντά άμεσα.
0: Και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να γίνει παρανόηση. Εδώ είμαστε να το αντιμετωπίσουμε γιατί αυτή τη στιγμή
0: προέρχεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε διαφημίσεις. Θέλουμε να μας πείτε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Πάμε.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ. πλημμύρες, ενεργειακή κρίση,

0: διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 891-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
3: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.

ζουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μάλιστα ο κανοκέλασα να έπεσα από σέλα όλα γύρω.

0: τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Λοιπόν, να αλλάξουμε θεματολογία. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Χαράλαμπο Γιαννόπουλο. Κύριος Γιαννόπουλος είναι πρώην δήμαρχος Αρκαλοχωρίου.

0: και πρόεδρος της Μινώαν Ενεργειακή. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε, η πρώτη προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ στην Κρήτη για τη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας. Το έχει καταφέρει. Είναι πάρα πολλές οι οικογένειες εκείνες που σήμερα παίρνουν δωρεάν ρεύμα, παίρνουν ρεύμα από τον ήλιο. Από τον ήλιο έχουμε αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά δυστυχώς η πολιτική βούληση δεν υπάρχει για να υπάρξει συνέχεια. Σημασία έχει ότι αδράξαμε την ευκαιρία σε τοπικό επίπεδο και είναι πάρα πολλοί εκείνοι που έχουν ευεργετηθεί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Έχουμε και άλλα πράγματα τα οποία μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης. Θα μας τα πει ο κύριος Γιαννόπουλος που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Γιαννόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Χαίρομαι που για άλλη μια φορά έχουμε διάλογο μαζί.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι είναι εκείνο που θα δούμε να υλοποιείται το επόμενο χρονικό διάστημα?
1: Κύριε Αγγελάκη, εμείς θα είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά.
0: Ναι, και χαιρόμαστε.
1: Ό,τι και να γίνεται,
0: χαιρόμαστε.
1: Θα είμαστε ένα βήμα μπροστά. Στις 7 έκτου οργανώνουμε μια εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Για τη γιορτή των ενεργειακών κοινοτήτων,
0: ναι,
1: που έχει οριστεί 22 Μαΐου και έχει μεγάλη σημασία αυτό και αυτή η ημερομηνία. Στις 22 Μαΐου του 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια οδηγία για την συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση.
0: Ναι.
1: Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γίνει κατά καλύτερο τρόπο παρά μόνο με τις ενεργειακές κοινότητες.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν αιτία, αυτό περίμενα εγώ τότε, το 19, και ιδρύσαμε μετά την ενεργειακή κοινότητα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ναι, είμαι ευρωπαϊστής και πρέπει να είμαστε ευρωπαϊστές.
0: Ναι.
1: Όχι θεωρητικά αλλά και πρακτικά.
0: Σωστό.
1: Και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εξακολουθεί να είναι αυτή της απόψης ότι η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή των λαών και με την δικαιοσύνη και δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τώρα αυτές τις ημέρες έχει ένα άλλο πρόγραμμα που λέγεται Accelerate.
0: Ναι.
1: Και τι προβλέπει? Δεκαπλασιασμό της ενέργειας, της ισχύως που θα διαχειριστούν οι ενεργειακές συνότητες μέχρι το 2030. Δεκαπλασιασμό. Από 9 γιγαβάτ που είναι τώρα στα 90 γιγαβάτ το 2030.
0: Μα τι λέτε τώρα?
1: Αυτό βέβαια για τη χώρα μας. Για τη χώρα μας
0: αυτά λέει, αυτά λέει η Ευρώπη. Η κατατόπους, ναι, η Ευρώπη λέω, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ακριβώς.
0: Τι λέει όμως η πολιτική ηγεσία του τόπου μας?
1: Εδώ η πολιτική ηγεσία γενικότερα, το πολιτικό σύστημα, πρέπει να αποδείξει ότι έχει ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Δεν είναι τα λόγια μόνο ότι εμείς είμαστε με την Ευρώπη και μένουμε Ευρώπη και τα
0: πολύ ωραία.
1: Και τα λοιπά,
0: λοιπόν.
1: Αλλά αν ακολουθούμε τους άξονες της ευρωπαϊκής πολιτικής.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα να το...
1: Πάτε αυτή την ημέρα τη γιορτάζουμε και θα τη γιορτάσουμε την Κυριακή. Ταυτόχρονα όμως...
0: Μισό λεπτό, το καταλάβουμε.
1: Και ένα
0: μισό, όχι, μετά θα μου πείτε γι' αυτό. Άρα λοιπόν, μετά από εισήγηση, αν το ερμηνεύω σωστά, μετά από εισήγηση της Μινώαν Ενεργειακή, υιοθετείται να δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή ημέρα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία θα γιορτάζεται κάθε χρόνο, πότε, στις...
1: Στις 22 Μαΐου.
0: 22 Μαΐου. Ε?
1: Ναι. Δεν είναι από εισήγηση της Μινώαν Ενεργειακής, αλλά είναι μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δέσμης Ενεργειακών Κοινοτήτων Ελλάδας, των πραγματικών ενεργειακών κοινοτήτων, στην οποία συμμετέχουμε και εμείς, και εγώ από παραδείγμα είμαι αντιπρόεδρος σε αυτή την ένωση.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Των πραγματικών ενεργειακών κοινοτήτων. Και αυτό είναι βέβαιο, γιατί η ΡΕΣΚΟ, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ενεργειακών Κοινοτήτων, υιοθετεί την πρότασή μας για την καθιέρωση αυτής της γιορτής και είναι βέβαιο ότι όλες οι χώρες θα ακολουθήσουν.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι με πρόταση.
1: Και θα γιορτάζεται αυτή η γιορτή.
0: Είναι λοιπόν με πρόταση
1: της Δέσμης.
0: Της Δέσμης,
1: ναι, Ενεργειακών Κοινοτήτων Ελλάδας.
0: Πολύ ωραία.
1: Των πραγματικών ενεργειακών κοινοτήτων που δυστυχώς είναι λίγες, λιγότερες από 30.
0: Μάλιστα. Πάμε στο άλλο θέμα. Τι είναι αυτό που θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα και θα το δουν εκεί οι ακροατές που μας παρακολουθούν αυτή την ώρα?
1: Την ημέρα αυτή

0: γίνει η θεμελίωση,
1: ναι,
0: του έργου της τηλεθέρμανσης.
1: Ναι.
0: Η οποία τηλεθέρμανση είναι το πρώτο έργο που γίνεται στη χώρα μετά από 30 χρόνια, όχι στην Κρήτη, στην Ελλάδα. Τηλεθέρμανση έχει 30 χρόνια να ξαναγίνει και γίνεται για πρώτη φορά στο σεισμόπεδο Κρανοχώρη.
1: Τι σημαίνει αυτό, τι θα πει αυτό, για εξηγήστε μας.
0: Θα καίει σε ρεή βιομάζα, δηλαδή τι θα καίει, τα λιόκλαδα. Και τα κλαδέματα των Δήμων, αυτά που πετάμε και έχουμε πρόβλημα που θα τα πετάξουμε, να τα κάψουμε, που απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
1: Ναι.
0: Που απαγορεύεται στους Δήμους να τα πάνε οπουδήποτε, να τα κάψουν,
1: ναι,
0: να τα καίνε.
1: Ναι.
0: Και εδώ δίνουμε μία λύση και παίρνουμε τα υλικά και τα υπολείμματα αυτά που σήμερα αποτελούν πρόβλημα και κόστος και τα μετατρέπουμε σε ηλεκτρισμό, σε θερμότητα, σε τηλεθέρμανση και σε κοινωνικό όφελος. Δηλαδή η ενέργεια που περιέχεται μέσα σε αυτά τα υπολείμματα, τα απορρίμματα, επιστρέψει στην κοινωνία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι η πιο δυνατή προσφορά που μπορεί να κάνει μια κοινότητα στον κόσμο της περιοχής.
1: Εάν το ερμηνεύω σωστά, βοηθήστε με εάν κάνω λάθος, θα είναι μια δομή, θα είναι ένας χώρος όπου με πρωτοβουλία δική σας θα μαζεύονται τα, πώς να τα πω, τα υπολείμματα από τα κλαδέματα των ελιών, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, θα μαζεύονται σε ένα χώρο, ναι, θα μαζεύονται σε ένα χώρο και στη συνέχεια θα καίγονται σε κάποιο σημείο που θα έχετε δημιουργήσει και με αυτό τον τρόπο, με τη θέρμανση αυτή, θα ζεσταίνετε το νερό το οποίο θα φτάνει στο σπίτι των κατοίκων,
0: σε κάθε σπίτι,
1: σε κάθε σπίτι
0: που του, Αρκαλογορείου.
1: Του Αρκαλογορείου. Ερώτηση πρώτη: πόσο φιλικό με το περιβάλλον είναι αυτό? Και θα πει τώρα ο πολίτης που μας ακούει, μα εμένα μου απαγορεύουν να κάψω τα λιόκλαδά μου στο χωράφι μου όταν κλαδέψω τις ελιές. Πώς μπορεί ο κύριος Γιαννόπουλος να καίει τόσους τόνους ξύλα χωρίς να γίνεται, πώς να το πω, παρατήρηση?
0: Τώρα ελπίζω να μην γίνω κουραστικός. Θέλω να εξηγήσω όμως τι θα πει αυτό το δίπολο της κυκλικής οικονομίας.
1: Ναι.
0: Είναι το δίπολο. Είναι δύο έργα.
1: Ναι.
0: Το ένα έργο είναι η τηλεθέρμανση,
1: ναι,
0: όπου καίγονται η ξηρά ουσία του ξύλου και παράγεται το νερό που πάει στην
1: ναι, ναι.
0: Και το άλλο είναι η προετοιμασία αυτής της ύλης που γίνεται στη μονάδα του βιοαερίου, το οποίο και η βιοαέριο που παράγεται από άλλα υπολείμματα, κτηνοτροφικά, αγροτικά, φύλλα από των ελιών, φύλλα από τα κλαδέματα των Δήμων, από χουμά, από όλες αυτές τις ουσίες, οι οποίες βλάπτουν το περιβάλλον, τις βάζουμε λοιπόν σε μια αερόβια χώνευση, έτσι λέγεται,
1: ναι,
0: παράγεται το βιοαέριο, το οποίο καίγεται και παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα. Ναι. Δεν παράγεται όμως μόνο ηλεκτρικό ρεύμα που πάει στο δίκτυο.
1: Ναι.
0: Παράγεται και θερμότητα. Τι κάνει αυτή η θερμότητα? Την παίρνουμε και ξεραίνουμε το ξύλο που παίρνουμε από τα κλαδέματα των Δήμων και των ελιών.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το ξύλο λοιπόν, όταν ξεραθεί και κοπεί σε μικρά τεμάχια που θα κάνει για το διαφύρα μας,
1: ναι,
0: έχει υγρασία αντί για 50% που καίγεται έξω και παράγει διάφορες ρηπογόνες ουσίες, έχει μόνο 15%.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν παράγει απολύτως τίποτα. Η καμινάδα δεν βγάζει τίποτα, δεν θέλει να κάψει.
1: Κατάλαβα.
0: Απομένει μόνο η στάχτη.
1: Γι' αυτό
0: το ρώτησα. Καμία επιβάλληση λοιπόν στο περιβάλλον.
1: Γι' αυτό.
0: 98% μείωση των ρήπων. 98%.
1: Έτσι, για να, άρα, γίνει
0: μηδενική ρήπη δηλαδή.
1: Ναι. Για να γίνει
0: αυτό
1: κατανοητό
0: ακριβώς
1: από τους ακροατές. Άρα λοιπόν,
0: το έργο λοιπόν, κύριε Αλγυράκη,
1: ναι,
0: βασίζεται σε έναν ενάρετο κύκλο κυκλικής οικονομίας. Δηλαδή τα οργανικά, τα αγροτικά υπολείμματα που σήμερα δημιουργούν πρόβλημα, κόστος, περιβαλλοντική επιβάρυνση, μετατρέπονται σε ενέργεια και σε θερμότητα. Η θερμότητα αυτή επιστρέφει στην κοινωνία μέσα από την τηλεθέρμανση, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος για τους πολίτες και τις υποδομές.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα ειδικά με την αύξηση των τιμών, φανταστείτε ότι πριν την αύξηση των τιμών είχαμε υπολογίσει ότι το κόστος για το νοικοκυριό σε σχέση με το πετρέλαιο θα ήταν περίπου στο 1 τρίτο με 1 τέταρτο.
1: Ωραία.
0: Τώρα μπορεί να είναι και στο 1 έβδομο. Δηλαδή αν θέλει κάποιος 2.000 πετρέλαιο για να θερμάνει το σπίτι του,
1: ναι,
0: θα χρειάζεται 300-400 ευρώ.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ.
0: Με αυτό το σύστημα.
1: Πότε θα γίνει η θεμελίωση αυτού του διπόλου κυκλικής οικονομίας.

0: θα γίνει την Κυριακή το πρωί κατά τις 10 η ώρα.
1: Την ερχόμενη Κυριακή.
0: Έχουμε,
1: ναι.
0: έχουμε προσκαλέσει
1: ναι.
0: πολλούς επισήμους με κορυφαίο τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα έρθουν οι άνθρωποι. Ελπίζω να έρθουν όμως οι προσώπους αν δεν έρθουν. Εμείς ναι. όμως, επειδή το έργο αυτό είναι το μοναδικό που γίνεται στην Ελλάδα, κύριε Αγγελέκη.
1: Ναι.
0: Εδώ,
1: ναι.
0: το συντόπιο Καροχώρη δίνει ένα άλλο παράδειγμα.
1: Είναι αλήθεια.
0: Και στην περιοχή αυτή γεννιέται ένα νέο μοντέλο ανάπτυξη.
1: Ναι.
0: Που βασίζεται σε απορρίμματα τα οποία μετατρέπονται σε αξία.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ είναι απορρίμματα και αποτελούν πρόβλημα, τα μετατρέπουμε σε αξία και επομένως κάνουμε ένα καινούργιο μοντέλο ανάπτυξη. Αυτό το δίπολο, αυτή η κυκλική οικονομία, είναι για την Ελλάδα το μοναδικό έργο που υπάρχει σήμερα.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ.
0: Και να ξέρετε ότι αυτό είναι, μπορεί να μεταφυτευτεί. Δηλαδή, μετά από τον Καλοκόρνη, μπορεί να κατασκευαστεί σε άλλους οικισμούς, ιδιαίτερα τη υπαίθρου.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο. Η θεμελίωση θα γίνει την Κυριακή. Κατά την εκτίμησή σας, με βάση το σχεδιασμό που έχει γίνει, πότε θα είναι σε θέση να ξεκινήσει η λειτουργία του? Από τον ερχόμενο χειμώνα θα είναι σε θέση να καλύψει
0: για τα πρώτα τις... σπίτια,
1: ναι.
0: για τα πρώτα σπίτια ο στόχος είναι να λειτουργήσουμε από τον ερχόμενο Νοέμβρη.
1: Ναι. Α.
0: Για τα πρώτα σπίτια.
1: Ωραία.
0: Αν θα μπορέσουμε να κάνουμε το στόχο που είναι τα 200 σπίτια, καλώς. Αν δεν μπορέσουμε και κάνουμε 50-70%,
1: είναι μια αρχή.
0: Είναι μια αρχή. Είναι μια αρχή.
1: Και για να καταλάβω.
0: Να προσθέσω εδώ ότι δεν προβλέπουμε μόνο θέρμανση, προβλέπουμε και ψήξη.
1: Αχα.
0: Δηλαδή,
1: πώς.
0: Εκτός από τα κλαδέματα,
1: ναι.
0: θα εγκαταστήσουμε και ένα φωτοβολταϊκό πάρκο
1: ναι.
0: 250 κιλοβάτ, το οποίο με αντίες θερμότητας θα μπορεί να κάνει δύο δουλειές. Όταν έχουμε μεγάλη ηλιοφάνεια το χειμώνα, μπορεί να σταματάει την κάψη του ξύλου και να δίνουμε θερμική ενέργεια από τον ήλιο. Και το καλοκαίρι,
1: γιατί
0: τα προγράμματα της τηλεθέρμανσης ναι. έχουν τάμινη διάρκεια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από τον Νοέμβριο, ας πούμε, μέχρι τον Μάιο. Το υπόλοιπο διάστημα θα μπορεί να κάνει και την ψήξη.
1: Ναι.
0: Οι αντίες θερμότητες αυτές οι μεγάλες που θα βάλουμε θα μπορούν να μεταφέρουν και ψυχρό νερό και να κάνουν ψήξη στα σπίτια.
1: Ναι,
0: ειδικότερες κατασκευές όμως.
1: Μάλιστα.
0: Για να δουλεύει συνέχεια το σύστημα. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα πάνω σε αυτό που λέμε τώρα είναι ότι έχουμε ένα κολυμπητήριο το οποίο λειτουργεί 2-2,5 μήνες το χρόνο, διότι είναι απαγορευτική η χρήση του πυρεντέρου για τη θέρμανση του νερού.
1: Ναι.
0: Τώρα, με αυτό που κάνουμε, ελπίζουμε να επεκτείνουμε τη διάρκεια της λειτουργίας του κολυμπητηρίου 9, 10 ή και 12 μήνες ακόμα. Όλο τον χρόνο δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο αξιοποιούμε μια υποδομή που κάνει πολλά εκατομμύρια και έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον αθλητισμό των Δήμων της ευρύτερης περιοχής.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο, για να καταλάβουμε. Έχουμε λοιπόν ένα χώρο που καίγονται τα κλαδιά. Εκεί ζεσταίνεται το νερό και στη συνέχεια το νερό με ένα δίκτυο, με ένα δίκτυο που θα έχει κάποια υψηλά στάντερς για να μην χάνεται η θερμότητα. Θα πηγαίνει.
0: Είναι προμονωμένα δίκτυα αυτά.
1: Ναι. Για εξήγηστε μας πώς θα γίνεται αυτό, κύριε Γιαννόπουλε.
0: Το δίκτυο αυτό κυκλοφορεί όπως πάει το δίκτυο ίδρυσης ακριβώς με το ίδιο τρόπο. Με
1: ναι.
0: τη διαφορά ότι σε αυτό πάνε δύο σωλήνες. Μία σωλήνα του θερμού νερού και μία σωλήνα του κρύου νερού. Του λιγότερου θερμού αυτού
1: ναι.
0: που επιστρέφει. Μία που πάει στα σπίτια και είναι πολύ θερμό νερό και μία που επιστρέφει που είναι λιγότερο γιατί αφήνει τη θερμότητα στο σπίτι μέσω ενός εργαλείου που λέγεται ένα λάχνης
1: ναι.
0: και επιστρέφει με χαμηλότερη θερμοκρασία πίσω.
1: Ναι.
0: Καναθερμαίνεται αυτό που επιστρέφει πίσω και ξανά γίνεται ένας συνεχής κύκλος μέχρι όσο ζει το έργο.
1: Ναι. Πολύ σημαντικό.
0: Οι παροχές αφήνονται φρεάδια και οι παροχές συνδέομαι
1: ναι.
0: χωρίς να αλλάξουμε τίποτα από τις εγκαταστάσεις.
1: Ναι.
0: Ό,τι εγκατάσταση έχει με το αέριο, με το πετρέλαιο ή με το πυρήνα που καίνε πανική κτλ. Συνδέουμε εμείς κατευθείαν στο δίκτυο της τηλεθέρμανσης το κυκλοφορητή του χωρίς να αλλάξουμε απολύτως τίποτα.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να πούμε. Πολύ σημαντικά όλα αυτά που δρομολογούνται. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, κύριε Γιαννόπουλε. Καλή επιτυχία.
0: Κύριε Αγιράκη,
1: παρακαλώ.
0: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να αναγεννηθεί ο τόπος.
1: Ναι.
0: Χρησιμοποιούμε, όπως σας είπα, απορρίμματα και τους δίνουμε αξία. Και τελικά
1: ναι.
0: αυτή η ενέργεια που έχουν μέσα τους αυτά τα απορρίμματα επιστρέφουν στην κοινωνία.

0: γενιά, γιατί αυτό είναι το χρήσιμο. Τα κλαδιά που κόβει ένας αγρότης και είναι για πέταμα, δημιουργούν θέρμανση για το σπίτι του.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα σε πάρα πολύ χαμηλό κόστος.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ μέσα έχουμε προβλέψει να βάλουμε και το χάνι κουτιριά.
1: Μάλιστα.
0: Και τέλος, πρέπει να πω κλείνοντας ότι στις 7 Ιουλίου δεν γιορτάζουμε απλώς μια εκδήλωση την γιορτή. Θεμελιώνουμε ένα διαφορετικό μοντέλο ενέργειας, όπου η κοινωνία, οι Δήμοι, οι αγρότες και οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά και ωφελούνται πραγματικά από την ενεργειακή μετάβαση.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία δεν γίνεται μόνο για τους Δήμους και για τους ισχυρούς. Πρέπει να είναι για όλους εμάς.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Την καλημέρα μας, κύριε Γιαννόπουλε.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε εμείς να ακούσουμε την ώρα. Τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η δυνατότητα να χρησιμοποιούν οι ιδιοκτήτες αγροτεμάχια που εμφανίζονται στο κτηματολόγιο ως δημόσια αλλά καλλιεργούνται ενεργά χωρίς επιβολή διοικητικών κυρώσεων μέχρι την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών προβλέπει νέα νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή για το κτηματολόγιο. Μια από τις σοβαρότερες υποθέσεις παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων των τελευταίων ετών στην Κρήτη βρίσκεται στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ρέθυμνο, Βορίζια και Αμάρι. Αντιστροφή μέτρηση για το νέο μοντέλο καθαριότητα στο Δήμο Ηρακλείου, με το Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό να ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι εστάγει ήδη πρόσκληση προς τον ανάδοχο του Διεθνούς Διαγωνισμού για την κατάθεση δικαιολογητικών στόχων στη υπογραφή της σύμβασης μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Στο μέτωπο του ΒΟΑΚ, οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου ζητούν αναβολή της συζήτησης της προσφυγής του στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την παράκαμψη του Ηρακλείου μετά από πρόταση τροποποίηση της μελέτης από το Υπουργείο Υποδομών προς την ανάδοχο κοινοπραξία. Δύο διοικητικά πρόστιμα επιβλήθηκαν τη Δευτέρα σε πολίτες στην περιφερειακή Νοταχανιού για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την κάψη υλικών στην Ήπεθρο εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου. Ανησυχία προκαλεί στην Νέα Λυκανασό σε ιδιοκτήτες η ανάρτηση προσωρινών κτηματολογικών πινάκων στις 25 Μαΐου με τον τοπικό πρόεδρο να ζητά συντονισμό Δήμου και κτηματολογίου για τα προβλήματα που αναμένεται να προκύψουν. Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει κλήσεις που δέχονται τις τελευταίες ημέρες αγροτοκτηνοτρόφοι προκειμένου να καταθέσουν στην αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης των επεισοδίων που σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου στις 8 Δεκεμβρίου του 2025 εν μέσω των κινητοποιήσεων. Με ανακοίνωσή της, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλογών Ηρακλείου απαιτεί να σταματήσουν οι διαδικασίες διώξεων στους παραγωγούς. Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Εμμυράτα έπεισαν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, αμφίβολη θεωρείται η διεξαγωγή του φιλικού αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Ανδρών με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο μετά την απόφαση του Ιταλού Ομοσπονδιακού Προπονητή να κατεβάσει την εθνική ελπίδα για το φιλικό παιχνίδι με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα στην Κρήτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12 για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Crete.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σιγά τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
6: Έχω πολλά μηνύματα από την περιοχή της Αλικαρνασσού.

0: και είναι ακροατές οι οποίοι ανησυχούν. Γιατί? Γιατί αυτή την περίοδο τα παιδιά που θέλουν να παίξουν, που θέλουν να ασχοληθούν με κάτι, έχουν ανακαλύψει την έκταση του πρώην φάρου. Θυμάστε, είναι το εγκαταλελειμμένο, ένα άλλο μνημείο αδιαφορίας και πώς να την πω άλλο, δεν ξέρω, του Δήμου Ηρακλείου. Είναι ένα εγκαταλελειμμένο ακίνητο και δεν αναφέρομαι στη Δημοτική Αρχή, αναφέρομαι διαχρονικά. Ο χώρος αυτός ήταν ένας χώρος που λειτουργούσε υποδειγματικά, υπήρχε και ένα έσοδο προς το Δήμο. Τα τελευταία χρόνια έχει αφαιθεί στην τύχη του, έχει ερημώσει, έχει γίνει ένα γιαπί και σε αυτό το χώρο μπαίνουν παιδιά εκεί, γειτονάκια της περιοχής, για να παίξουν και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Οι ακροατές λοιπόν ανησυχούν γιατί. Γιατί το κτίριο αυτό, το οποίο επαναλαμβάνω είναι καταλελειμμένο, είναι παγίδα. Είναι παγίδα για τα παιδιά αυτά που μπαίνουν μέσα. Γιατί όλα είναι σκουριασμένα, έχει τζάμια μέσα τα οποία είναι πολύ επικίνδυνα να χτυπήσει κάποιο παιδί, και αυτό που ζητούν είναι να παρέμβει ο Δήμος, να περιφράξει το χώρο για να μην μπορούν να μπαίνουν τα παιδιά μέσα και να χτυπήσουν. Είναι υποχρέωση εκείνου που έχει το ακίνητο. Και βέβαια πρέπει, Δημήτρη, να αναζητήσουμε ποιος είναι ο αρμόδιος που έχει την ευθύνη για την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, να μιλήσουμε μαζί του, να μας πει, βρε παιδί μου, πώς γίνεται αυτό το φιλέτο. Είναι και αυτό ένα φιλέτο, ένα περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Ηρακλείου, να έχει απαξιωθεί, να μην ασχολείται κανείς με την αξιοποίησή του, να μην ασχολείται κανείς με την ανάδειξή του. Κλείνω την παρένθεση και πάμε να καλημερίσουμε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ.
1: Έχουμε, ναι, κύριε.
0: Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Σε μιλάω.
0: Ναι, ναι, σε εσάς μιλάμε, με εσάς μιλάμε.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν ξέρω αν είναι το ίδιο θέμα που...
0: Όχι, όχι. Εσείς πείτε μου αυτό που θέλετε να μας πείτε.
1: Ναι, έχω πάρει ένα email, ναι, στο όνομα το δικό μου, για μια προμήθεια η οποία από συγκεκριμένη τράπεζα,
0: ναι,
1: η οποία είχε εξαγγελθεί πριν από αρκετό καιρό ότι, ναι, αυτή η προμήθεια είχε σταματήσει, νομίζω για πόλεις της τράπεζας.
0: Ναι.
1: Η τράπεζα συγκεκριμένη όμως συνέχισε να παίρνει αυτή την προμήθεια, συγκεκριμένα με 80 λεπτά το μήνα.
0: Μάλιστα, ναι, υπάρχει δικαστική απόφαση. Υπάρχει δικαστική, ναι, απόφαση που ορίζει ότι από, ναι, 14 Μαΐου έχει πάυσει, ναι, η μηνιαία χρέωση των 0,80, ναι, 80 λεπτών που είχε εισαχθεί στο λογαριασμό, που υποτίθεται ότι αυτός ο λογαριασμός είχε προνόμια. Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Ναι, και... αυτή λοιπόν, συνεχίζω μετά, ή την ίδια μέρα ή την επομένη,
0: ναι,
1: μου έρχεται αυτό το email και μου λένε ότι ο λογαριασμός είναι προνομιούχος και για να έχετε αυτά τα προνόμια που σας έχουμε θα πρέπει να συνεχίσετε να πληρώνετε το 0,80,
0: ναι,
1: εφόσον, ναι, βέβαια, εφόσον λέει βέβαια,
0: ναι,
1: θέλετε να μην είναι πλέον προνομιούχος ο λογαριασμός,
0: ναι,
1: να μας το πείτε, να το κάνουμε απλό το μυστήριο.
0: Ωραία.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ναι, γιατί η συγκεκριμένη μόνο τράπεζα έχει προνομιακούς λογαριασμούς και οι άλλες δεν έχουν προνομιακούς.
0: Να σας απαντήσω εγώ. Να σας απαντήσω,
1: ναι,
0: εγώ, γιατί ξέρω, είναι εύκολο. Είναι ευκολάκι αυτό που βάλετε. Ακούστε λίγο.
1: Ναι.
0: Το προνόμιο, ναι, είναι ποια τράπεζα σκαρφίζεται περισσότερα τέλη για να χρεώσει τους πιστωτές. Επειδή και τους, συγγνώμη, τους συναλλασσόμενους. Τους συναλλασσόμενους. Διορθώνω.
1: Ναι.
0: Επειδή, λοιπόν, ζούμε σε μια

0: χώρα που δεν υπάρχει έλεγχος, σε μια χώρα που ειδικά οι τράπεζες είναι ασίδωτες, προσπαθεί κάθε μία χωριστά να εφεύρει τρόπους προκειμένου να επιβαρύνει τους συναλλασσόμενους. Πέσατε σε αυτήν ακριβώς την περίπτωση. Η τράπεζα λοιπόν, η οποία έχει το προνόμιο να βρει αυτό τον τρόπο με τον οποίο θα χρεώνει τους συναλλασσόμενους με 80 λεπτά κάθε μήνα ένα λογαριασμό, αλλά σκεφτείτε πώς είναι οι συναλλασσόμενοι σε αυτή την τράπεζα.
1: Αν υπολογίσουμε ότι οι λογαριασμοί πανελλαδικά είναι τουλάχιστον έστω 1 εκατομμύριο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το 1 εκατομμύριο λογαριασμοί είναι 800.000 το μήνα.
0: Έτσι.
1: Επί 12 είναι 9.600.000 για το 1 εκατομμύριο λογαριασμοί.
0: Έτσι.
1: Δεν
0: τόσο
1: είναι
0: στιγμή
1: η τράπεζα να έχει μόνο τόσο.
0: Τόσο
1: έχει
0: απλά.
1: Παραπάνω.
0: Τόσο απλά.
1: Ναι.
0: Και να ξέρετε.
1: Και αυτά τα χρήματα φυσικά, κύριε Γιακύρου, δεν νομίζω ότι τα υποφελείται κανείς από αυτούς που έχουν χρήματα ή από αυτούς που ή τους δανειολήπτες.
0: Όχι βέβαια.
1: Κάπου το έχουν κάποιοι.
0: Έτσι. Ακούστε λίγο.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Στο πλαίσιο της ενημέρωσης που έχει γίνει και από την ΕΚΠΙΖΟ, η οποία είχε κάνει και την προσφυγή και έτσι είχαμε τη δικαστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ο συναλλασσόμενος έχει δύο μήνες προθεσμία προκειμένου να ενημερώσει την τράπεζα εάν θα διατηρήσει αυτό το λογαριασμό προνομίων ή εάν πρέπει να καταργηθεί, οπότε να μην πληρώνουμε τα 80 λεπτά.
1: Βέβαια. Προνομιακό τέτοιο λογαριασμό έχει συγκεκριμένη τράπεζα, οι άλλες τράπεζες δεν έχουν.
0: Είναι ένα θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε να καλημερίσουμε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
2: Ήθελα να σας πω για κάποιες χρεώσεις που σκέφτονται οι τράπεζες χωρίς να ενημερώσουν τον καταναλωτή.
0: Ναι.
2: Και κάτι συγκεκριμένο. Η σύζυγός μου έχει μια χρεωστική κάρτα χωρίς να έχει πιστωτική στην τράπεζα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα που ήταν να λήξει, ένα μήνα πριν, της χρεώσανε 6 ευρώ. Και γράφει για την κάρτα σας.
0: Ναι.
2: Πάμε στην τράπεζα, ρωτάμε τι είναι αυτό το...
0: Τα 6 ευρώ.
2: Μας χρεώνεται, ναι. Και απαντάνε ότι τώρα οι χρεωστικές θα έρχεται με πιστωτική κάρτα.
0: Ναι.
2: Και σας χρεώνουμε λοιπόν τα 6 ευρώ.
0: Ναι.
2: Επειδή ο γαμπρός μου λοιπόν ασχολείται με τράπεζες και τα λοιπά, όταν του το είπαμε μας λέει αυτό το αν θέλεις το δέχεσαι την πιστωτική.
0: Ναι.
2: Οπότε ξαναπάμε στην τράπεζα και τους λέμε αυτό δεν το θέλουμε εμείς, την πιστωτική δεν τη χρειαζόμαστε. Γιατί μας είπατε ότι πρέπει να πάρουμε τη χρεωστική με την πιστωτική και να μας χρεώνετε κάθε χρόνο την πιστωτική. Οπότε τότε μας απάντησε η υπάλληλος ότι όντως όταν έρθει η κάρτα σας, και προσέξτε μας τα πήρανε ένα μήνα πριν, όταν έρθει η κάρτα σας θα έρθετε από εδώ και θα σας ακυρώσουμε την πιστωτική και θα σας επιστρέψουμε τα 6 ευρώ.
0: Γιατί να μην έρθουν αυτοί από το σπίτι? Γιατί να μην έρθουν αυτοί, αλλά είστε υποχρεωμένοι εσείς να πηγαίνετε? Είναι απίστευτα. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν και δυστυχώς βέβαια δεν έχουμε ένα μηχανισμό στη χώρα μας που να τραβάει το αυτί της κάθε τράπεζας και να μην βάζει σε περιπέτειες. Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Πάμε σε άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Τον έχουμε ή έπεσε η γραμμή? Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν με τις τράπεζες. Και ξέρετε, κάθε φορά που αναφερόμαστε σε αυτό το θέμα, είναι πάρα πολλοί οι ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα και μας λένε για την ετσιθελική λειτουργία των τραπεζών. Είναι άνθρωποι που έχουν πάρει δάνεια από τις τράπεζες και πηγαίνουν κάθε τρεις και λίγο και προσπαθούν να μάθουν ποιο είναι το υπόλοιπο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ταλαιπωρία υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι. Πάει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει πριν από 2-3 χρόνια, ξέρω εγώ, ένα ποσό 100.000, έχει συμφωνήσει με την τράπεζα να δίνει κάθε μήνα ένα συγκεκριμένο ποσό, πηγαίνει στην τράπεζα και λέει ρε παιδιά

0: πείτε μου ποιο είναι το υπόλοιπο. Πόσα χρήματα έχω πληρώσει μέχρι τώρα, πόσα είναι τα χρήματα που οφείλω και να ξέρω κι εγώ το λογαριασμό τι πρέπει να κάνω από εδώ και μπρος. Έχει προσπαθήσει ο άνθρωπος άπειρες φορές, δεν υπάρχει περίπτωση από ό,τι μου λέει να βρει άκρη, γιατί τον παραπέμπουν από τον Άννα στον Καϊάφα. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται με τις τράπεζες, οι οποίες όταν τους καλεί στο Μέγαρο Μαξίμου και ο σημερινός και ο προηγούμενος πρωθυπουργός και τους παρακαλεί να μειώσουν το κόστος για τις συναλλαγές των πολιτών, κάτι δεν πάει καλά. Και φυσικά οι τράπεζες ποτέ δεν πειθαρχούν, οι τράπεζες ποτέ δεν υιοθετούν αυτό που λένε οι πρωθυπουργοί διαχρονικά στην Ελλάδα. Να καλημερίσουμε ακροάτρια που έχει ζητήσει να παρέμβει. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Αργυράκη.
0: Καλημέρα σας.
1: Θα ήθελα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή εγώ κινούμενη από Παπαναστασίου προς Γιώφυρο.
0: Ναι.
1: Στο ύψος της αρχής Εθνομαρτύρων, εκεί που συνδέεται, κάνει μια ασφαλτόστρωση ο Δήμος.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Όμως δεν υπάρχει ο κατάλληλος άνθρωπος που να μπορέσει να διευθετήσει την κυκλοφορία.
0: Ναι.
1: Μέχρι το Κορακοβούνι είναι η ουρά των αυτοκινήτων που προσπαθούν να, να πάνε προς Παπαναστασίου. Τελικά ένα στενοφόρο να προσπαθεί να περάσει.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο τέτοια ώρα εχμής.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται κάτι να γίνει σε κάποια άλλη στιγμή, ή ο κατάλληλος άνθρωπος που μπορεί να είναι η τροχέα ή δεν ξέρω ποιος θα το διευθετήσει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή εγώ τώρα έχω φτάσει στη Γιώφυρο,
0: ναι,
1: θα επιστρέψω μετά και θα προσπαθήσω να δω από πού θα πάω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι ώρα που δεν είναι ούτε όταν σχολάνε.
0: Δυστυχώς.
1: Είναι όμως μια ώρα εχμής.
0: Δυστυχώς.
1: Λοιπόν,
0: σας
1: αν υπάρχει τροχέα, αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να το διευθετήσει, ή ας γίνονται τη νύχτα, όπως πολύ σωστά έχετε πει πολλές φορές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μου να έχετε.
1: Γεια.
0: Προσέξτε τώρα. Σε αυτό το Ηρακλιάκι τώρα κυκλοφορούν μόνο οι πολίτες. Δεν κυκλοφορεί κάποιος από τη Δημοτική Αρχή ή κάποιος από την Αντιπολίτευση. Δεν κυκλοφορεί ένας Δημοτικός Σύμβουλος ανεξάρτητα σε ποια δημοτική παράταξη ανήκει. Γιατί δεν βάζουν τέτοιου είδους θέματα? Ότι ξέρετε, στο εξής, σε δρόμους που έχουν πολύ μεγάλη κυκλοφοριακό φόρτο δεν θα επιτρέπονται να γίνουν έργα κατά τη διάρκεια της ώρας εκμής. Θα γίνονται βραδινές και νυχτερινές ώρες. Μπορούνε να το πούνε? Μπορούνε. Έχουν τη διάθεση να το κάνουν? Δεν νομίζω. Ξέρετε γιατί? Διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εμείς έχουμε εκλέξει και τους έχουμε στείλει στις θέσεις ευθύνης δεν θέλουν να ασχοληθούν με ζητήματα που χρειάζεται να παρέμβουν, να πιέσουν, να ελέγξουν, να ζητήσουν. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Το κλείνουμε το θέμα μας. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, ο οποίος μου λέει: καλημέρα κύριε Αργυράκη, έχω ένα στεγαστικό δάνειο στην τράπεζα ΤΑΔΕ και ζήτησα να κάνω το επιτόκιο σταθερό και αρνήθηκαν γιατί έχω ακόμη 50 δόσεις. Ο Κώστας μου γράφει: κύριε Αργυράκη, είμαι και εγώ σε αυτή την κατηγορία που αναφέρατε, έχω ένα δάνειο στην ΤΑΔΕ τράπεζα, έχω ζητήσει άπειρες φορές να με ενημερώσουν ποιο είναι το υπόλοιπο της οφειλής μου και μέχρι σήμερα δεν μου έχουν ξεκαθαρίσει πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Το ίδιο μου γράφει και η Μαρία. Ο Κώστας μου λέει: κύριε Αργυράκη, εγώ ζήτησα να μου δώσουν την εικόνα από την ΤΑΔΕ τράπεζα της οφειλής μου μέχρι σήμερα και μου ζήτησαν ότι πρέπει να καταβάλω 50 ευρώ για να έχω το αντίγραφο όλων των συναλλαγών που είχα μέχρι σήμερα με την τράπεζα. Είδατε πόσο κάθε τράπεζα έχει τη δική της φιλοσοφία και τη δική της αντιμετώπιση στους πολίτες. Πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Ρέναχου Δετσανάκη, είναι πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης. Καλή σας μέρα, κυρία Χουδετσανάκη.
2: Καλημέρα σας κύριε Αργυράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Τι είναι αυτό που ετοιμάζετε, τι είναι εκείνο που ανακοινώθηκε

0: πριν από λίγο στη συνέντευξη τύπου. Μαθαίνω ότι έχουμε σημαντικά πράγματα και έχουν ανακοινωθεί με αφορμή και το γεγονός ότι η χώρα μας έχει οριστεί φέτρος γαστρονομικός προορισμός.
1: Είναι μια πολύ σημαντική και έχουμε και την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε το διαγωνισμό γαστρονομικού δώρου. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε, καθώς και τη συνάντηση της πλατφόρμας, δηλαδή όσοι είναι μέσα σε αυτό τον οργανισμό, το Διεθνής Οργανισμό Πολιτισμού, Τουρισμού, Γαστρονομίας και Τεχνών. Όλοι λοιπόν αυτοί τους φιλοξενούμε στην Κρήτη και είναι, κύριε Γυράκη, μια τιμή για μας, εκτός το ότι η Κρήτη έχει πάρει ήδη τον τίτλο της Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026 και ναι, είναι την νικητική μας χρονιά. Έχουν διαγωνιστεί, έχει γίνει ένας διαγωνισμός πρώτα στην Κρήτη, έχουν επιλεγεί κάποια δώρα όσο αφορά τα προϊόντα και τη χειροτεχνία και σήμερα ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός με την παρουσία όλων των ανθρώπων που παρουσιάσαν τα δώρα από όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Πείτε μου σας παρακαλώ, πότε θα γίνει αυτό, τι ακριβώς...
1: Η ανακοίνωση λοιπόν των βραβευθέντων, αυτοί που θα έχουν πάρει τα βραβεία, θα γίνει την Πέμπτη στο συνεδριακό χώρο του Τέρα Μάρις στη Χερσόνησο. Εκεί θα γίνει μια στην πραγματικότητα φιλοξενία για να... και όλο το τριήμερο, αλλά και εκεί θα είναι το τελικό που θα έχουμε παγκόσμια, θα διαδίδεται αυτό με live streaming. Και είναι πολύ σημαντικό και να γευτούν γεύσεις από την Κρήτη, από την κρητική γαστρονομία, από την κρητική διατροφή. Έχουν επιλογή όλα τα προϊόντα που να ανταποκρίνονται στην κρητική διατροφή και είναι περίπου 55 επισκέπτες φιλοξενούμενοι.
0: 55
1: διεθνώς. Και είναι μια πολύ σημαντική διοργάνωση και ξέρετε, αυτή είναι η αρχή της Κρήτης Ευρωπαϊκή Γαστρονομική Περιφέρεια. Έχουμε ξαναπεί και σε εσάς ότι έχει ολοκληρωθεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για τον κρητικό διατροφικό πολιτισμό 2026-2030. Άρα η Κρήτη και η περιφέρεια έχει μπροστά της ένα όραμα που σιγά σιγά αρχίζει και υλοποιείται.
0: Πείτε μου κάτι, εμείς έχουμε κάνει πολύ λίγα βήματα σε σχέση με αυτά που μπορούμε να κάνουμε για τον γαστρονομικό τουρισμό, να αναδείξουμε δηλαδή αυτό τον άειλο πολιτισμό που έχει η Κρήτη σε σχέση με την κρητική διατροφή, ένα μείζον θέμα που πολύ λανθασμένα σε προηγούμενα χρόνια εμείς οι ίδιοι εδώ ταυτίζαμε την κρητική διατροφή με την μεσογειακή διατροφή. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, κύριε Αργυράκη, όμως ξέρετε πάντα σιγά σιγά γίνονται αυτά, δηλαδή ξεκινάμε από κάτω, από κάπου, σίγουρα έχουν γίνει σημαντικά βήματα γιατί όλα αυτά αξιοποιήσαμε κι εμείς στο να διακριθούμε ως Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας και συνεχίζουμε με όραμα, με δουλειά, με συνέπεια, γιατί όλα αυτά, κύριε Αργυράκη, για να μπορέσεις να τα ανεβάσεις και να πας στο επόμενο βήμα θέλουν και πολλή δουλειά και πολλή συνέπεια. Και κάποιος να το οραματίζεται και γνωρίζετε και πολύ καλά κι εσείς ότι και ο Περιφερειάρχης μας πάντα είναι ανοιχτός σε όλα αυτά που ανεβάζουν, αναδεικνύουν και δίνουν μια προσθέμενη αξία στην Κρήτη μας.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε πόσα άτομα είναι εδώ που είπατε από αυτό το
1: 55,
0: κλίμα.
1: 55 άτομα. 55 φιλοξενούμενοι.
0: Ναι, ωραία. Είναι από το κλιμάκιο του Ινστιτούτου που έχουν έρθει εδώ στην Κρήτη. Θέλω να ρωτήσω το εξής.
1: Είναι και από το κλιμάκιο του Ινστιτούτου, δηλαδή είναι η κριτική επιτροπή που έχουν, αλλά είναι και άνθρωποι που έχουν εκθέσεις και σήμερα μας δείξαν τα δώρα τους. Και ήταν πολύ σημαντικό να ξέρουμε, δηλαδή είναι και μια ανταλλαγή ιδεών. Τι κάνουν οι άλλες χώρες?
0: Μάλιστα.
1: Πώς προχωράνε εκείνοι?
0: Σωστό. Πείτε μου κάτι. Θέλω να μου πείτε τι είναι εκείνο που σας εντυπωσίασε σε σχέση με το τι κάνουν εκείνοι. Και ένα δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι τι είναι εκείνο που εντυπωσίασε την ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία που βρίσκεται την περίοδο αυτή στο νησί μας.
1: Νομίζω ότι χθες γευτήκανε τη φιλοξενία ήδη, ήταν ενθουσιασμένοι πραγματικά και είναι και ενθουσιασμένοι, που πολλές φορές μπορεί

να λέμε εμείς δεν είμαστε συνεπείς, αλλά είμαστε, κυρία Γεράκη, γιατί όταν θέλουμε να τρέξουμε πράγματα και όταν θέλουμε να πάμε τον τόπο πιο μπροστά, είμαστε συνεπείς, είμαστε στο όλοι μαζί. Δηλαδή να μην ξεχνάμε ότι 49 φορείς της Κρήτης στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια. Και το άλλο που με εντυπωσίζει

0: λίγο πιο πίσω. Άρα και αυτό ήταν σημαντικό.
1: Ναι, σωστό. Σωστό. Βέβαια, όλα αυτά είναι σημαντικά, κυρία Χουδετσανάκη, και πρέπει να το τονίσουμε με υπερηφάνεια και να δώσουμε και μία έμφαση σε αυτό, ότι για να συνεχίσουμε να τα έχουμε όλα αυτά πρέπει να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Ο πρωτογενής τομέα που είναι σε αποδρομή τα τελευταία χρόνια. Το γεγονός ότι μόνο το 2025 75.000 άνθρωποι στην Ελλάδα εγκατέλειψαν τον πρωτογενή τομέα είναι ένα καμπανάκι, είναι ένα ανησυχητικό στοιχείο. Το γεγονός ότι εδώ στην Κρήτη άνθρωποι που ασχολούνταν με την καλλιέργεια της γης, με την αλιεία και δεν ξέρω κι εγώ με τη χτινοτροφία τα εγκαταλείπουν και ασχολούνται με τον τουρισμό ή όπως μου έλεγε πρόσφατα ο πρόεδρος των Αλιέων, ασχολούνται, πηγαίνουν ως οδηγοί σε διάφορες τουριστικές επιχειρήσεις, είναι ανησυχητικό. Εμείς θέλουμε την ενίσχυση του πρωτογενή τομέα για να μπορούμε αυτό το πλούτο, έτσι δεν είναι, αυτά τα πράγματα να τα αναδεικνύουμε.
0: Εγώ θα σας πω, τουλάχιστον γιατί είναι και του πρωτογενή τομέα, έχω μεγαλώσει αυτό πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο σαν δουλειά, έχω μεγαλώσει αυτό. Εγώ θεωρώ, τουλάχιστον το λέω πάρα πολλές φορές και δημόσια, ναι, ότι χωρίς πρωτογενή τομέα, έτσι, δηλαδή ο τουρισμός δεν είναι χωρίς τον πρωτογενή. Εάν δεν είναι ισόρροπη η ανάπτυξη, δυστυχώς δεν θα έχουμε ανάπτυξη στη συνέχεια.
1: Μάλιστα, έτσι είναι. Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Να είστε και καλά. Καλή επιτυχία.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Αργυράκη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα διαφημιστικό, να σας πω ότι αύριο θα είναι στο Ηράκλειο ο πρόεδρος των Δημοκρατών. Θα είναι στο Ηράκλειο περίπου στις 10 το πρωί. Έτσι μου ήρθε πριν από λίγο το πρόγραμμά του. Θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης κύριο Σταύρο Αρναουτάκη στις 10 το πρωί, επαναλαμβάνω. Αμέσως μετά στις 11 θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό. Στις 12 θα έχει συνέντευξη τύπου στα γραφεία του κόμματος που βρίσκονται στην Καζαντζάκη 2 στον τρίτο όροφο. Στη μία μετά το μεσημέρι θα είναι στο κέντρο της πόλης, θα επισκεφθεί, θα περπατήσει σε δρόμους της πόλης και τα λοιπά, θα επισκεφθεί την αγορά. Στις 2 θα έχει συνάντηση με τη διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου και εκπροσώπους εργαζομένων, και στις 8 το βράδυ θα έχει ανοιχτή πολιτική εκδήλωση στο καφέ Μαρίνα με θέμα δικαιοσύνη και πολιτικές εξελίξεις. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
7: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε.

0: ιστορία vasilakisaeve.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Η βγενδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σένα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: Λοιπόν, έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας περίπου 25 λεπτά. Και λέω, αν δεν έχετε αντίρρηση, να πάμε εκτός τυχών, να πάμε μέχρι την Έμπαρο, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο εκεί του Αγροτικού Συνεταιρισμού Εμπάρου, τον κύριο Γιώργο Περογιαννάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Παίρνω μηνύματα τις τελευταίες ημέρες ότι όλα εξελίσσονται με τον καλύτερο τρόπο, ότι υπάρχει πολλή ανθοφορία, υπάρχουν χαμόγελα στα πρόσωπα των ανθρώπων που εκτιμούν ότι η φετινή χρονιά, αν δεν υπάρξει κάτι απρόοπτο, θα είναι μια καλή χρονιά για τους ελαιοπαραγωγούς. Κύριε Περογιαννάκη, καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα κύριε Αγυράκη, σας άσω στο ακροατές.
3: Να είστε καλά.
4: Ακριβώς όπως τα λέτε είναι, αλλά
3: ναι,
4: ο αλλά θα μας φάει.
3: Δηλαδή,
4: το πρόβλημά μας εδώ είναι, κύριε Αγυράκη, σε όλο το Δήμο της Βιάννου και γενικά,
3: ναι,
4: για τους εργάτες γης. Τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε ξανακουβεντιάσει με εσάς, έχουμε
3: ναι,
4: δει στα ράδια, στις τηλεοράσεις.
3: Ναι.
4: Είμαστε απογοητευμένοι, η παραγωγή πάει πάρα πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ, η ανθοφορία είναι καλή, έτσι βγάλει νερό καλό.
3: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα η ανησυχία ερών όλων των παραγωγών, των νεροπαραγωγών και όχι μόνο, είναι τα εργατικά χέρια. Έχουμε απευθυνθεί και στην περιφέρεια και
3: ναι,
4: στο Υπουργείο. Υπάρχει μια βεβαιότητα, μια σύγχυση, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Σε 5-5,5 μήνες περίπου αρχίζει η καινούργια ελαιοκομική περίοδο. Θα
3: ναι,
4: προλάβουμε να φέρουμε εργάτες γης, να μας ξεκαθαρίσει το κεντρικό κράτος, το Υπουργείο, δεν ξέρω ποιος, τι θα κάνουμε.
3: Σοβαρό πρόβλημα.
4: Εργάτες
3: σοβαρό πρόβλημα. Νόμιμους. Σοβαρό ας πρόβλημα, θα κύριε Περογιαννάκη. Έτσι δεν είναι. Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Διότι,
4: σοβαρό πρόβλημα.
3: Βέβαια. Διότι εκεί στην περιοχή τη δική σας, που δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι για να βοηθήσουν στη συγκομιδή του ελαιοκάρπου, το πρόβλημα είναι εντονότατο. Και δεν είναι μόνο στην περιοχή τη δική σας. Σε ολόκληρη την Κρήτη υπάρχει πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα.
4: Μεγάλο
3: και επειδή,
4: πρόβλημα,
3: επειδή αυτό το θέμα το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο δικηγόρος, ο Γιώργος Λιονάκης, ο οποίος έχει ασχοληθεί, είναι ο άνθρωπος που τον έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές σε ανάλογες περιπτώσεις, τον έχουμε κοντά μας και σήμερα για να μας πει, εάν προλαβαίνουμε, τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι, ποιος πρέπει να κινήσει τα νήματα, τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι που θέλουν προσωπικό αλλά δεν έχουν την εμπειρία, δεν έχουν τη γνώση για να κάνουν κάτι σχετικό.

0: Κύριε Λιονάκη,
1: έτσι ακριβώς είχε. Έτσι.
0: Κύριε Λιονάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αγιάκη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, εργάτες γης για άλλη μία φορά στο τραπέζι των συζητήσεων. Σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
1: Σημαντικό θέμα. Αρχικά αυτό που πρέπει να κάνει ο κόσμος είναι να κάνει γύρω στις αιτήσεις τους στην αποκεντρωμένη διοίκηση,
0: ναι,
1: όταν να προχωράει.
0: Περιμένετε τώρα, περιμένετε. Πριν πάμε εκεί. Εγώ έχω να μαζέψω ελιές για 10 μέρες. Για 10 μέρες. Δεν θέλω παραπάνω τους εργάτες. Θέλω για 10 μέρες 5 ανθρώπους, 4 ανθρώπους, 2 ανθρώπους για να πάω να μαζέψω τις ελιές μου. Μετά δεν τους χρειάζομαι. Τι πρέπει να κάνω? Μπορώ να φέρω για αυτές τις μέρες προσωπικό από άλλη χώρα για να με βοηθήσει? Μπορώ να συνεργαστώ με άλλους χωριανούς μου και να πω ότι εγώ τους θέλω τους ανθρώπους αυτούς για 10 μέρες, ο κύριος Περογιαννάκης τους θέλει άλλες 10-20 και ο κύριος Λιονάκης άλλες 10 ένα μήνα, οπότε θα βρούμε τη λύση? Τι λέτε?
1: Να σας εξηγήσω. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι ενεργή και στην οποία μπορούμε να καλέσουμε ανθρώπους για 3 μήνες κατ' ελάχιστο. Είναι με το άρθρο 16α του 4278, όπου μπορούμε να καλέσουμε κατ' ελάχιστον για 3 μήνες,
0: ναι,
1: αλλά όχι για λιγότερο. Όχι δηλαδή για 10 μέρες ή για κάτι λιγότερο.
0: Ναι.
1: Επίσης υπάρχει δυνατότητα μετά για 9 μήνες, μήνες κάθε χρόνο σε περίοδο 5 ετών, και υπάρχει και το γνωστό για 1 έτος η εξαρτημένη εργασία.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει όμως δυνατότητα να τους φέρουμε για 10-15 μέρες μια εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Επίσης δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει εκπεριτροπής εργασία σε άλλον εργοδότη,
0: ναι,
1: διότι η δυνατότητα να αλλάξει κάποιος εργοδότη παρέχεται μετά τους πρώτους 6 μήνες, και αφού του υπογράψουν, κάνουν μια διαδικασία και υπογράψει ο παλιός και ο νέος εργοδότης μια υπεύθυνη δήλωση, ο παλιός ότι αποδεσμεύει, ο καινούργιος ότι αναλαμβάνει,
0: ναι,
1: τον εργαζόμενο, αλλά μετά την πάροδο 6 μηνών αφού του εισέλθουν.
0: Μετά από 6 μήνες δεν θα έχουμε ελιές. Πείτε μου κάτι άλλο.
1: Αυτό.
0: Μπορεί να το κάνει ένας συνεταιρισμός? Δηλαδή μπορεί να πει ο κύριος Περογιαννάκης, που είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Εμπάρου, εγώ θα αιτηθώ να πάρω 20 ανθρώπους, 30 ανθρώπους, δεν ξέρω τι ανάγκες έχει το χωριό, να τους έχω εδώ για να μαζεύουν 3 μήνες ελιές. Μπορεί να το κάνει?
1: Θα σας εξηγήσω. Η διαδικασία όπως είναι αυτή τη στιγμή προβλέπεται είτε για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα, τα οποία στο ΟΣΔΕ τους,
0: ναι,
1: στο ΝΟΠΕΚΙΠΕ, δηλώνουν συγκεκριμένη περιουσία. Δηλαδή στο αφημί είτε πρόκειται για νομικό είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, να πληρεί τις προϋποθέσεις, να έχει δηλαδή τη συγκεκριμένη περιουσία που απαιτεί ο νόμος, τουλάχιστον 15 στρέμματα ελιές ανά άτομο ή τουλάχιστον 2 στρέμματα θερμοκήπιο αγκούρι ή ντομάτα ανά άτομο, ή τουλάχιστον κάποιες άλλες,
0: ναι, προϋποθέσεις,
1: αλλά για τις ελιές που συζητάμε τώρα είναι τουλάχιστον 15 στρέμματα ανά άτομο και 22 χιλιάρικα τουλάχιστον μεικτά γύρω στα αγροτικά, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Εάν επομένως κάποιος συνεταιρισμός διαθέτει με κάποιο τρόπο σαν νομικό πρόσωπο αυτές τις προϋποθέσεις, δηλαδή να έχει, ας πούμε, να φέρει 20 άτομα, 20,
0: ναι,
1: επί 15 όσα στρέμματα είναι, 200 κάτι, και το αντίστοιχο ακαθάριστο, αν αυτό προβλέπεται και συμβαίνει, τότε θα μπορεί. Γιατί ο νόμος έχει συγκεκριμένες
0: προϋποθέσεις
1: που μπορεί να αιτηθεί.
0: Θα δώσω βέβαια και στην ευκαιρία στον κύριο Περογιαννάκη να ρωτήσει λεπτομέρειες, αλλά εγώ ερωτώ το εξής. Ο συνεταιρισμός αποκλείεται να έχει περιουσία δική του 15 στρέμματα, 20 στρέμματα ελιές. Έχουν όμως τα μέλη του. Αυτό λαμβάνεται υπόψη?
1: Τα μέλη ατομικά, και αυτό επιτρέψτε μου, έχει τη σημασία του όσον αφορά τη διαφάνεια της διαδικασίας.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν γίνεται η διαδικασία αυτή και στέλνονται τα έγγραφα από την αποκεντρωμένη διοίκηση στην πρεσβεία, ας πούμε, στα Τύρανα ή στο Ισλαμαμπάτ ή οπουδήποτε στείλουν,
0: ναι,
1: ενδιαφέρομενο στην Ινδία κτλ., τους ρωτάει πού θα πας να δουλέψεις? Στον κύριο Λιονάκη, στον Αργυράκη. Ωραία. Πού είναι ο Λιονάκης, πού είναι η έδρα του? Στην Βιάνο, στην Έμπαρο, οπουδήποτε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακριβώς για να εξυπηρετείτε τη διαφάνεια της, γιατί για ποιο λόγο κατακτήσετε.

0: χώρο να απορρίπτονται αιτήσεις τέτοιες. Απορρίπτονται διότι στη συνέντευξη δεν προκύπτει ο εργαζόμενος να ξέρει σε ποιον θα δουλέψει και τι θα κάνει. Και άρα τι υποθέτει η πρεσβεία. Υποθέτει ότι εγώ θα του δώσω αυτόν τη δυνατότητα να εισέλθει στην Ελλάδα, αλλά μετά θα την κοπανίσει. Ενώ αν πάει και πει, παιδιά, εμένα με έχει καλέσει ο Λιονάκης. Πού βρίσκει το Λιονάκης? Τη Διάνο. Ωραία. Τι δουλειά θα κάνεις? ΕΙΕΣ. Πόσες ώρες θα δουλεύεις τη μέρα? 8. Ποιες ημέρες? Δευτέρα με Παρασκευή. Τι λεφτά θα παίρνεις? 1068 είναι ο κατώτατος τώρα. Ωραία. Αυτό παρέχει μία ασφάλεια σε αυτόν που κάνει τη συνέντευξη, ώστε να δώσει έγκριση. Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή όπως είναι, τουλάχιστον μιλάμε για τα επίπεδα εδώ τα δικά μας, δεν προβλέπεται η δυνατότητα να πει ένας οποιοδήποτε καλό και θα τους έχουν να χρησιμοποιούνται από όποιον έχει ανάγκη. Διότι αυτός ο οποίος καλεί ένα συγκεκριμένο άτομο να δουλέψει, έχει την υποχρέωση να τον ασφαλίσει, να του παρέχει κατάλημα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και η πρεσβεία η οποία έχει αυτές τις προϋποθέσεις, θα πρέπει να έχει.
1: Περιμένετε τώρα να ρωτήσουμε τον κύριο Περογιαννάκη, μήπως θέλει να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Κύριε Περογιαννάκη.
2: Κύριε Αργυράκη, να ρωτήσω τα κατάλαβα αυτά που είπε ο κύριος Λιονάκης.
1: Ναι.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Λιονάκη, να μου ξεκαθαρίσει κάτι. Επειδή όλοι ξέρουμε ότι ο κόσμος εδώ στην ευρύτερη περιοχή παντού είναι γερασμένος, πώς θα σηκωθεί ένας ηλικιωμένος άνθρωπος που κουνύπουν τα παιδιά του να σηκωθεί να πάει στα παγκοτομήρια να κάνει όλη τη διαδικασία αυτή? Θα μπορούμε εμείς σαν συνεταιρισμός, εγώ έχω 256 mail. Δεν είναι ότι δεν θα μπορούν να πάνε στα 256, αλλά γύρω στα 100-120 άτομα δεν θα μπορούν να πάνε. Εγώ σαν συνεταιρισμός θα μπορέσω να πάω στην απογεντρωμένη διοίκηση με κάποια εξοδότηση, δεν ξέρω τι, να καταθέσω χαρτιά για να έρθουν οι άνθρωποι αυτοί εδώ να δουλέψουν? Και ένα άλλο, κύριε Λιονάκη, θέλω να ρωτήσω. Σήμερα μαζεύω εγώ ΕΓΕΣ, αλλά κατά τις 10 η ώρα, 11 συνάκια βρέχει και δεν πάμε στη δουλειά, δεν πάμε την επαύριο. Με αυτή τη διαδικασία θέλω να μας πείτε, να με εξηγήσετε τι γίνεται.
1: Τι γίνεται?
2: Από τη στιγμή εγώ θα του περάσω το εργό σήμερα, αλλά μια στιγμή σήμερα έχει βρέχει και φεύγουμε από το λιόφυτο και δεν πάμε στη δουλειά. Τι γίνεται με αυτή τη διαδικασία?
1: Και μπορεί να βρέχει μια εβδομάδα.
2: Μπορεί να βρέχει μια εβδομάδα.
0: Θα σας εξηγήσω.
2: Δηλαδή είναι κάποιος
0: το δεύτερο.
2: Θέλουμε κάποιον να μας βοηθήσει να τα καταλάβουμε και εμείς να μπορούσαμε να τα κάνουμε. Εμείς θέλουμε εργάτες νόμιμους να τους ασφαλίζουμε, να τους παρέχουμε ανθρώπινες συνθήκες με τα σπίτια τους, με το κάθε τους πράγμα. Όμως έχουμε απογοητευτεί από το κεντρικό κράτος. Δεν μπορούμε να βρούμε λύση. Το κουβεντιάζουμε τώρα 2, 3, 4 χρόνια και λύση δεν βρίσκουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Λιονάκη.
0: Να σας εξηγήσω. Αρχικά, έχετε δυνατότητα σαν σύνδεσμο να απευθυνθείτε στον οποιοδήποτε επαγγελματία του χώρου, ο οποίος αυτός κατεξοχήν είναι ο δικηγόρος, γιατί κατεξοχήν είναι νομικό το θέμα που θα ασχοληθεί τέλος πάντων ή οτιδήποτε, αν δεν μπορούν ατομικά τα μέλη, η διαδικασία πλέον γίνεται ηλεκτρονικά, προκειμένου να περαιώσετε τις συγκεκριμένες ανάγκες σας και να γίνει η διαδικασία. Αυτό είναι στο πρώτο σκέλος, γιατί φαντάζομαι ότι δεν μπορεί οποιοδήποτε, αν δεν έχει συγγενικό πρόσωπο, υποστηρικτικό πρόσωπο, να κάνει αυτές τις διαδικασίες που πλέον γίνονται, σας λέω, ηλεκτρονικά κατά μόνο.
2: Ναι, ναι.
0: Το δεύτερο σκέλος, αυτοί οι άνθρωποι, προκειμένου να έχουν άλλες παραμονές, θα πρέπει να έχουν εργόσημα τουλάχιστον 6 μηνών, προκειμένου να πάρουν την άδεια, και να είναι ασφαλισμένοι καθ' όλη τη διάρκεια. Να είναι ασφαλισμένοι καθ' όλη τη διάρκεια του 9 μήνου. Δηλαδή θα πρέπει να μπαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια του 9 μήνου τα 25 εργόσημα τα οποία παρελέπονται, προκειμένου να έχουν...
1: Συγγνώμη, 9 μήνου, μισό λεπτό. 9 μήνου ή τριμήνου, γιατί για 9 μήνες είναι πολύ δύσκολο.
0: Σωστά. Υπάρχει μια διαδικασία εισδοχής, λέγεται,
1: ναι,
0: η οποία είναι τριμήνου.
1: Μάλιστα.
0: Παλιότερα ήταν και για αυτούς που ήταν ήδη εδώ πέρα, π.χ. από Αλβανία ή από Πακιστάν, και ήταν παράνομη και θέλουν να κάνουν αυτή τη διαδικασία, έχει πλέον καταργηθεί για όσους είναι εδώ.
1: Ναι.
0: Διατηρείται σε ισχύ για όσους θέλουμε να φέρουμε.
1: Κατάλαβα.
0: Από ξένες χώρες. Αλλά φανταστείτε όμως τώρα το εξής. Για αυτή τη διαδικασία του τριμήνου θα πρέπει και πάλι να ξεκινήσει από νωρίς η συγκεκριμένη αίτηση, γιατί ο άλλος μπορεί να έρθει για ένα τριμήνο, αλλά αν βάλει σήμερα την αίτηση, θα το έρθει σε 2,5 με 3 μήνες από τώρα.
1: Μα τι λέτε τώρα. Περίπου. Ωραία. Πείτε μας το χρονικό διάστημα. Δηλαδή, εγώ θέλω να έχω εδώ εργάτες περίπου το Νοέμβριο. Πότε πρέπει να κάνω τη διαδικασία, πόσο χρόνος απαιτείται για να πω ότι το Νοέμβριο θα είναι εδώ? Δώστε μου μια εικόνα.
0: Θα σας εξηγήσω το συντομότερο δυνατό. Αρχικά, Η διαδικασία εδώ πέρα στην αποκεντρωμένη κάνει περί των...

0: ένα με 1,5 μήνα, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο φάκελος και να σταλεί στην αντίστοιχη πρεσβεία. Είτε λέγεται πρεσβεία των Τυράννων ή στην Ισλαμαμπάντ. Στα Τύρανα, τελευταία παρατηρείται το φαινόμενο να είναι δύσκολο και εκεί να κλειστούν ραντεβού. Δηλαδή, ενώ παλιά ήταν πολύ εύκολο όσον αφορούσε την Αλβανία να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, πλέον παρατηρώ στην πράξη ότι η πρεσβεία στέλνει ένα email στον εργοδότη και του λέει τον τάδε. Ενημερώστε τον που έχετε κάνει έτοιμα να έρθει να προσπαθεί να δώσει συνέντευξη την τάδε μέρα και την τάδε ώρα, που παλιά δεν γινόταν αυτό κατά αυτόν τον τρόπο. Και αυτό πλέον αρχίζουν και καθυστερούν και θα τηρούν να το κάνουν. Όσον αφορά το Ισλαμαμπάντ, υπάρχει μια πλατφόρμα ηλεκτρονική όπου μπαίνει ο αλλοδαπός, αλλά και αυτή η πλατφόρμα είναι συνεχώς κλειστή, άρα θα πρέπει να μπαίνει επαναλαμβανόμενα προκειμένου να βρει το κενό αυτό, τη δυνατότητα να μπει. Να κλείσει το ραντεβού και να κάνει τη συνέντευξη, προκειμένου να κάνει το ραντεβού για να κάνει τη συνέντευξη, όπου εκεί θα πρέπει επαναλαμβανόμενα να μπαίνει, να ορίσει το ραντεβού του και μετά να πάει να κάνει τη διαδικασία. Όλο αυτό χοντρικά κρατάει άλλον έναν 1,5 με 2 μήνες. Δηλαδή είμαστε ήδη στους 2,5 με 3 μήνες. Μου έχει τύχει και 4 και 5 μήνες να πάει και τώρα τελευταία παρατηρώ και το εξής. Επειδή η πλατφόρμα είναι αυτή κλειστή,
1: ναι.
0: Πολλοί με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε. Στείλε στην πρεσβεία, γιατί παλιότερα όταν βάζαμε εξαιτήσεις στέλναμε τα τηλέφωνα και τα email των αλλοδαπών και ναι. Τους καλούσε η πρεσβεία και τους έλεγε εσείς έχει ζητήσει ο Λιονάκης, ωραία έλα την τάδε μέρα και την τάδε ώρα και τον ευχηγείται στο τηλέφωνο ή στο mail. Πλέον επειδή η διαδικασία γίνεται μέσω internet με πλατφόρμας,
1: ναι.
0: Αλλά αυτό το πράγμα είναι συνέχεια κλειστή η πλατφόρμα, αναγκαστήκαμε και πάμε στο μοντέλο το παλιό, το που στέλνουμε ξανά τα στοιχεία και λέμε τον τάδε που τον έχει καλέσει ο Λιονάκης, σου γνωστοποιώ το τηλέφωνό του και το email του, δεν μπορεί να κλείσει ο άνθρωπος ραντεβού, παλεύει ένα μήνα, σε παρακαλώ κάλεσέ τον. Βέβαια, άλλο θέμα τώρα αν μας απαντάνε και αν αυτό το πράγμα ανταποκρίνεται η πρεσβεία τέλος πάντων και τον καλεί. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν συμβαίνει και γι' αυτό έχουμε πολλές αιτήσεις οι οποίες δεν περαιώνονται.
1: Κατάλαβα. Κύριε Περογιαννάκη, με αυτά τα δεδομένα αποδεικνύεται ότι δεν είναι εύκολη υπόθεση να έρθουν από άλλες χώρες άνθρωποι για να εργαστούν στην Έμπαρο και στις άλλες περιοχές. Κάτι πρέπει να γίνει όμως και ίσως, πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία συζήτησης με τους φορείς του Ηρακλείου, τι μπορεί να γίνει, πώς μπορούμε να δώσουμε κίνητρα και σε ανθρώπους από άλλες περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδας να έρθουν εδώ να εργαστούν. Γιατί για πόσο διάστημα θα μπορούσαν να εργαστούν στην Έμπαρο, κύριε Περογιαννάκη?
2: Από 4 έως 5 μήνες.
1: 4 έως 5 μήνες.
2: Με τη διαδικασία που αφού τον κύριο Νάκη,
1: ναι.
2: Δεν πρόκειται να έρθει κανείς εδώ και πουθενά. Είναι τόσο μπερδεμένα τα πράγματα. Λοιπόν, κύριε Αργυράκη,
1: ναι.
2: Εγώ δεν σας εταιρισμός. Σκοπεύω αυτή τη βδομάδα που θα μπει να κάνω μια συνάντηση, να κλείσουμε ένα ραντεβού με τον κύριο Περιφερειάρχη, να δούμε τι μπορεί να γίνει, να κάτσουμε κάτω κάποιοι φορείς, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από τώρα. Διότι δεν είναι νωρίς, είναι αργά για μένα, διότι σε 4-5 μήνες, αν θέλει, ας πούμε 2,5-3 μήνες.
1: Μα μας το είπε ο κύριος Λιονάκης ότι είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες.
2: Ναι, όλα αυτά τα πράγματα, όλα αυτές τις διαδικασίες, δεν μπορεί το Υπουργείο, δεν μπορεί το κεντρικό κράτος να βοηθήσει τον έρμο, τον αγρότη, τον έρμο, τον παραγωγό. Κύριε Αργυράκη, έχω πέσει από τα σύννεφα.
1: Ναι.
2: Έχουμε απογοητευτεί τελείως. Όταν θέλω εγώ ένα λογιστή, είμαι ένας αγράμματος, ένας ηλικιωμένος. Τι να κάνει αυτός ο άνθρωπος που λείπουν τα παιδιά του και έχει μια περιουσία σεβαστή και βλέπει το προϊόν του ότι καταστρέφεται, που δεν μπορεί να το καλλιεργήσει. Και φέτος είναι ευλογία αυτό το πράγμα που έχει στείλει ο Θεός. Θα πάνε τα πράγματα καλά, πιστεύω, και στα τελευταία θα χάσουμε την παραγωγή γιατί θα μείνουν πάλι αμάζευτες κάποια αγροτομάχια.
1: Μάλιστα.
2: Να μου επιτραπούμε εσύ πρώτα.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Θα κλείσουμε ένα ραντεβού με τον Περιφερειάρχη, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και από εκεί να πιέσουμε το κεντρικό κράτος, να δούμε τι μπορεί να γίνει.
1: Μάλιστα. Κύριε Λιονάκη,
0: να μου επιτραπούμε εσύ πρώτα.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Για κάτι
2: ναι, αυτό λέω, υπάρχει μια απογοήτευση σε όλους τους παραγωγούς.
1: Λογικό.
2: Δηλαδή, θα
1: κύριε,
2: δω πάλι.
1: Κύριε Λιονάκη, κύριε Λιονάκη.
2: Αν πάει καλά,
1: ναι.
2: Και θα χαθούν πάλι χιλιάδες τόνοι λάδια.
1: Που θα είναι μεγάλο πλήγμα για την τοπική οικονομία.
0: Φυσικά.
1: Κύριε Λιονάκη, τι λέτε.

0: Μισή πρόταση για κάτι το διαδικαστικό. Συμφωνώ φυσικά με όλα όσα λέει ο συνομιλητής μας. Κάτι το σημαντικό και διαδικαστικό που θέλω, αφόσον έχουμε τη δυνατότητα, να το αναφέρουμε. Όταν έρχονται συγκεκριμένοι αλλοδαποί, τους εκδίδουμε αφημί και άμκα. Πλέον αυτή τη διαδικασία αναφέρεται από τις αποκεντρωμένες να γίνεται αυτόματα με το που στέλνουν την έγκριση, το φάκελο του αλλοδαπού στην εκάστοτε πρεσβεία, το κοινοποιούν και στην ΙΔΙΚΑ και στην ΑΔΕ και στην ΙΔΙΚΑ, προκειμένου να εκδώσει αυτόματα αφημί και άμκα.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα αναφέρουν, αλλά στην πράξη εγώ το βλέπω και δεν εκδίδεται το αφημί και το άμκα αυτόματα. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε τη συγκεκριμένη διαδικασία και μετά παρατηρούνται διπλοεγγραφές, γιατί κάποια στιγμή ενδεχομένως θα εκδοθεί το αφημί και το άμκα και θα έχει δύο, ή αν δεν εκδοθεί, έχει δυσκολέψει αυτό το πράγμα, διότι δεν χορηγείται, είναι διαδικαστικό. Αλλά αυτοί που απευθύνομαι θα το καταλάβουν. Εκδίδεται αυτή όταν έρχεται ένας αλλοδαπός και τον δηλώνουμε ότι ήρθε.
1: Ναι.
0: Ζητάμε την άδεια παραμονής και εκδίδεται μια μπλε βεβαίωση που λέμε. Με αυτήν εκδίδαμε εμείς το αφημί και το άμκα και προχωρήσαμε τη διαδικασία να ασφαλίζεται ο άνθρωπος. Πλέον δεν μας δίνουν την μπλε βεβαίωση, γιατί μας λένε ότι μπορείτε να βγάλετε, βγαίνει αυτόματα το αφημί και το άμκα, δεν χρειάζεται να δώσουμε την μπλε βεβαίωση σχετικά.
1: Ναι.
0: Και άρα προχωρήσετε τις διαδικασίες μόνοι σας. Και παραμένει όμως ο αλλοδαπός ανασφαλιστός.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν μπορεί να εργαστεί. Είναι Μάλιστα. κάτι το διαδικαστικό και παρακαλώ από το βήμα που μου δίνετε να επιληθεί.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιονάκη, για την παρέμβασή σας, για τα όσα μας είπατε, να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, πολύ μεγάλο το θέμα που ανοίξατε σήμερα και ευτυχώς που το ανοίξατε εγκαίρως, για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Μείζον θέμα, δηλαδή από τη μια περίοδο, από τη μια μάλλον να το πω διαφορετικά, γελά ο παραγωγός που βλέπει τις ελιές του φορτωμένες και εκτιμά ότι φέτος όλα θα εξελιχθούν με τον καλύτερο τρόπο. Από την άλλη όμως είναι συνοφριωμένος, γιατί σκέφτεται πού θα βρει το προσωπικό για να μπορέσει να μαζέψει αυτές τις ελιές, να τις καλλιεργήσει, να τις κλαδέψει και να κάνει αυτά που επιβάλλεται. Είναι μείζον το θέμα. Και πρέπει, πολύ καλά κάνετε και το θέσατε εγκαίρως, να δούμε και εμείς το επόμενο χρονικό διάστημα πώς μπορούμε να συμβάλλουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, προκειμένου να βρεθούν οι εργάτες γης που θα μπορούσαν να δώσουν τη στήριξη σε τοπικό επίπεδο στους ανθρώπους που είναι στον πρωτογενή τομέα και έχουν πρόβλημα στο να βρουν εργατικά χέρια. Μεγάλο πρόβλημα, κύριε Περογιαννάκη.
2: Μεγάλο πρόβλημα. Εμείς, κύριε Αζηράκη, θα προσπαθήσουμε τον κύριο Περεφρυγάκη να κάνουμε μια συνάντηση, να κάνουμε μια κουβέντα, να δούμε πώς μπορούμε να πορευτούμε και τι θα κάνουμε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ Μάλιστα. θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Με ενημερώνουν ότι ζήτησε να παρέμβει ακροατής από την περιοχή του Ηνίου. Είχαμε αναδείξει χθες το θέμα που απασχολεί εκεί τους κατοίκους της περιοχής και αυτοί οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα. Και αυτό γιατί υπήρξε ένα πρόβλημα με τον αγωγό του φράγματος εκεί στο Ίνι. Η περιφέρεια είπε ότι θα αποκαταστήσει το πρόβλημα, έδωσε το θέμα στον εργολάβο, πήγε ο εργολάβος, έκανε κάποιες εργασίες αλλά δεν ολοκληρώθηκαν. Ο αγωγός παραμένει σε κρεμότητα και οι άνθρωποι ανησυχούν. Γιατί? Για το αυτονόητο. Γιατί ενώ το φράγμα έχει νερό, δεν έχουν νερό για να ποτίσουν, λόγω του ότι ο αγωγός δεν λειτουργεί, για να μην ξεραθούν αυτά που έχουν φυτέψει. Έχουμε λοιπόν τον κάτοικο από το Ίνι που θέλει να μας πει κάτι, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Αργύρα. Ζήτησα να σας ευχαριστήσουμε για το ότι έγινε χθες μετά το τηλεφώνημα που κάναμε και τη συζήτηση.
1: Ναι.
2: Πήγαμε, γιατί εμείς πάμε κάθε πρωί και κοιτάζουμε τη σωγήρα να δούμε πότε θα έρθει αυτό το νερό να ποτίσουμε τα περιβόλια μας, τα χωράφια μας. Σήμερα το πρωί είδαμε 7-8 άτομα να έρθουν,
1: ναι,
2: να πιάσουν αμέσως δουλειά, φέρανε σίδερα, φέρανε ό,τι χρειαζόταν για να φτιάξουν το φεάτιο και μας υποσχεθήκαν τα παιδιά εκεί ότι το συντομότερο, μέχρι
1: χαιρόμαστε,
2: του μήνα και πιο μπροστά.

0: Θα έχουμε νερό να ποτίσουμε.
1: Χαιρόμαστε, ειλικρινά το λέω. Ναι. Χαιρόμαστε ναι. που με την παρέμβασή σας βρέθηκε η λύση και βέβαια ναι. ο κύριος Κουλάς ο Νίκος προφανώς ναι. έκανε ναι. αυτό που ναι, έπρεπε.
0: Να ευχαριστήσουμε έτσι. Και τον κύριο
1: έτσι, τον Κουλά, κύριο Σκουλά, τον αντιπεριφερειάρχη ναι. για να βρεθεί ναι. μία λύση να μην ναι. ξεμείνουν τα περβόλια σας από νερό για να έχετε τις καλλιέργειες που έχετε ήδη φυτεύσει. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Πρόσεξε τώρα, βρε Αντώνη. Τι, δηλαδή, τι ταλαιπωρία, τι γολγοθάς είναι για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι. Πρόσεξε. Οι άνθρωποι αυτοί πήγαν και φύτευσαν. Πήγαν και έβαλαν μποστάνια, πατάτες, ξέρω εγώ τι άλλο έβαλαν εκεί στην περιοχή, κρεμμύδια. Το φράγμα έκαναν το σταυρό τους, πού θα βρουν νερό, πώς θα ποτίσουν το καλοκαίρι. Και ο καλός Θεός με ρίμνησε και έχει ποσότητες νερού το φράγμα μέσα. Και ενώ το φράγμα έχει νερό, χάλασε ο αγωγός. Έγινε η παρέμβαση της περιφέρειας, αλλά μετά έμεινε το θέμα στη μέση. Και ευτυχώς, ευτυχώς. Και με την παρέμβαση του αντιπεριφερειάρχη και ο εργολάβος που κατάλαβε το πρόβλημα και μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που με ρίμνησαν την επόμενη ακριβώς μέρα, 7-8 άτομα είναι εκεί και εργάζονται προκειμένου να αποκατασταθεί ο αγωγός, να μην ξεμείνουν οι καλλιέργειες. Πολύ σημαντικό και μπράβο τους. Αυτή είναι η μία πλευρά, η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι οι άνθρωποι αυτοί που προσπαθούν να βρουν προσωπικό, προσωπικό και δεν βρίσκουν. Δεν βρίσκουν ανθρώπους για να καλλιεργήσουν τις ελιές τους, να καλλιεργήσουν τη γη τους. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Μου λένε ήδη ότι φτάσαμε στο τέλος του χρόνου. Εγώ θα πω, γιατί ξεκινήσαμε το πρωί λέγοντας για το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, να σας πω ότι το Ιράν ετοιμάζεται να επικηρύξει ως εγκληματίες με τεράστιο χρηματικό έπαθλο το Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το Ιρανικό Κοινοβούλιο εξετάζει, λέει, νομοσχέδιο που προβλέπει τεράστια χρηματική αμοιβή για τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου και του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, χαρακτηρίζοντάς τους υπεύθυνους για τις στρατιωτικές επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Πάνω, λέει, από 50 εκατομμύρια δολάρια θα είναι η αμοιβή σε όποιον σκοτώσει έναν από τους δύο ηγέτες ως αντίπινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Και με αυτή την πληροφορία φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που μας έχετε στείλει στο Messenger. Υποσχόμαστε ότι θα τα δούμε ένα προς ένα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα αναδείξουμε και να βρεθούν λύσεις. Από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Αντώνη Γεναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή, να είστε καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κορυφώνεται η αγωνία στην περιοχή της Νέας Άγιας Καρανσού εν ώψη της επικείμενης ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει σε εκατοντάδες ιδιοκτησίες. Ο Δήμος έχει ζητήσει νομοθετική ρύθμιση για την οριστική διευθέτηση του ζητήματος, δήλωσε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Αντιμέτωποι με νέο κύμα ανατιμήσεων, αναμένεται να έρθουν οι πολίτες της χώρας μας, καθώς

0: τιμές στα καύσιμα και σε βασικά τρόφιμα συνεχίζουν να αυξάνονται. Η κατάσταση επιβαρύνεται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις. Η κυβέρνηση δρομολογεί νέο πακέτο κοινωνικών και εργασιακών παρεμβάσεων, επιδιώκοντας αφενός να ενισχύσει οικονομικά τους συνταξιούχους και αφετέρου να ενδυναμώσει το πλαίσιο ισότητας στην αγορά εργασίας. Στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής προβλέπονται μόνιμες παροχές για χείρες και συνταξιούχους, καθώς και επιστροφές ενοικίου. Με την παραδοχή ότι η προσωρινή χρήση του οικοπαίδου απέναντι από το λιμάνι για την κάλυψη αναγκών στάθμευσης σε Ηράκλειο δεν θα παρακολουθήσει το έργο ανέργεσης του νέου δικαστικού μεγάλου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης άναψε το πράσινο φως στο αίτημα του Δήμου Ηρακλείου. Σε εξαιρετικά βαριά και σταθερά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 40χρονος άντρας στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου εδώ και 27 ημέρες μετά το σοβαρό τροχαίωμα ηλεκτρικό πατίνι που σημειώθηκε στη Χερσόνησο. Χιλιάδες επισκέψεις καταγράφονται κάθε χρόνο στα απογευματινά ιατρία των δημόσιων νοσοκομείων, όπου οι ασθενείς καλούνται να πληρώσουν από 36 έως 72 ευρώ για να εξεταστούν από γιατρό της επιλογής τους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, διακοπή στην νωρίτερα σήμερα το πρωί, νεαρός άνδρας έπειτα από το τροχαίο ατύχημα που είχε με το μηχανάκι του το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Αλικάκη. Με επίσημες τελετές, δοξολογία και καταθέσεις στεφάνων θα τιμηθεί στο Ηράκλειο η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου την Κυριακή 24 Μαΐου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στη Μία. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Κρήτη.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go! Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθα περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου,

0: ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
3: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο ipay.heraklion.gr.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Titan.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μάλιστα ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τι δυνατότητα χρησιμοποιούν διευθύντες αγροτεμάχια που εμφανίζονται στο κτηματολόγιο ως δημόσια αλλά καλλιεργούνται ενεργά χωρίς επιβολή διοικητικών κυρώσεων μέχρι την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών, προβλέπει νέα νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή για το κτηματολόγιο. Μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων των τελευταίων ετών στην Κρήτη βρίσκεται στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μετά την αστυνομική επιχείρηση σε έθνο Βορειζιακή Αμάρη. Αντίστροφη μέτρηση για το νέο μοντέλο καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου με τον Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό να ενημερώνει χθες το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο ότι εστάλει η πρόσκληση προς τον ανάδοχο του Διεθνούς Διαγωνισμού για την κατάθεση δικαιολογητικών στόχων υπογραφή της σύμβασης μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Στο μέτωπο του ΒΟΡ, τώρα οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου ζητούν αναβολή της συζήτησης της προσφυγής τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την παράκαμψη του Ηρακλείου μετά από πρόταση τροποποίησης της μελέτης από το Υπουργείο Υποδομών προς την ανάδοχο κοινοπραξία. Δύο διοικητικά πρόσημα επιβλήθηκαν σε πολίτες στην περιφερειακή ενότητα Χανιού για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την κάψη υλικών στην Ήπεθρο εν μέσω αντιπυρικής περιόδου.

0: Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Εμιράτα έπεισαν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ειδήσεις από το Ράδιο Κρήτη, στο μεσημερινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, ακριβώς στις 2. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Crete.gr.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικό πιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
4: Δηλαδή αντέχει.
5: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο.

0: Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γιαναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που ερευνούν οι αρχές στην Κρήτη για αφαιρόμενο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων και καταπατήσεων εκτάσεων σε περιοχές του Αμαρίου και των Βοριζίων. Φωτιά στις τσέπες των Κρητικών έχουν βάλει τιμές των καυσίμων, καθώς σε πολλές περιοχές οι αμόλυβοι πωλείται ακόμα και στα 2,25 ευρώ το λίτρο, φέρνοντας σε απόγνωση τους οδηγούς. Πρωτοποριακή επιστημονική έρευνα που υλοποιήθηκε και πριν από 20 χρόνια για να διαπιστωθεί τι ποσοστό κατοίκων άνω των 65 ετών έχουν προσβληθεί από άνοια βρίσκεται σε εξέλιξη στα Ανόγια. Την αποκατάσταση του υφιστάμενου κτηρίου του Δικαστικού Μεγάλου και τη μίσθωση του κτηρίου του ΟΤΕ για την προσωρινή στέγαση των δικαστικών υπηρεσιών ανακοίνωσε χθες από το Ηράκλειο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Αντίστροφη μέτρηση για το νέο μοντέλο καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου, με το Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό να ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι εστάλει η πρόσκληση του Διεθνούς Διαγωνισμού στον Εργολάβο. Στόχος υπογραφή της σύμβασης στο επόμενο 15ήμερο. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα ανακοίνωσαν την έναρξη λειτουργίας συνεργαζόμενου κέντρου για την ποιότητα φροντίδας, το οποίο θα φιλοξενείται στην Ιατρική Σχολή. Έντονες διεργασίες στα κοινοβουλευτικά κόμματα με ανακοινώσεις για νέους σχηματισμούς, αποχωρήσεις και διαγραφές βουλευτών, αλλά και εσωτερικές συγκρούσεις. Δικαστήριο απέρριψε τις εφέσεις που άσκησαν το Ελληνικό Δημόσιο και ο ΕΦΚΑ για ένταξη χρεών οφειλέτη στο νόμο Κατσέλη. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που ερευνούν οι αρχές στην Κρήτη για το φερόμενο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων και καταπατήσεων εκτάσεων, με τη δικογραφία να αποδίδει σε ομάδα συγγενικών προσώπων οργανωμένη δράση σε περιοχές του Αμαρίου και των Βοριζίων.

0: 43χρονος βασικός κατηγορούμενος μαζί με δύο ανήψια του από τα Βορίζια οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια Ερεθύμνου, από όπου ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή. Ακούμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπαδάκη.
1: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στην Κρήτη για οργανωμένο κύκλωμα φερόμενων παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων και καταπατήσεων αγροτικών εκτάσεων, με την δικογραφία να αποδίδει σε ομάδα συγγενικών προσώπων συστηματική δράση σε περιοχές του Αμαρίου και των Βοριζίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η υπόθεση αφορά σε ένα δίκτυο που φέρεται να προχωρούσε σε ψευδείς δηλώσεις αγροτικής γης και ζωικού κεφαλαίου μέσω του συστήματος ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκομίζοντας σημαντικά χρηματικά ποσά την τελευταία πενταετία. Στη δικογραφία περιγράφονται επίσης σοβαρές καταγγελίες για πιέσεις, εκφοβισμούς και καταστροφές περιουσιών κατοίκων, που σύμφωνα με τις μαρτυρίες αντιστάθηκαν σε παραχωρήσεις εκτάσεων. Αξιοσημείωτο μεταξύ άλλων είναι ότι στη δικογραφία γίνεται αναφορά και σε περιστατικά καταστροφών σε αγροτικές καλλιεργίες με ζημιές που αποδίδονται σε ενέργειες πίεσης. Μεταξύ αυτών περιγράφεται δηλαδή η κοπή δεκάδων ελαιόδεντρων με αλυσοπρίωνο, καθώς και σοβαρές φθορές σε αμπελώνες, γεγονότα που σύμφωνα με τις καταγγελίες προκάλεσαν σημαντικό οικονομικό πλήγμα στους ιδιοκτήτες και ενίσχυσαν το κλίμα εκφοβισμού στην τοπική κοινωνία. Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης, ένας 43χρονος, σύμφωνα με τις αρχές, ο οποίος και συνελήφθη στην Αθήνα έξω από νοσοκομείο που είχε μεταβεί. Μαζί του κατηγορούνται και δύο συγγενικά του πρόσωπα, δύο ανήψια του, τα οποία φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στη διαχείριση των δηλώσεων και στη λειτουργία του δικτύου. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, όπου παρουσιάστηκαν ενώπιον των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται τόσο τα οικονομικά στοιχεία των δηλώσεων, όσο και οι καταγγελίες για παράνομες πρακτικές στην περιοχή, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ευρύτερης εμπλοκής και άλλων προσώπων.
0: Φώτια στις τσέπες των Κρητικών έχουν βάλει τιμές των καυσίμων, καθώς σε πολλές περιοχές οι αμόλυβδοι πωλείται ακόμα και στα 2,25 ευρώ το λίτρο, φέρνοντας σε απόγνωση τους οδηγούς. Ακούμε το ρεπορτάζ. Δυσίωνα είναι τα μηνύματα για τις τιμές των καυσίμων, με τη τιμή της αμόλυβδης να έχει εδρεωθεί σε πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, βάζοντας φωτιά στις τσέπες των Κρητικών. Το πετρέλαιο κίνησε, αν δεν υπήρχε επιδότηση των 20 λεπτών το λίτρο που θα συνεχιστεί, θα είχε εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, επηρεάζοντας ακόμα περισσότερο τις τιμές των προϊόντων. Με την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή να μην εκτονώνεται και το βαρέλι στις διεθνείς αγορές να διαπραγματεύεται σταθερά σε πάνω από 110 δολάρια το βαρέλι, υπάρχουν φόβοι ότι θα έχουμε νέες αυξήσεις. Η μέση τιμή πώληση σε τοπικό επίπεδο κυμαίνεται ως εξής. Στο νομό Ηρακλείου η αμόλυβδη στο 2,164 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησε 1,86. Στο νομό Λασιθίου η αμόλυβδη στα 2,16 ευρώ. Το πετρέλαιο κίνησε στο 1,86. Στο νομό Ρεθύμνου η αμόλυβδη στο 2,16. Στο πετρέλαιο κίνησε σε 1,85. Στο νομό Χανίων η αμόλυβδη κυμαίνεται 2,15 ευρώ μέση τιμή το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησε στο 1,84. Αυτές είναι οι μέσες τιμές, οι οποίες όμως διαφέρουν ελαφρά από πρατήριο σε πρατήριο, δηλαδή κάποιος μπορεί να βρει την αμόλυβδη από 2,16 έως 2,25 ευρώ το λίτρο. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο πετρέλαιο. Με βάση τα στοιχεία, οι τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για τη λιανική αγορά. Πρωτοποριακή επιστημονική έρευνα που υλοποιήθηκε και πριν από 20 χρόνια για να διαπιστωθεί τι ποσοστό κατοίκων άνω των 65 ετών έχουν προσβληθεί από άνοια, βρίσκεται σε εξέλιξη στα Ανόγια. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
2: Καλό μεσημέρι. Επιστημονική μελέτη για τη συχνότητα εμφάνισης της άνοιας στην ορεινή Κρήτη ξεκίνησε χθες το Δήμο Ανογείων, δύο δεκαετίες μετά την πρώτη μεγάλη καταγραφή που είχε πραγματοποιηθεί στην περιοχή του ορεινού Μυλοποτάμου. Βασικός στόχος της νέας έρευνας είναι να αποτυπωθεί η πορεία της νόσης μέσα στα χρόνια, αλλά και να ενισχυθεί ο σχεδιασμός πιο αποτελεσματικών δράσεων πρόληψης και στήριξης των ηλικιωμένων κατοίκων. Η μελέτη με τίτλο «Επιπολασμός της άνοιας στην ορεινή Κρήτη» θα καλύψει το σύνολο του Δήμου Ανογείων και θα υλοποιηθεί από 4 ειδικούς, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Η διαδικασία πραγματοποιείται με κατοίκον επισκέψεις σε άτομα ηλικίας άνω των 65 μέσω ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου, ενώ η διάρκεια της μελέτης εκτιμάται 20 μέρες. Όπως τονίζουν οι ερευνητές, πρόκειται για την πρώτη πανελλαδική έρευνα για την άνοια που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, γεγονός ότι της προσδίδει ιδιαίτερη επιστημονική σημασία. Τα ευρήματα αναμένεται να συμβάλλουν τόσο στη χάραξη πολιτικών πρόληψης, όσο και στη βελτίωση των υπηρεσιών φροντίδας για ασθενείς και τις οικογένειές τους. Η έννοια συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα προβλήματα δημόσιας υγείας του 21ου αιώνα, καθώς επηρεάζει τη μνήμη, τη σκέψη, τη γλώσσα, τη συγκέντρωση και την κρίση.

0: επίσης των ασθενών. Την έρευνα πραγματοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Διεπιστημονικής Προσέγγισης για τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και με τη στήριξη των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Ανογείων. Το συντονισμό της δράσης έχει Βασιλική Παδοκού Παρασύρη, συνταξιούχος επίκουρη καθηγήτρια κοινωνικής εργασίας και εξωτερική επιστημονική συνεργάτητα του ΕΛΜΕΠΑ, η οποία συμμετείχε επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αλτσχάιμερ.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε την υπεύθυνη της έρευνας στην τηλεφωνική μας γραμμή, την κυρία Βασιλική Πατακού Παρασύρη. Κυρία Πατακού, καλό μεσημέρι. Μας ακούτε, κυρία Πατακού?
2: Α, τώρα σας ακούω, ναι, γεια σας.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Είστε Είστε υπεύθυνη, κυρία Πατακού, της έρευνας αυτής, μιας έρευνας που θα δείξει ποιο είναι το ποσοστό των κατοίκων άνω των 65 ετών που έχουν προσληφθεί. Να μας δώσετε λίγο περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα αυτή στα νόια.
2: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να κάνω και μία διόρθωση. Η έρευνα δεν αφορά μόνο το Δήμο Ανογείων, αφορά τον Ορεινό Μηλοπόταμο,
1: ναι,
2: και το Δήμο Ανογείων. 7 δημοτικά διαμερίσματα από το Δήμο Μηλοποτάμου, τα ορεινά του δημοτικά διαμερίσματα και το Δήμο Ανογείων.
1: Αυτό σημαίνει ότι είναι και διευρυμένη η έρευνα, κυρία Πατακού, έτσι είναι?
2: Έτσι, η έρευνα είχε γίνει πριν από 20 χρόνια από μία φοιτήτριά μου που την είχα δώσει σαν πτυχιακή εργασία.
1: Ναι.
2: Τώρα η ίδια τότε φοιτήτριά μου είναι συνάδελφο και βοηθάει εθελοντικά, συμμετέχει στην έρευνα του Ορεινού Μηλοποτάμου και έχουμε εθελοντές και στα νόγια και θα πραγματοποιηθεί αυτό το διάστημα που άκουσα που είπατε στα νόγια και στον Ορεινό Μηλοποτάμο, γιατί πρέπει να γίνει στην ίδια χρονική περίοδο μια έρευνα για επιπολασμό προβλημάτων υγείας.
1: Ναι. Υπάρχουν έτσι στοιχεία σε πρώτη φάση που βρισκόμαστε με την έρευνα αυτή, δηλαδή, και τι καταδεικνύει βέβαια η έρευνα, αν μπορείτε να μας δώσετε?
2: Αυτή τη στιγμή για τα τωρινά δεδομένα, αφού ξεκινήσαμε εχθές, δεν είναι δυνατόν να έχουμε δεδομένα. Από την προηγούμενη έρευνα βεβαίως βγήκανε σημαντικά αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι θα μπορούμε επιστημονικά να κάνουμε μία σύγκριση αρκετά σημαντική για τους επιστήμονες, αλλά και για να δημιουργηθούν προγράμματα και να γίνει αποτελεσματικότερος σχεδιασμός πολιτικών με έμφαση στην πρόληψη της άνοιας. Και αυτός είναι ο σκοπός μας. Δεν έχουμε τη δυνατότητα όμως αυτή τη στιγμή, αφού μία μέρα δεν έχουμε συγκεντρώσει πολύ λίγα ερωτηματολόγια, όπως καταλαβαίνετε, για να έχουμε να σας πω ένα αποτέλεσμα. Δεν είναι δυνατό.
1: Πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα, κύριε Πατακού?
2: Υπολογίζουμε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Ιουνίου. Λέγαμε για ένα μήνα, αλλά μάλλον θα πάει λίγο αργότερα.
1: Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον να δούμε τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Ναι, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο Δήμους και με την ευκαιρία που μου δίνεται, και το Δήμο Μηλοποτάμου και το Δήμο Ανογείων, διότι αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια με πάρα πολύ ενδιαφέρον και με πάρα πολύ υποστήριξη, και οι ίδιοι κάτοικοι προσπαθούν όσο μπορούν να βοηθήσουν να ανοίξουν τα σπίτια τους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω αυτό.
1: Μάλιστα. Κυρία Πατακού, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Επίσης ευχαριστώ εγώ. Γεια σας.
1: Την αποκατάσταση του υφιστάμενου κτηρίου του Δικαστικού Μεγάρου και τη μίσθωση του κτηρίου του ΟΤΕ για την προσωρινή στέγαση των δικαστικών υπηρεσιών ανακοίνωσε χθες από το Ηράκλειο ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γιώργος Φλωρίδης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι ο σχεδιασμός αυτός δεν σημαίνει παναχώρηση στην ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου. Περισσότερα θα μας πει η Λίλια Ανταφέρμακη. Λίλια.
0: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Με μια ανοιχτή προγραμματική σύμβαση ύψους 500.000 ευρώ για την αποκατάσταση του υφιστάμενου κτηρίου του δικαστικού Μεγάρου και την δρομολόγηση της μίσθωσης του κτηρίου του ΟΤΕ για την προσωρινή στέγαση των δικαστικών υπηρεσιών, επισφραγίστηκε η παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη χθες στο Ηράκλειο. Ο Υπουργός σημείωσε με έμφαση ότι η μεταβατική στέγαση του δικαστικού Μεγάρου σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι υπάρχει παναχώρηση σε σχέση με το σχεδιασμό ανέγερσης του νέου δικαστικού Μεγάρου, που ωστόσο εκτιμάται ότι δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από 8 χρόνια. Όπως είπε, το μεγάλο έργο του νέου δικαστικού Μεγάρου ξεκίνησε το 2010, αλλά 16 χρόνια μετά εξακολουθεί να υπάρχει εμπλοκή. Το δρόμο για τη μεταβατική λύση της στέγασης των δικαστικών υπηρεσιών άνοιξε η προηγούμενη διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, που μετά από αλλεπάλληλες επαφές με το αρμόδιο Υπουργείο, ο πρόεδρος Νίκος Λογοθέτης κατέθεσε μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αξιοποίηση των ακινήτων που μπορούν να αξιοποιηθούν. Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκε και το κτίριο του ΟΤΕ, για το οποίο η διευθύντρια του πρωτοδικείου, κυρία Γεωργή, συγκρότησε ένα κτηριολογικό πρόγραμμα σε σχέση με τη νέα χωροταξία που θα πρέπει να διαμορφωθεί για να μπορέσει να φιλοξενήσει τις δικαστικές υπηρεσίες. Την πρόταση αυτή ανακοίνωσε χθες από το Ηράκλειο ότι υιοθετεί ο Υπουργός, δίδοντας το πράσινο φως για τη μίσθωση του κτηρίου, το οποίο θα χρειαστεί περίπου 12 μήνες για να διαμορφωθεί εσωτερικά και να μπορέσει να φιλοξενήσει τις δικαστικές υπηρεσίες. Παράλληλα, όμως, θα ξεκινήσει με προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Κρήτης η αποκατάσταση του υφιστάμενου κτηρίου των δικαστηρίων, όπου μεταξύ άλλων αναμένεται να προτεραιοποιηθεί η μετατροπή της αίθουσας του αρχείου σε αίθουσα ακροατηρίου. Το ενδιαφέρον είναι ότι εάν τρέξουν όλα αυτά γρήγορα και προχωρήσει η διαμόρφωση του κτηρίου του ΟΤΕ, που καταλαμβάνει 3.500 τετραγωνικά, και αφού γίνουν οι βασικές εργασίες αποκατάσταση του υφιστάμενου χώρου των δικαστηρίων που αναπτύσσεται σε 2.800 τετραγωνικά, ουσιαστικά θα έχουμε τον διπλασιασμό των χώρων στους οποίους θα μπορούν να λειτουργούν οι δικαστικές υπηρεσίες και θα υπάρξει αποφόρτιση της απαράδεκτης κατάστασης που σήμερα επικρατεί. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι κάθε μέρα προγραμματίζονται 80 με 100 υποθέσεις, στις οποίες δίδονται αναβολές αναγκαστικά, αφού δεν υπάρχουν αίθουσες για να γίνουν τα δικαστήρια.
1: Γενιά, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Καραγιάννη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Κύριε Καραγιάννη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη, και σε εσάς και στο κράτος.
1: Να είστε καλά. Κύριε Καραγιάννη, να μας πείτε κι εσείς από την πλευρά σας πώς σχολιάζετε τις τελευταίες εξελίξεις, τις δηλώσεις του Υπουργού. Άλλωστε και ο Δικηγορικός Σύλλογος συμμετείχε στη χθεσινή σύσκεψη με όλα αυτά που ανακοινώθηκε.
3: Πράγματι, υπήρξε μια σύσκεψη παρουσία του Περιφερειάρχη, του Δημάρχου Ηρακλείου, των Αντιπεριφερειαρχών, του κ. Συρηγονάκη, του κ. Σκουλάτων, βουλευτών Ηρακλείου και του υπηρεσιακού παραγόντων. Παρόντες ήταν η διευθύνωση του πρωτοδικείου, το εφετείο Ανατολική Κρήτη, εκπρόσωποι του εισαγγελικού κλάδου, ασφαλώς ο Δικηγορικό Σύλλογο, τα μέλη του ΔΣ. Ήμασταν η πρόεδρο, έλειπε, εκπροσωπήθηκε από τον αντιπρόεδρο, την κυρία Καλομέρη, και και αντιπροσωπεί από τους δικαστικούς υπαλλήλους. Εκεί λοιπόν ετέθησαν όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν την απονομή της δικαιοσύνης στην πόλη μας. Το σημαντικότερο, όπως έχουμε και στο παρελθόν πολλές φορές συζητήσει, είναι το κτηριακό. Αυτό είναι το φλέγον ζήτημα. Αυτό που είπε ο Υπουργός, παρότι δεν είναι της αρμοδιότητάς του, το νέο δικαστικό μέγαρο ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών, ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι το έργο προχωρεί κανονικά και δεν πρέπει να περνάει μήνυμα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση ότι το έργο δεν θα γίνει. Το έργο θα γίνει απλά για να υλοποιηθεί και για να ολοκληρωθεί η δεύτερη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου στο οποίο βρίσκεται. Θα απαιτηθούν χρόνοι, τους οποίους τους ξέρει ήδη το Υπουργείο Υποδομών, και σε αυτό θα πρέπει να απευθυνθούμε για να έχουμε μια υπεύθυνη ενημέρωση. Σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι μέσω της περιφέρειας να εξασφαλίσει πόρους στην περιφέρεια για να εκτελέσει τώρα, γιατί το ίδιο δεν έχει τεχνικές υπηρεσίες. Και αναφερόμαστε σε μια τεχνική σύμβαση, σε μια προγραμματική σύμβαση που προβλέπει ανακατασκευές οι οποίες είχαν ήδη διαπιστωθεί αναγκαιότητά τους από το 2000, από τα μέσα του 2025, ότι έπρεπε να γίνουν. Και σε ό,τι αφορά την προσπάθεια επίλυση του κτηριακού, ότι πίστηκε ο Υπουργός ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάγκη να εξευρεθούν χώροι στο οποίο θα μισθώσει για να στεγάσει κάποιες από τις δικαστικές υπηρεσίες, και ότι αυτό καλό θα είναι να γίνει στην κατεύθυνση του να σημαδευτεί όλο αυτό το χάος. Κύριε Υπασπερμία Δημοσίων Υπηρεσιών, και δικαστικών υπηρεσιών και αρχείων που υπάρχει στο ολόκληρο τον αστικό.
1: Ανέφερε το κτίριο τότε.

0: Αναφέρθηκε
1: ανέφερε. Λοιπόν το κτίριο του ΟΤΕ, το οποίο υπήρχε στην συζήτηση. Ήταν ένα κτίριο το οποίο το είχαμε προτείνει ως δικηγορικό σύλλογο ήδη από τα μέσα του 25, με επιστολή προς τον Υπουργό κτλ. Ότι υπάρχει ένα τέτοιο κτίριο πλησίων του δικαστικού μεγάλου, το οποίο θα μπορούσε, έχει και την έκταση κτλ. Και να δώσει, να δώσει μια ανάσταση στις δικαστικές υποδομές μέχρι να δημιουργηθεί το δικαστικό μεγάλο. Φάνηκε από τη σύσκεψη ότι ξεπεράστηκαν οι όποιες αναστολές είχε, γιατί ο ίδιος από ό,τι μας είπε δεν ήθελε να περάσει το λάθος μήνυμα ότι επειδή θα μετεστεγαστεί εκεί το εφετείο, θα μισθωθεί αυτό το κτίριο, ότι απμένει σε δεύτερη μοίρα, περνάει σε δεύτερη μοίρα το νέο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου. Αυτό νομίζω δεν το θέλει κανείς. Και ούτε κανείς διαπραγματεύεται ότι η επίλυση του κτηριακού προβλήματος που αντιμετωπίζει η δικαιοσύνη στην πόλη μας περνάει από μισθώσεις. Μέσα από τη λύση των μισθώσεων περνάει από το νέο δικαστικό μέγαρο, το οποίο θα είναι ένα κτίριο εμβαδού 24.000 τετραγωνικών, ικανό να λύσει άπαξ και παντού τα προβλήματα στέγασης και κτηριακών ελλείψεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό το πράγμα και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού, καλό θα είναι να υπάρξει μια σοβαρή ανάσα. Ο ίδιος λοιπόν εξήγηλε ότι θα ανοίξει το θέμα, το οποίο μέχρι πρότινος φαινόταν ότι κάρκινο βατούσε ή έβαινε προς ματέωση, θα ξανανοίξει το θέμα της μίσθωσης του ΟΤΕ και θα είναι προς την κατεύθυνση του να επιτεθεί τελικά η μίσθωση, ακόμα και αν είναι μακροχρονία. Το να είναι μακροχρονία μίσθωση ήταν απέτηση του ΟΤΕ, να το πούμε και αυτό, λόγω του κόστους της μετατροπής του κτηρίου σε δικαστικό μέγαρο. Θα επιτεθεί ένα κόστος το οποίο θα βαλιώται και έλεγε μέσω μόνο μιας μακροχρονίας μίσθωσης υπάρχει ενδιαφέρον εκ μέρους του να παρακολουθεί η χρήση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν η μία ή άλλη, δηλαδή νέο δικαστικό μέγαρο ή αυτό το μέγαρο, πώς θα γίνει, πώς θα κάνουμε τόσα χρόνια μίσθωση, όταν σε 4 χρόνια θα έχουμε δικαστικό μέγαρο. Εν πάση περιπτώσει, αποφασίστηκε ότι θα το μισθώσουμε. Αυτό τουλάχιστον είπε ο Υπουργός, αυτό εξήγηλε ως μια λύση γέφυρα μέχρι να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί.
2: Θα δούμε
1: πώς
2: δηλαδή, θα εξελιχθούν τα ζητήματα αυτά.
1: Το παρακολουθούμε. Κοιτάξτε, είμαστε στο στάδιο των υποσχέσεων και για να υλοποιηθεί μια υπόσχεση περνάνε πάρα πολλοί μήνες, όσο απλή και αν είναι. Πολύ δε περισσότερο όταν έχουν να κάνουμε μεγάλα project, όπως είναι προγραμματικές συμβάσεις, όπως είναι μισθώσεις, αυτό που να γίνεται κτλ. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να υπομένουμε αυτή την κατάσταση και να διαμαρτυρόμαστε προσπάθεια κατεύθυνση για το θέμα αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί.
2: Κύριε Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Και εγώ, κύριε Βαρδάκη, να είστε καλά.
2: Αλλάζουμε θέμα. Αντίστροφη μέτρηση για το νέο μοντέλο καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου, με τον Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό να ενημερώνει χθες το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο ότι εστάλει ήδη η πρόσκληση προς τον ανάδοχο του Διεθνούς Διαγωνισμού για την κατάθεση δικαιολογητικών. Στόχος η υπογραφή της σύμβασης μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Γιώργο Τσαγκαράκη, να μας πει περισσότερα. Κύριε Τσαγκαράκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
2: Θέλω να μας δώσετε λίγο την εικόνα που υπάρχει όσον αφορά τη σύμβαση αυτή, την οποία είπε ο Δήμαρχος ότι θα υπογράψει με τον ανάδοχο του έργου το επόμενο 15ήμερο, και τι σημαίνει πρακτικά αυτό.
3: Ναι, σημαίνει ότι μια προσπάθεια που έχει αρχίσει από πέρυσι το Μάιο κοντεύει στην υλοποίησή της. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ηρακλείου πλέον θα διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό και σε συνεργασία με τον ανάδοχο θα μπορεί να κρατάει την πόλη καθαρή. Ο ανάδοχος καταρχάς είναι ένα ανοιχτό σύστημα το οποίο αφορά η υπηρεσία καθαρή. Ο ανάδοχος μάλλον θα αναλάβει και το κέντρο της πόλης, την πρώτη δημοτική κοινότητα, και θα αναλάβει και την συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών αλλά και των ογκωδών σε όλο το φάσμα του Δήμου. Από εκεί και πέρα ο Δήμος Ηρακλείου θα αναλάβει όλο την αποκομιδή των σύμμικτων αλλά και τον ενδοφασμό όλο του υπόλοιπου Δήμου. Με αυτό το σύστημα μας δίνει τη δυνατότητα όλων μας τις δυνάμεις να βάλουμε στο Ηράκλειο, που σε συνεργασία με τον ανάδοχο θα μπορούμε να επιχειρούμε καθημερινά σε πάρα πολλά επίπεδα και να πραγματικά να δούμε μια πόλη καθαρή.
2: από την ώρα που θα υπογραφεί η σύμβαση, κύριε Τσαγκαράκη, μέσα στο επόμενο 15ήμερο, δεν ξέρουμε πότε ακριβώς, όπως είπε και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, μετά πότε να λαμβάνει τη δουλειά ο εργολάβος.
3: Μετά το επόμενο 10ήμερο θα πρέπει να έχει αναλάβει τα καθήκοντα του. Καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει μια περίοδο προσαρμογής, μια μικρή περίοδο προσαρμογής, ώστε να μπορούμε να επιχειρούμε σωστά καθημερινά σε όλους τους τομείς. Εμείς ήδη έχουμε αρχίσει να κάνουμε τις συναντήσεις που χρειάζεται και να δουλεύουμε πάνω στον τρόπο που θα γίνει η αποκομιδή, ώστε να είμαστε όσο περισσότεροι έτοιμοι γίνεται την συγκεκριμένη ημερομηνία.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Τσαγκαράκη.
3: Καλό σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Καθιερώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η μέρα των ενεργειακών κοινοτήτων και θα γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου. Ακούμε το ρεπορτάζ.
0: Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η καθιέρωση της Ευρωπαϊκής ημέρας των ενεργειακών κοινοτήτων, όπως τόνισε μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, πρόεδρος της Μινώαν Ενεργειακή. Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία συνδέεται με τις 22 Μαΐου του 19, ημερομηνία κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την οδηγία για την συμμετοχή των πολιτών στην ενεργειακή μετάβαση και την θεσμική κατοχύρωση του ρόλου των ενεργειακών κοινοτήτων στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ίδιο, συγκεκριμένη ημέρα αποκτά πλέον συμβολικό αλλά και θεσμικό χαρακτήρα για τον χώρο των ενεργειακών κοινοτήτων, καθώς η σχετική πρόταση έχει ήδη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, ενώ εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες της Ευρώπης. Έγινε παράλληλα εκτενής αναφορά σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο προβλέπει ενίσχυση και διεύρυνση του ρόλου των ενεργειακών κοινοτήτων μέχρι το 2030. Ο στόχος που τίθεται είναι η συνολική ισχύς που διαχειρίζονται να αυξηθεί από περίπου 9 γιγαβάτ σήμερα σε 90 γιγαβάτ, δηλαδή ένας δεκαπλασιασμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως σημειώθηκε, η κατεύθυνση αυτή δείχνει τη στροφή της Ευρώπης σε πιο αποκεντρωμένα ενεργειακά μοντέλα με ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Την ίδια ώρα στο προσκήνιο βρίσκεται και το έργο τηλεθέρμανσης που θα υλοποιηθεί στο σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι, το πρώτο τέτοιου είδους στην Ελλάδα μετά από περίπου 30 χρόνια. Πρόκειται για έργο αξιοποίησης υπολοιμάτων κλαδεμάτων και βιομάζας, τα οποία μέχρι σήμερα αποτελούσαν σημαντικό πρόβλημα, τόσο σε επίπεδο κόστους διαχείρισης, όσο και λόγω των περιορισμών που ισχύουν για την καύση τους. Τα υλικά αυτά θα συγκεντρώνονται σε οργανωμένη υποδομή και θα μετατρέπονται σε ενέργεια, με παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας, που μπορεί να αξιοποιηθεί και για συστήματα τηλεθέρμανσης, καλύπτοντας ανάγκες κατοίκων της περιοχής.
2: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Γιαννόπουλου στο Ράδιο Κρήτη.
1: Η ευρωπαϊκή κοινότητα εξακολουθεί να είναι αυτή της απόψης ότι η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή των λαών και με την δικαιοσύνη και δημοκρατία. Τώρα αυτές τις ημέρες έχει ένα άλλο πρόγραμμα που λέγεται Accelerate.
2: Ναι.
1: Και τι προβλέπει? Δεκαπλασιασμό της ενέργειας, της ισχύως που θα διαχειριστούν οι ενεργειακές συνότητες μέχρι το 2030. Δεκαπλασιασμό από 9 γιγαβάτ που είναι τώρα στα 90 γιγαβάτ το 2030. Την ημέρα αυτή θα γίνει η θεμελίωση,
2: ναι,
1: του έργου της τηλεθέρμανσης, η οποία τηλεθέρμανση είναι το πρώτο έργο που γίνεται στη χώρα μετά από 30 χρόνια, όχι στην Κρήτη, στην Ελλάδα. Και γίνεται για πρώτη φορά στο σεισμόπληκτο Καρνοκόλλο. Θα καίει σε ρεή η βιομάζα, δηλαδή τι θα καίει, τα λιόκλαδα. Και τα κλαδέματα των Δήμων, αυτά που πετάμε και έχουμε πρόβλημα που θα τα πετάξουμε, να τα κάψουμε, που απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που απαγορεύεται στους Δήμους να τα πάνε οπουδήποτε, να τα κάψουν, να τα καίνε. Και εδώ δίνουμε μία λύση και παίρνουμε τα υλικά και τα υπολείμματα αυτά που σήμερα αποτελούν πρόβλημα και κόστος και τα μετατρέπουμε σε ηλεκτρισμό, σε θερμότητα, σε τηλεθέρμανση και σε κοινωνικό.
2: Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού. Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός.

και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου.

0: οικία σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
3: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα ανακοίνωσαν τη λειτουργία του Συνεργαζόμενου Κέντρου για την Ποιότητα Φροντίδας αλλά και τις Ανθρωποκεντρικές Πολιτικές Υγείας, το οποίο θα φιλοξενείται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρίτανη του Πανεπιστημίου, τον κύριο Γιώργο Κοντάκη, να μας πει περισσότερα για αυτό το κέντρο. Κύριε Κοντάκη, καλό μεσημέρι.
4: Ναι. Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
3: Να είστε καλά. Κύριε πρίτανη, να μας πείτε τη λειτουργία αυτού του κέντρου και βεβαίως την προσφορά που θα έχει για το ερευνητικό σας έργο και όλα αυτά που αναφέρετε και στην ανακοίνωση.
4: Ναι. Επιτρέψτε μου έτσι αρχικά να πω ότι είναι μια μεγάλη ημέρα για το Πανεπιστήμιο Κρήτης και για την Ιατρική Σχολή. Η δημιουργία αυτού του συνεργαζόμενου κέντρου με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, γιατί αυτό αποτελεί το επιστέγασμα μιας πολυετούς προσπάθειας, μιας αφοσίωσης και συστηματικής δουλειάς των ερευνητών και των καθηγητών της σχολής, όπως επίσης και των λοιπόν συνεργατών και των φοιτητών μας. Είναι αποτέλεσμα μιας στρατηγικής εξωστρέφειας την οποία ακολουθούμε διαχρονικά στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Η διεθνή συνεργασία τώρα στον τομέα της υγείας το ξέρουμε όλοι ότι είναι αναγκαία και οι πρόσφατες υγειονομικές κρίσεις έχουν αποδείξει ότι οι προκλήσεις είναι κοινές για όλο τον κόσμο, απαιτούν συλλογικές απαντήσεις, χρειάζεται επιστημονική τεκμηρίωση, χρειάζεται συνεργασία πέρα από σύνορα και γεωγραφικούς περιορισμούς. Το νέο λοιπόν κέντρο, το συνεργαζόμενο αυτό κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, θα αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για την έρευνα και τη δημόσια υγεία. Μια γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Και έναν πυρήνα εκπαίδευσης νέων επιστημόνων με διεθνή προσανατολισμό και κοινωνική ευαισθησία. Θα ενισχύσουμε περισσότερο την ακαδημαϊκή αριστεία. Θα επενδύσουμε στη γνώση και την καινοτομία, θα υπηρετήσουμε με συνέπεια τις αξίες της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης μπορεί να συμβάλλει λοιπόν καθοριστικά μέσω του συνεργαζόμενου αυτού του κέντρου με τον ΠΟΗ στον καθορισμό πολιτικών υγείας για τα επόμενα χρόνια για οτιδήποτε απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα. Εδώ θα οφείλω να εξάρω την προσωπική συμβολή συναδέλφων όπως είναι του κυρίου Λιονί, της Κοσμήτρος Ιατρικής, της κυρίας Παπαδάκη αλλά και όλων εκείνων οι οποίοι συνέβαλαν στην υλοποίηση της δράσης αυτής και στην επίτευξη αυτού του στόχου. Ως Πανεπιστήμιο είμαστε περήφανοι, θα το στηρίξουμε έτσι, και θεωρούμε ότι η αναγνώριση αυτή αποτελεί και αναγνώριση για το ίδρυμά μας.
3: Μάλιστα. Σημαντική λοιπόν αυτή η συνεργασία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρίτανη, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
4: Να είστε καλά κύριε Βαρδάκη, εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσουμε.
3: Να είστε καλά.
4: Γεια.
3: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, έντονες διεργασίες στα κοινοβουλευτικά κόμματα με ανακοινώσεις για νέους σχηματισμούς, αποχωρήσεις και διαγραφές βουλευτών αλλά και εσωτερικές συγκρούσεις. Ακούμε το ρεπορτάζ. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει μέσα από το 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία και τη χώρα να οδηγείται σε εκλογές την άνοιξη του 2027, το πολιτικό σκηνικό εισέρχεται ήδη σε μια μακρά προεκλογική περίοδο με έντονες διεργασίες, ανακατατάξεις και νέα δεδομένα. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει στο αίτημα της αυτοδυναμίας ως εγγύησης σταθερότητας. Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να ενισχύσει το ρόλο του ως βασικός εκφραστής της κεντροαριστεράς, ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ οι συζητήσεις γύρω από την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα

0: μέσα από τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό διαμορφώνουν ένα σύνθετο και ρευστό πολιτικό τοπίο. Την ίδια ώρα το υποδιαμόρφωση κόμμα της Μαρίας Καριστιανού μετά και την υβριδική διακήρυξη σε συνδυασμό με τη διαρκή παρουσία μικρότερων προσωποκεντρικών κομμάτων ενισχύουν την εικόνα ενός κατακαιρματισμένου πολιτικού χάρτη. Το ερώτημα που κυριαρχεί είναι αν αυτή η πολυδιάσπαση μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες πολιτικής αστάθειας ή αν αποτελεί μια φυσιολογική έκφραση της δημοκρατικής πολυφωνίας. Η Νέα Δημοκρατία ζητά ισχυρή εντολή αυτοδυναμία για να μην οπισθοχωρήσει η χώρα. Το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί την πρωτοκαθεδρία υποστηρίζοντας ότι έχει συγκροτημένη προγραμματική πρόταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ταρανίζεται από το φαινόμενο Τσίπρα που είναι πρώτο πυλών, όπως και της Μαρίας Καριστιανού και τα μικρότερα προσωπογενή κόμματα Κωνσταντοπούλου Βελόπουλος, Λατινοπούλου Κασελάκης, ποσοστό στις εκλογές. Τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν οι ιδιοκτήτες αγροτεμάχια που εμφανίζονται στο κτηματολόγιο ως δημόσια, αλλά καλλιεργούνται ενεργά χωρίς επιβολή διοικητικών κυρώσεων μέχρι την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών, προβλέπει νέα νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή για το κτηματολόγιο. Δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στη συντάξη κυρίας, ξεκαθάρισε σήμερα ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα εξετάσουμε συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουμε εφόσον χρειαστεί, αλλά δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στη συντάξη, τόνισε χαρακτηριστικά. Χιλιάδες επισκέψεις καταγράφονται κάθε χρόνο στα απογευματινά ιατρία των δημοσίων νοσοκομείων, όπου οι ασθενείς καλούνται να πληρώνουν από 36 έως 72 ευρώ για να εξεταστούν από το γιατρό της επιλογής τους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας για το 2025. Δικαστήριο απέρριψε τις εφέσεις που άσκησαν το ελληνικό δημόσιο αλλά και ο ΕΦΚΑ για ένταξη χρεών οφειλέτη στο νόμο Κατσέλια. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί μέσα στην εβδομάδα το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τα μέτρα στήριξης συνολικού ύψους περίπου 800 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είχε ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν το Πάσχα. Με την ψήφιση του προβλέπεται η άμεση ενεργοποίηση σειράς παρεμβάσεων μέσα στον Ιούνιο, με αιχμή την οικονομική ενίσχυση των οικογενειών και τις ρυθμίσεις για αγρότες και δανειολήπτες. Μεταξύ άλλων προβλέπεται επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί, με εισοδηματικά κριτήρια τις 40.000 ευρώ για ζευγάρια, προσαυξανόμενα κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ξεκινά από τις 39.000 ευρώ. Παράλληλα, μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για τους αγρότες, οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για επιδότηση 15% στα τιμολόγια λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί από τις 15 Μαρτίου και έως το τέλος Αυγούστου. Στο ίδιο πλαίσιο, πριν από τον Ιούλιο, αναμένεται να ενεργοποιηθεί νέα ρύθμιση για οφειλές προς το δημόσιο σε έως και 72 δόσεις για χρέη που είχαν καταστήληξη πρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Στο μεταξύ, το Οικονομικό Επιτελείο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης και τον Ιούνιο της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ εξετάζεται και η πιθανή επαναφορά του Fuel Pass, ανάλογα με την πορεία των τιμών ενέργειας.
0: Εκ παράδρομης ακούσαμε το ρεπορτάζ για τα μέτρα στήριξης, να ακούσουμε τώρα και το ρεπορτάζ για το δικαστήριο που απέρριψε τις εφέσεις που άσκησαν ελληνικό δημόσιο και ΕΦΚΑ. Ένα ηχηρό μήνυμα προς τη φορολογική διοίκηση και τον ΕΦΚΑ, αποδομώντας πλήρως την επιχειρηματολογία τους περί δίθεν αντισυνταγματικής συμπαγωγής των δημοσίων οφειλών στον νόμο Κατσέλη, στέλνει η δικαιοσύνη με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Δικάζοντας ως επαιτίο το δικαστήριο, απέρριψε κατ' ουσίαν τις εφέσεις που άσκησαν το ελληνικό δημόσιο και το ΚΕΑΟ, οι οποίοι επιχείρησαν να ανατρέψουν την πρωτόδικη απόφαση για τη διάσωση της κατοικίας ενός υποχρεωμένου ελεύθερου επαγγελματία, εγείροντας σειρά συνταγματικών ενστάσεων. Η δικαστική κρίση επικυρώνει απόλυτα την προστασία του πολίτη, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις των κρατικών φορέων. Το ελληνικό δημόσιο επιχείρησε να μπλοκάρει τη ρύθμιση, επικαλούμενο ότι η συμπερίληψη των φορολογικών οφειλών στον νόμο Κατσέλη είναι αντισυνταγματική. Το δικαστήριο υπέδειξε στο δημόσιο ότι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις είναι ούτως ή άλλως επισφαλείς. Μέσω της δικαστικής ρύθμισης, το κράτος εξασφαλίζει τουλάχιστον ένα βέβαιο μέρος των εσόδων, τα οποία διαφορετικά δεν θα εισέπρατε ποτέ.
2: Σε Παγκρίτη, απανηγειονομική κινητοποίηση προχωρούν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία την Τετάρτη 27 Μαΐου με 7 οριστάς εργασίες που έχει προκηρύξει η ΠΟΕΔΗΝ και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Ηράκλειο. Στις κινητοποίησεις συμμετέχει και το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση των προγραμμάτων των ασφαλτοστρώσεων και της αποκατάστασης των φθορών οδοστρωμάτων με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας πεζών και οχημάτων. Από αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου έως την Πέμπτη 21 του μήνα, όπως ενημερώνει το Τμήμα Οδοποιίας, ξεκινούν εργασίες φεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης σε τμήμα της οδού Γιαμαλάκη από τη

0: συμβολή της με την οδό 1878 μέχρι τη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου, καθώς και στην οδό 1878 από τη συμβολή με την οδό Γιαμαλάκη μέχρι τον κυκλικό κόμβο στην οδό Σκορδιλών. Δύο διοικητικά πρόστιμα επιβλήθηκαν σε πολίτες στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με την κάψη υλικών στην Ήπεθρο εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι κλήσεις που δέχονται τις τελευταίες ημέρες αγροτοκτηνοτρόφοι προκειμένου να καταθέσουν στην αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης των επεισοδίων που σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου στις 8 Δεκεμβρίου του 2025 εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων. Με ανακοίνωσή της, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου απαιτεί να σταματήσουν οι διαδικασίες διώξεων σε παραγωγούς. Σε εξαιρετικά βαριά και σταθερά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 40χρονος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου εδώ και 27 μέρες μετά το σοβαρό τροχαίο με το ηλεκτρικό πατίνι που σημειώθηκε στη Χερσόνησο. Στο διεθνή χώρο τώρα, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Εμιράτα έπεισαν τον Αμερικανό πρόεδρο να αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Ακούμε το ρεπορτάζ. Έτοιμος για επίθεση σήμερα Τρίτη στο Ιράν ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε ανάρτησή του το βράδυ της Δευτέρας, με αφορμή την επικοινωνία που είχε με τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που τον έπεισαν να αναβάλει τα σχέδιά του, δεδομένου ότι διεξάγονται επί του παρόντος σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι κατά τη γνώμη τους, ως μεγάλοι ηγέτες και σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις ΗΠΑ, καθώς και όλες από τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τους ηγέτες των τριών χωρών του κόλπου 24 ώρες πριν από την ανάρτησή του χθες το βράδυ. Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ότι υπήρξε ένα ενιαίο μήνυμα από την Ντόχα, το Αμπού Ντάμπι και το Ριάντ. Ήταν του τύπου «δώστε μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις». Μια δεύτερη πηγή μετέφερε ότι ο Τραμπ είχε πει σε ορισμένους από τους πολιτικούς συμμάχους του ότι οι τρεις Άραβες ηγέτες του είπαν ότι δεν θέλουν να ανατιναχθούν οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειάς τους λόγω των αντιπίνων από το Ιράν. Μετά την ανάρτησή του, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι οι Άραβες ηγέτες του ζήτησαν να περιμένει 2 ή 3 ημέρες, προσθέτοντας ότι είχε ενημερώσει το Ισραήλ εκ των προτέρων για την απόφασή του. Με επίσημη τελετή, δοξολογία και κατάθεση στεφάνων θα τιμηθεί στο Ηράκλειο η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου την ερχόμενη Κυριακή 24 Μαΐου. Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.233,6 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών με πτώση 0,12% 0 στα 116 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποτελεί παρελθόν από τον Όφη, καθώς ανακοινώθηκε από την κριτική ομάδα ότι δεν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Είπα η Όφη στην ανακοίνωσή της ευχαριστεί τον Λαμπρόπουλο για τη μεγάλη του προσφορά στην ομάδα. Εντός της ημέρας αναμένονται και άλλες ανακοινώσεις από την κριτική ομάδα για παίκτες που δεν θα συνεχίσουν στον Όφη. Ο Άρης ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας του με τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου μέχρι το 2028. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού για αύριο στην Κρήτη. Προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε υπάρχει η πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κολλά.

0: ωραία παίζαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
1: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που ερευνούν οι αρχές στην Κρήτη για αφαιρόμενο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων και καταπατήσεων εκτάσεων σε περιοχές του Αμαρίου και των Βοριζίων. Φωτιά στις τσέπες των Κρητικών έχουν βάλει τιμές των καυσίμων, καθώς σε πολλές περιοχές η αμόλυβδη πωλείται ακόμα και στα 2,25 ευρώ το λίτρο, φέρνοντας σε απόγνωση τους οδηγούς. Πρωτοποριακή επιστημονική έρευνα που υλοποιήθηκε πριν από 20 χρόνια για να διαπιστωθεί τι ποσοστό κατοίκων άνω των 65 ετών έχουν προσβληθεί από άνοια, βρίσκεται σε εξέλιξη στα Νόγια. Την αποκατάσταση του υφισταμένου κτηρίου του δικαστικού Μεγάρου και τη μίσθωση του κτηρίου του ΟΤΕ για την προσωρινή στέγαση των δικαστικών υπηρεσιών ανακοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης από το Ηράκλειο, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι ο σχεδιασμός αυτός δεν σημαίνει επαναχώρηση στην ανέγερση του δικαστικού Μεγάρου. Αντίστροφη μέτρηση για το νέο μοντέλο καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου, με το Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό να ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι εστάλει ήδη πρόσκληση προς τον ανάδοχο του Διεθνούς Διαγωνισμού. Στόχος, υπογραφή της σύμβασης μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Γραφείο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα ανακοίνωσαν την έναρξη λειτουργίας του Συνεργαζόμενου Κέντρου για την Ποιότητα Φροντίδας, το οποίο θα φιλοξενείται στην Ιατρική Σχολή. Έντονες διεργασίες στα κοινοβουλευτικά κόμματα με ανακοινώσεις για νέους σχηματισμούς, αποχωρήσεις και διαγραφές βουλευτών αλλά και εσωτερικές συγκρούσεις. Δικαστήριο απέρριψε τις εφέσεις που άσκησαν το ελληνικό δημόσιο και τα ΚΑΟ για ένταξη χρεών οφειλέτη στο νόμο Κατσέλη. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλοι στον Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του ραδιοφωνικού στον κόσμο. Τον Σπορ στην Σβολιαντόπουλο στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας, τις τελευταίες εξελίξεις στον αθλητικό χώρο, στον Όφιο που ήδη έχουμε δύο ανακοινώσεις, δύο αποχαιρετισμούς θα λέγαμε, δύο πολύ σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Η αρχή έγινε με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο οποίος κλείνει τον κύκλο του στην κριτική ομάδα, τον έκλεισε για να ακριβολογούμε, ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο οποίος πρόσφερε πάρα πολλά στην τριετή παρουσία του στην κριτική ομάδα, και πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον εμβληματικό αρχηγό του Όφη, τον Χουάν Νέιρα, τον κορυφαίο ξένο στην ιστορία του συλλόγου, πρώτος ξένος ποδοσφαιριστής σε συμμετοχές 8 χρόνια στον Όφη, μια πραγματικά εμβληματική μορφή της κριτικής ομάδας. Ο Νέιρα, ο οποίος είχε εκφράσει μετά την κατάκτηση του κυπέλλου την επιθυμία να παίξει ένα ακόμη χρόνο στον Όφη, αλλά ο προπονητής έκρινε ότι η ομάδα θα πρέπει να προχωρήσει σε αλλαγές, να κρατήσει τους παίκτες που θεωρεί ο ίδιος ότι μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά, και ουσιαστικά το είχαμε μεταφέρει και στη χθεσινή εκπομπή τις πληροφορίες που είχαμε και για τον Λαμπρόπουλο και για τον Νέιρα. Άλλωστε νομίζω λίγο πολύ φανέρωσε τις προθέσεις του μετά το τέλος του αγώνα με τον Βόλο ο Χρήστος Κόντης, λέγοντας ότι η ομάδα πρέπει να πάρει σκληρές αποφάσεις, και εννοούσε ότι ήθελε να φύγουν κάποιοι παίχτες που θεωρεί ότι έκαναν τον κύκλο τους και σίγουρα έχουν προσφέρει πάρα πολλά, αλλά δεν το πέρασμα του χρόνου τους έχει επηρεάσει. Στα 36 συν κάποιους μήνες ο Λαμπρόπουλος, 37 και κάποιους μήνες ο Χουάν Νέιρα. Ο Νέιρα, ο οποίος αυτό που έτσι είπε και ο ίδιος, ότι ήθελε να μείνει ένα ακόμη χρόνο στον Όφη, δεν τον ένοιαζε από τις πληροφορίες που έχω να έχει και λίγες συμμετοχές. Απλά ήθελε να ζήσει και την εμπειρία της Ευρώπης, της League Phase, στον τελευταίο χρόνο της καριέρας του, αλλά όπως είπαμε πριν από λίγο η κριτική ομάδα ανακοίνωσε το ότι δεν συνεχίζει στον Όφη ο εμβληματικός αρχηγός. Θα αναφερθούμε στις ανακοινώσεις της κριτικής ομάδας και για τον Νέιρα και για τον Λαμπρόπουλο. Πολύ πιθανό να υπάρξουν και άλλες ανακοινώσεις, δεδομένου θα πρέπει να θεωρείται και η λύση της συνεργασίας με τον, η μη συνέχιση μάλλον της συνεργασίας, γιατί το συμβόλαιο του λύγει τον άλλο μήνα, με τον Χατζη Θεοδωρίδη και με τον Χριστόπουλο. Θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε όμως στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρα. Δύο ηχηρές αποχωρήσεις είχαμε σήμερα, μέχρι τώρα τουλάχιστον, για τον Όφη, καθώς ανακοινώθηκε αρχικά η μη συνέχιση της συνεργασίας της κριτικής ομάδας με τον αρχηγό Βασίλη Λαμπρόπουλο, και ακολούθησε πριν από λίγα λεπτά η μη συνέχιση της συνεργασίας με τον εμβληματικό αρχηγό και κορυφαίο ξένο όλων των εποχών, τον Χουάν Νέιρα. Στην ανακοίνωσή της για τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, η ΠΑΕ Όφη αναφέρει ότι στα 3 χρόνια παρουσίας στην ομάδα κατέγραψε 90 συμμετοχές, ωστόσο η προσφορά του δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς, αλλά και στην ηγετική του παρουσία, το ήθος και τον ρόλο που είχε παίξει μέσα στα αποδυτήρια, ενώ υπογραμμίζει και την συμβολή του στην πρόκληση στον τελικό του φετινού κυπέλου με τον γκολ που σημείωσε στον ημιτελικό με τον Λεβαδιακό στη Βιωτία. Έγινες κομμάτι της ψυχής μας.

αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση για την μη συνέχιση της συνεργασίας με τον Χουάν Νέιρα, ο οποίος είχε συνολικά 191 συμμετοχές με τον Όφη και 32 γκολ. Δεν είσαι απλώς ένας ποδοσφαιριστής που έζησε χρυσές στιγμές με την φανέλα του Όφη, σε σημαία μας, αναφέρει χαρακτηριστικά η κριτική ΠΑΕ, τονίζοντας ότι ο Νέιρα θα έχει για πάντα ξεχωριστή θέση στο πάνθεο της ιστορίας του συλλόγου. Εδώ στις μέρες δεν αποκλείται να υπάρξουν και άλλες ανακοινώσεις παιχτών που δεν συνεχίζουν στην κριτική ομάδα, με πολύ πιθανή και την αποχώρηση του Ηλία Χατζηθεοδωρίδη. Παράλληλα, ο Όφη κινείται και στο μεταγραφικό κομμάτι, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Radio Crete, η κριτική ομάδα είναι σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση παίκτη των Ερυθρόλευκων. Οι ποδοσφαιριστές του Όφη βρίσκονται από χθες σε άδεια και θα επιστρέψουν στις προπονήσεις, όσοι συνεχίσουν στην ομάδα, στις 6 Ιουλίου για την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν. Η προετοιμασία του Όφη, το βασικό κομμάτι, θα γίνει και φέτος στο εξωτερικό, στην Ολλανδία, από 20 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου. Στις 3 Αυγούστου ο Όφη θα μάθει τον αντίπαλό του στα play-off του Europa League. Στον αέρα βρίσκεται το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου των ανδρών με την Ιταλία, που είναι προγραμματισμένο για τις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο, και αυτό γιατί πρόθεση του Ιταλού Ομοσπονδιακού Τεχνικού είναι να κατεβάσει την εθνική ελπίδων στο φιλικό με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνεχίζονται οι επαφές της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με την Ιταλική, προκειμένου να κατέβει η εθνική ομάδα της Ιταλίας με την κανονική της ομάδα. Αν τελικά δεν αλλάξει κάτι στην τοποθέτηση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού ότι θα κατεβάσει την εθνική ελπίδα, τότε είναι πολύ πιθανό να αλλάξει ο αντίπαλος της εθνικής στο φιλικό της 7ης Ιουνίου που θα γίνει στο Παγκρίδιο, και πιθανότητα η εθνική μας θα παίξει με το Καμερούν. Στην τεχνική ηγεσία του Άρη θα παραμείνει ο Μιχάλης Γρηγορίου, καθώς η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε το μεσημέρι την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Έλληνα τεχνικό μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η λύση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ, με φαβορή για την αντικατάστασή του τον 38χρονο πρώην τεχνικό της Κοπεχάγης, τον Δανό Γιάκομπ Νέστρουπ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παναθηναϊκός για να λύσει το συμβόλαιο του Ράφα Μπενίτεθ θα πληρώσει στον τεχνικό του Παναθηναϊκού ένα ποσό που αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Μετράμε αντίστροφα για το Final Four της Ευρωλίγκας, το οποίο αρχίζει την Παρασκευή με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει στον πρώτο ημιτελικό, ο οποίος θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα, τη Φενέρμπαξε. Στην ημιτελική αναμέτρηση θα αναμετρηθούν 3 ώρες αργότερα η Βαλένθια και η Ρεάλ Μαδρίτης. Η Γιάννα Δούκα ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ρεθύμνου, της ΡΕΑ, μετά την λύση της συνεργασίας

με τον Στέλιο Κοζανίδη. Και στο διεθνή χώρο, αγκαλιά με το αγγλικό πρωτάθλημα της Premier League είναι η Arsenal μετά τη νίκη της χθες επί της Burnley με σκορ 1-0, καθώς ξέφυγε μια αγωνιστική πριν το φινάλε 5 βαθμούς από τη Manchester City, η οποία έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, το οποίο θα δώσει απόψε στην έδρα της Bournemouth στις 9.30 το βράδυ. Απόψε για την 37η αγωνιστική της Premier League θα διεξαχθεί στις 10 και 4 το βράδυ το παιχνίδι Chelsea-Tottenham. Στο NBA οι Spurs έκαναν το 1-0 στους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας, καθώς μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση επικράτησαν τον Oklahoma City Thunder με 115-122 εκτός έδρας. Στο μεταξύ, στον τελικό της Ανατολικής Περιφέρειας, οι New York Knicks υποδέχονται αύριο τα ξημερώματα τους Cleveland Cavaliers. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του ΟΦΕ, εκεί που έχουμε εξελίξεις αναμενόμενες από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η αγωνιστική περίοδος. Τρέχουν τα θέματα που έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό για την νέα αγωνιστική περίοδο και ο ΟΦΕ ξεκίνησε από τους παίχτες που έχει αυτή η ομάδα. Αυτοί που θα συνεχίσουν και αυτοί που θα αποχωρήσουν, και ήδη έχουμε τις πρώτες αποχωρήσεις και οι χειρίες αποχωρήσεις, πάντως όσοι άκουγαν τη χθεσινή εκπομπή και προφανώς και όσοι άκουσαν τις δηλώσεις που έκανε ο προπονητής του ΟΦΗ, ο Χρήστος Κούντης, μετά το τέλος του αγώνα με το Βόλο, και αυτές οι πρώτες αποχωρήσεις δεν ήταν έκκληση. Το είπαμε και χθες ότι και ο Λαμπρόπουλος θα φύγει και το καμπανάκι χτυπούσε και για τον Χουάν Νέιρα. Η αρχή έγινε με τον Χρήστο, με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, και ακολούθησε πριν από λίγα λεπτά η ανακοίνωση της μη συνέχισης της συνεργασίας με τον Χουάν Νέιρα. ΟΦΗ με ανακοινώσεις ευχαριστεί θερμά και τους δύο ποδοσφαιριστές. Για τον Λαμπρόπουλο η ανακοίνωση αναφέρει φινάλι για τον αρχηγό της νέας ιστορικής εποχής του ΟΦΗ. 3 χρόνια γεμάτα πάθος, χαρές, λύπες και έντονες στιγμές φτάνουν στο τέλος τους, αφήνοντας όμως πίσω μια παρακαταθήκη που θα μείνει ανεξίτηλη στην ιστορία του ΟΦΗ και στις καρδιές όλων μας. ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, ένα ποδοσφαιριστή που τίμησε τη φανέλα και την ιστορία της ομάδας μας. Με το περιβραχιόνιο του αρχηγού οδήγησε τον Όμιλο σε 3 τελικούς μέσα σε ένα χρόνο, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλου, σε μια διαδρομή με καθοριστική συμβολή, αφού τον γκολ που πέτυχε στον ημιτελικό με το Λεβαδιακό θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη όλων, σημαντεύοντας έτσι μια ολόκληρη γενιά ομιλητών. Στα 3 χρόνια παρουσίας του στον ΟΦΗ κατέγραψε 90 συμμετοχές και 7 γκολ, όμως η προσφορά του δεν μπορεί να μετρηθεί μόνο με αριθμούς. Μετριέται με σεβασμό, ηγετική παρουσία, ήθος και προσωπικότητα, αφού ήταν πάντα ο αρχηγός που ενέπνεε με τη στάση του και στεκόταν μπροστά στις δύσκολες στιγμές. Βασίλη, σε ευχαριστούμε για τις μάχες, τη συγκίνηση και τις στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί. Καλή συνέχεια σε ό,τι ακολουθήσεις στη ζωή και την καριέρα σου. Θα είσαι πάντα μέλος της οικογένειας του ΟΦΗ, αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ για τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο οποίος δεν συνεχίζει στον ΟΦΗ. Και πριν από περίπου 20-25 λεπτά είχαμε την δεύτερη ανακοίνωση που έχει να κάνει με τον Χουάν Νέιρα, ο οποίος και αυτός εδώ και μερικά λεπτά αποτελεί παρελθόν από την ομάδα, ο εμβληματικός αρχηγός του ΟΦΗ, ο κορυφαίος ξένος όλων των εποχών. Η ΠΑΕ ΟΦΗ στην ανακοίνωσή της για την μη συνέχιση της συνεργασίας με τον Χουάν Νέιρα αναφέρει: «Χουάν, η ιστορία γράφτηκε με το όνομά σου. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που απλώς φορούν τη φανέλα μιας ομάδας, άλλοι που δένονται συναισθηματικά μαζί της, και υπάρχει μια κατηγορία η οποία δεν μπορεί να περιγραφεί εύκολα με λόγια. Ο Χουάν Νέιρα αναμφίβολα ανήκει εκεί. Έπειτα από 8 χρόνια η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Χουάν Νέιρα, ένα ποδοσφαιριστή που δεν αποτέλεσε απλώς μέρος της ιστορίας του συλλόγου μας, αλλά έγινε κομμάτι της ψυχής του. Ο αποχαιρετισμός σε ποδοσφαιριστές σαν τον Χουάν δεν χωρά εύκολα σε λέξεις. Μακράν, κορυφαίος ξένος σε συμμετοχές στην ιστορία του ΟΦΗ, έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ομάδας μας, σε μια εποχή όπου οι δεσμοί στο ποδόσφαιρο γίνονται όλο ένα και πιο σπάνιοι. Αυτός έμεινε, πάλεψε και αγαπήθηκε όσο ελάχιστοι ξένοι ποδοσφαιριστές που ντύθηκαν στα ασπρόμαυρα. Αγωνίστηκε σε 191 επίσημους αγώνες, σημείωσε 32 γκολ και κατάφερε κάτι πολύ μεγαλύτερο από αριθμούς και στατιστικά: να γίνει σύμβολο

για μια ολόκληρη γενιά φιλάθλων του Όφη, αφού δεν φόρεσε απλώς την φανέλα της ομάδας μας, έζησε τον Όφη, την Κρήτη, την Ελλάδα και δέθηκε βαθιά με αυτόν τον τόπο, αποκτώντας ακόμη και την ελληνική υπηκότητα. Ίσως μάλιστα η μοίρα να κράτησε το πιο όμορφο φινάλι για εκείνον, αφού το μεγάλο όνειρο της ποδοσφαιρικής του ζωής ήταν να κατακτήσει ένα τρόπαιο με τον Όφη. Και το κατάφερε λίγο πριν πέσει η αυλαία μιας τεράστιας διαδρομής στα ασπρόμαυρα. Χουάν, σε ευχαριστούμε για κάθε στιγμή, για κάθε αγώνα, κάθε γκολ, κάθε δάκρυ. Για την αφοσίωση, το πάθος και την αγάπη που έδειξε σε αυτή την ομάδα και σε αυτόν τον τόπο. Δεν είσαι απλώς ένας ποδοσφαιριστής που έζησες χρυσές στιγμές με τη φανέλα του Όφη. Είσαι η σημαία μας και θα έχει για πάντα μια ξεχωριστή θέση στο πάνθεον της ομιλήτικης ιστορίας. Αυτά λοιπόν και για τον Χουάν Νέιρα, που κι αυτός αποτελεί παρελθόν από τον Όφη. Για την περίπτωσή του το είχε εκφράσει και ο ίδιος, ότι ήθελε να παίξει ένα ακόμη χρόνο. Το είπε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τελικού με τον ΠΑΟΚ. Ήθελε να παίξει και σε league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, και μάλιστα από ό,τι πληροφορήθηκα σήμερα στις συζητήσεις που είχε με τους ανθρώπους του Όφη, δεν είχε πρόβλημα να παίξει ελάχιστα, ήθελε να μείνει ένα ακόμη χρόνο και να κλείσει την καριέρα του στον Όφη. Αλλά ο Χρήστος Κόντης αποφάσισε διαφορετικά. Να πω πάντως ότι ενδεχομένως να έχουμε εντός της ημέρας και άλλες ανακοινώσεις για παίκτες των οποίων δεν θα ανανεωθούν τα συμβόλαια, αλλά γενικά από το φετινό ρόστερ της ομάδας οι πληροφορίες που έχω είναι ότι θα υπάρξουν πολλές αποχωρήσεις. Ρίχνοντας έτσι μία ματιά στο ρόστερ της ομάδας το φετινό του Όφη, να πούμε ότι λογικά ο επόμενος θα είναι ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, ο οποίος μετά την μεταγραφή του Αθανασίου έπαιξε ελάχιστα. Λίγη το συμβόλαιο του, δεν θα ανανεωθεί. Για τον Αθανασίου, που είναι μέχρι τον άλλο μήνα ανήκει στον Όφη δανεικός από τον Ολυμπιακό, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα ανανεωθεί ο δανεισμός του. Ο Χριστόπουλος, όλα δείχνουν ότι θα αποχωρήσει και αυτός από την ομάδα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που αναφέρουν ότι και ο Μαρινάκης, ο οποίος έχει συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο, πιθανότατα δεν θα συνεχίσει τον Όφη. Από εκεί και πέρα, για τον Γκονζάλες υπάρχει θετική εισήγηση για την περίπτωσή του. Για τον Μπαϊνόβιτς θα αποτελέσει παρελθόν. Το ίδιο ισχύει και για τον Βούκοτιτς, ο οποίος βέβαια έχει συμβόλαιο με τον Όφη, αλλά δεν έχει πείσει μέχρι τώρα με την παρουσία του, και θα αποχωρήσει και αυτός. Νομίζω ότι πρέπει να είναι σε εξέλιξη οι επαφές των δύο πλευρών για να λυθεί το συμβόλαιο του Βούκοτιτς, ο οποίος ήρθε με πολλές προσδοκίες, αλλά ήταν πολύ υποτονική η παρουσία του στην κρητική ομάδα. Και υπάρχουν στην επίθεση έτσι περισσότεροι παίκτες, λήγουν τα συμβόλαιά τους, και ο Σιγκέλια και ο Σαλσέδο και ο ταξιάρχης Φούντας, για τον οποίο είπαμε ότι είναι μια έτσι ακριβή περίπτωση, και η περίπτωση του Σαλσέδο, υπάρχουν εμπόδια αναφορικά με τον χρόνο του συμβολέου του περισσότερο και όχι με το οικονομικό, και νομίζω για το Σιγκέλια ο Όφη θα πρέπει να κλείσει οπωσδήποτε αυτό τον ποδοσφαιριστή. Έτσι κάπως είναι η κατάσταση που έχει να κάνει με τα συμβόλαια. Να πω αυτό που αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι ο Όφη είναι σε συζητήσεις με τον Ολυμπιακό. Δεν έχω πληροφορηθεί ακόμη ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής για να κλείσει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά σε ποδοσφαιριστή πάλι από τον Ολυμπιακό Όφη, και πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξει.

για το θέμα αυτό. Παίχτες από χτες βρίσκονται σε άδεια, την καλοκαιρινή άδεια. Η έναρξη της νέας προετοιμασίας έχει ανακοινωθεί ότι θα γίνει στις 6 Ιουλίου, γιατί όφη παίζει τα

0: το Ιούλιο μέχρι 5 Αυγούστου. Δύο εβδομάδες θα κάνει προετοιμασία όφη στο Ρόζανταλ της Ολλανδίας. Επίσης να πω ότι οι φίλοι της ομάδας θα έχουν τη δυνατότητα να θυμηθούν αυτή την καταπληκτική φετινή σεζόν στο κύπελο, που κατέληξε στην κατάκτηση του δεύτερου κυπέλου στην ιστορία του ΟΦΗ, σε ένα ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει η κριτική ομάδα και το οποίο θα προβληθεί και στην Κοσμοτέ. Άλλωστε δεν είναι δυνατόν ο ΟΦΗ με τέτοια επιτυχία φέτος στο κύπελο να μην ετοιμάσει και ένα ντοκιμαντέρ για αυτή την επιτυχία, η οποία του άνοιξε και τον ευρωπαϊκό δρόμο. Λοιπόν, θα πούμε και κάποια πράγματα για την συμμετοχή του ΟΦΗ στην Ευρώπη και τους πιθανούς αντιπάλους, αλλά τώρα πρέπει να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για τη συνέχεια.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
2: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τζάμπο κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
4: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
5: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Επιστρέψαμε για τη συνέχεια της εκπομπής και πάμε σε ένα θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες και έχει να κάνει με το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας με την Ιταλία, αυτό το πολύ μεγάλο φιλικό που είναι προγραμματισμένο για τις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ένα φιλικό όμως που φαίνεται ότι είναι στον αέρα μετά την δήλωση του υπηρεσιακού προπονητή της Εθνικής Ιταλίας, του κ. Μπαλντίνη, ότι θα κατεβάσει μόνο παίκτες της Εθνικής Ελπίδων. Και σίγουρα σε καμία περίπτωση αυτό δεν αποτελεί σεβασμό προς την ελληνική ομάδα και την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Για τις τελευταίες εξελίξεις σε αυτό το θέμα, έτσι θα μιλήσουμε με τον αναπληρωτή πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και πρόεδρο της ΕΠΣΗ, τον κύριο Νίκο Τζόζογλου. Κύριε Τζόζογλου, καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
9: Καλό απόγευμα, κύριε Σβαγετόπουλο. Καλό απόγευμα στους φίλους που μας ακούν. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Φαντάζομαι ότι και σε εσάς δεν είχε ωραία έτσι όταν διαβάσατε τις δηλώσεις, γιατί έχουν γίνει εδώ και αρκετές μέρες, του υπηρεσιακού τεχνικού της Εθνικής Ιταλίας, ότι θα δώσει ευκαιρίες, θα κατεβάσει μόνο παίκτες της Εθνικής Ελπίδων.
9: Ναι, όπως έτσι είναι, και εμείς το πληροφορηθήκαμε σε πρώτη φάση από διάφορες ιστοσελίδες της Ιταλίας.

0: στην αρχή και μετά από ελληνικές ιστοσελίδες, με την πρόθεση του Ιταλού υπερησιακού τεχνικού στο παιχνίδι με το φιλικό με την Ελλάδα στο Παγκρίπιο να ελθούν οι προσεκτές της ΚΑΠΑ 21. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο προβλημάτισε όλη την Ομοσπονδία και είναι κάτι το οποίο συνεχίζει να προβληματίζει, δεν έχει λύσει οριστικά ακόμα αν είναι ή όχι τέλος πάντων η εθνική ΚΑΠΑ 21. Είναι κάτι το οποίο
1: είστε στο στάδιο της των διαπραγματεύσεων με την Ιταλική Ποδοσφαιρική.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο άφεται της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων. Δεν είναι ακόμα κάτι, τουλάχιστον τη στιγμή αυτή που συζητάμε και που έχω πληροφόρηση εγώ, οριστικό. Όπως και να έχει όμως, το σίγουρο είναι ότι είτε η Εθνική Ιταλίας, η Ανδρών, είτε κάποια άλλη εθνική ομάδα, δυνατή εθνική ομάδα, στις 7 Ιουνίου θα γίνει το τελικό στο Παγκρίτιο στάδιο.
1: Πότε εκτιμάτε ότι θα ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα, Πρόεδρε?
0: Οπωσδήποτε σήμερα, αύριο.
1: Ναι, πρέπει άμεσα, γιατί είναι κοντά το παιχνίδι και φαντάζομαι θα πρέπει να βγουν και τα εισιτήρια να γίνει.
0: Ακριβώς. Θεωρώ ότι μέσα στην εβδομάδα, το αργότερο, εννοείται, θα γνωρίζουμε την εθνική ομάδα η οποία θα αγωνιστεί με την εθνική μας στις 7 Ιουνίου.
1: Ναι. Και αν δεν είναι η Ιταλία, θα είναι κάποια από τις ομάδες που δεν προκριθήκαν στο Μουντιάλ, γιατί το Μουντιάλ αρχίζει.
0: Ακριβώς.
1: 11 Ιουνίου.
0: Λογικά ναι. Αν και 7 Ιουνίου θα υπήρχε περιθώριο ίσως για κάποια άλλη ομάδα, αλλά σε όλο και το πιθανότερο θα είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει προκριθεί το Μουντιάλ του 2026.
1: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε μέχρι αύριο, μέσα στις επόμενες ώρες, έτσι, κάποιες εξελίξεις στο θέμα αυτό και ποιος θα είναι και ο αντίπαλος της εθνικής.
0: Της εθνικής ομάδας.
1: Αν ναυαγίσει το φιλικό με την Ιταλία, αυτό που μας είπατε, ότι πρόθεση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είναι να κλειστεί μια δυνατή εθνική ομάδα.
0: Ένα δυνατό φιλικό εν ώψη των αγώνων. Ξεκινάνε στην Nations League του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Όπως είναι γνωστό, θα έχουμε αντιπάλους κάποιες δυνατές ομάδες, όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σερβία.
1: Ναι. Ναι, είναι στην πρώτη κατηγορία πλέον εθνική και έχει πολύ δυνατούς αντιπάλους. Πρόεδρε, με την ευκαιρία που σας έχουμε και φέτος στο Super Cup, θα έχει τον Όφη μέσα. Και φέτος διαβάσαμε ότι θα γίνει ή τον Αύγουστο ή τον Ιανουάριο, αλλά βλέποντας έτσι και τις ημερομηνίες και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, πιθανότατα θα πάει Γενάρη.
0: Δεν είναι κάτι ακόμα σίγουρο, δεν έχει έρθει καν στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας το Super Cup, άρα δεν μπορούμε να πούμε κάτι, κύριε Βελιαντόπουλε, για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι τις επόμενες ή την πρώτη, εν πάση περιπτώσει, τις επόμενες συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί.
1: Ναι, φαντάζομαι και το γήπεδο που θα γίνει.
0: Ακριβώς και το γήπεδο που θα γίνει το Super Cup.
1: Υπάρχει πιθανότητα να το δούμε πάλι στο Παγκρίτιο?
0: Δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να το πω. Θα ήταν ευχής έργων για το Ηράκλειο και για την ΕΠΣ Ηρακλείου και για τον κόσμο του Όφη να γίνει στο Ηράκλειο. Είναι όμως κάτι το οποίο δεν μπορούμε να προδικάσουμε. Επαναλαμβάνω, ένα θέμα το οποίο θα τεθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, είτε την επόμενη είτε την μεθεπόμενη συνεδρίαση.
1: Μάλιστα. Ολοκληρώθηκαν και την περασμένη Κυριακή και τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΗ. Θα ήθελα ένα σχόλιο έτσι για όλες τις κατηγορίες. Είσαστε ευχαριστημένοι σαν τοπική ένωση με την πορεία των πρωταθλημάτων της περασμένης πλέον σεζόν?
0: Σίγουρα είμαστε ευχαριστημένοι από όλες τις διοργανώσεις, είτε τα πρωταθλήματα τα τοπικά, είτε το κύπελο, είτε τα παιδικά τουρνουά που για μένα είναι η κορυφαία δράση που η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου έχει διοργανώνει. Ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα παιδικό πρωτάθλημα που ξεπερνάει τις 4.000, τα 4.000 παιδιά με απόλυτη επιτυχία, με την συνδρομή και τη βοήθεια της Περιφέρειας Κρήτης. Γενικότερα είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι και σε αυτές τις δράσεις που έχουμε υποχρέωση βάσει του καθεστατικού μας να διοργανώνουμε, αλλά γενικότερα και σε άλλες διοργανώσεις, σε άλλες δράσεις που η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου που έχει αναλάβει και φέρνει σε πέρας. Πέρα από τα τοπικά πρωταθλήματα, πέρα από το κύπελο που είμαστε υποχρεωμένοι βάσει καταστατικού να κανόνουμε, νομίζω ότι τα Super Cup που φέραμε στην πόλη μας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδος επίσης, τα δύο που γίνανε και αυτό που θα διοργανώσουμε στις 7 Ιουνίου ανεξάρτητα με τον αντίπαλο, επίσης είναι δράσεις οι οποίες νομίζω. Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Σμεριατόπουλε, νομίζω
1: είναι ευχάριστες δράσεις για την ένωσή σας. Αυτό φαντάζομαι.
0: Ακριβώς. Και τα τοπικά πρωταθλήματα και το κύπελο και αυτές οι δράσεις νομίζω μας ανεβάζουν σε ένα καλό επίπεδο, σε επίπεδο ενώσεων στην Ελλάδα.
1: Και επειδή είπατε για το κύπελο, νομίζω ότι και φέτος ήταν μια πάρα πολύ επιτυχημένη διοργάνωση και αυτή η έμπνευση νομίζω ήταν του κυρίου Φανουράκη με το Final Four, νομίζω ότι είναι απόλυτα επιτυχημένη και μάλλον θα πρέπει να τη μιμηθούν και άλλες ενώσεις στη χώρα.
0: Πράγματι είναι μια ξεχωριστή εκδήλωση, είναι η μοναδική τουλάχιστον που σήμερα γίνεται στην Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο και δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν συνάδελφοι πρόεδροι ενώσεων που έχουν έρθει σε επαφή μαζί μου προκειμένου να αποκτήσουν και να πάρουν πληροφορίες για το πώς διεξάγεται για να τη μιμηθούν και σε άλλες ενώσεις στην χώρα μας.
1: Ναι, και πολύ ωραίο έτσι αυτό το αποκεντρωτικό αυτής της διοργάνωσης, η οποία δεν γίνεται σταθερά σε ένα γήπεδο, αλλάζει από δήμο σε δήμο και τονώνει και το ενδιαφέρον στους δήμους που φιλοξενούν το Final Four.
0: Έτσι ακριβώς, τονώνει το ενδιαφέρον, διότι δίνουμε την ευκαιρία και στην ενδοχώρα εκτός δηλαδή από το Ηράκλειο να δουν μεγάλα παιχνίδια, να δουν γιορτές, γιατί δεν είναι μόνο το ότι διεξάγεται ένα μεγάλο παιχνίδι, είναι γενικότερα και αυτά που συμβαίνουν εκτός αγωνιστικού χώρου και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί και αυτό έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε να κάνουμε, κύριε Σμεριατόπουλο, και τα επόμενα χρόνια.
1: Θα έχουμε κάποια αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής των τοπικών πρωταθλημάτων τη νέα περίοδο, πρόεδρε, ή θα πορευτούμε όπως?
0: Όχι, δεν έχουμε κάτι τουλάχιστον προς το παρόν στο μυαλό μας. Νομίζω ότι είμαστε καλά, είμαστε ευχαριστημένοι από τον τρόπο διεξαγωγής. Εάν υπάρξει κάτι θα το δούμε μέσα στο καλοκαίρι και βεβαίως πολύ γρήγορα, ώστε τα σωματεία να έχουν γνώση το τι θα συμβεί.
1: Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστώ θερμά. Οπότε είμαστε σε ανοιχτή γραμμή για τις εξελίξεις στο θέμα του φιλικού της Εθνικής 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ την προσοχή. Να είστε καλά, κύριε Βαϊτόπουλε.
1: Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Λοιπόν, αυτά έτσι με το φιλικό ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Μέχρι αύριο, ό,τι μας είπε ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ και αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Νίκος Τζόζογλου, ότι θα ξεκαθαρίσει μέχρι αύριο αν θα είναι αντίπαλος της Εθνικής Ιταλία, αν θα γίνει φιλικό με κάποια άλλη δυνατή εθνική ομάδα. Έχουν έρθει κάποια μηνύματα που ρωτάνε για τις κλήσεις του Γιωβάνοβιτς, γιατί δεν πήρε κάποιο παίχτη. Όφερ, νομίζω ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ δεν είναι αυτός που κάνει τις κλήσεις. Θα συμφωνήσω με τους φίλους του Όφη ότι νομίζω ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε να κληθεί στην εθνική ομάδα ο Θανάσης Ανδρούτσος. Έπρεπε τουλάχιστον να πάρει ένα παίχτη του Όφη. Και ο Θανάσης Ανδρούτσος έκανε ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα, όπως και αρκετοί άλλοι ποδοσφαιριστές του Όφη. Λοιπόν, και η πληροφορία που σας δώσαμε για τον Χριστόπουλο και αυτή επιβεβαιώνεται, καθώς μόλις η ΠΑΕ Όφη ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Γιάννη Χριστόπουλο. Αναφέρει στην ίδια ανακοίνωση η κριτική ομάδα ότι ο 25χρονος αμυντικός συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο σημαντικές περιόδους στη σύγχρονη ιστορία της ομάδας μας, κατακτώντας το τρόπαιο του κυπέλλου Ελλάδας, ενώ έζησε από κοντά δύο μεγάλες στιγμές, τον περσινό τελικό της διοργάνωσης καθώς και το Super Cup. Κατά τη διάρκεια της διετούς παραμονής του στο Ηράκλειο, μέτρησε συνολικά 23 συμμετοχές με τα χρώματα του Όφη, καταφέρνοντας να ξεχωρίσει για την αθόρυβη αλλά ουσιαστική παρουσία του, για το ήθος, τον χαρακτήρα και τον επαγγελματισμό του. Γιάννη, σε ευχαριστούμε για όσα προσέφερε στην ομάδα μας και σου ευχόμαστε καλή τύχη στο επόμενο βήμα της καριέρας σου, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η κριτική ομάδα για τον Χριστόπουλο, ο οποίος είναι ο τρίτος ποδοσφαιριστής που ανακοινώθηκε ότι δεν συνεχίζει στην ομάδα μετά τον Νέιρα και τον Λαμπρόπουλο, και ο Χριστόπουλος αποτελεί παρελθόν για την κριτική ομάδα, και όπως είπαμε ενδεχομένως να έχουμε και άλλη ανακοίνωση, πιθανότατα του Ηλία Χατζηθεοδωρίδη, αλλά καλύτερα ας περιμένουμε. Πάμε όμως σε αυτό που σας λέγαμε για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Όφη. Όσο περνάνε οι μέρες, έτσι θα διαμορφώνεται καλύτερα το τοπίο που έχει να κάνει με το Europa League. Εκεί θα μπει ο Όφη στα play-off του Europa League. Βέβαια θα προηγηθούν οι προκριματικοί γύροι πριν φτάσουν

στα play-off τους, ο οποίος αποφεύγει Όφη γιατί πήρε ένα καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Να πούμε ότι ήδη έχουμε τον κορμό των play-off, τα οποία θα διαμορφωθούν με τον Όφη, την Λίλεστρομ, την Σεντρουίντεν, τις ομάδες που θα πάρουν το κύπελλο σε Τουρκία, Τσεχία, τις 13 ομάδες που θα επικρατήσουν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και τους 6 ηττημένους από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αυτές οι ομάδες θα μπουν στην κλήρωση για τον τρίτο γύρο, συγγνώμη, για τα play-off του Europa League. Πιθανή αντίπαλη του Όφη είναι ομάδες όπως η Sporting Lisbon, γιατί Όφη θα είναι σίγουρα στο γκρουπ των αδύνατων της κλήρωσης λόγω της ισχμής ευρωπαϊκής του παρουσίας. Έχει μια πολύ χαμηλή βαθμολογία, έχει 9.682 βαθμούς. Πιθανή αντίπαλη λοιπόν είναι η Sporting, η Rangers, η Ferencváros, η Victoria Pilsen, η Midland, η Salzburg, αυτές είναι οι δυνατές, η Shamrock Rovers, η Κουόπιο, η Χαποέλ Μπερσεβά, η Ντρίτα από τη Βοσνία, η Κουόπιο από τη Φιλανδία, η Lincoln από το Γιβραλτάρ. Και σύμφωνα με μια ιστοσελίδα που ασχολείται με τη στατιστική, τη Football Meets Data, οι πιθανότητες του Όφη να προκριθεί στη League Phase του Europa League είναι 30,4%, ενώ 69,6% το υπόλοιπο είναι ότι θα συμμετάσχει στην League Phase του Conference League. Είναι δεδομένη αυτή, αν αποκλειστεί ο Όφη, και θα επιφέρει έτσι πολλά χρήματα στην κριτική ομάδα. Στον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League θα λάβουν μέρος 16 ομάδες. Στους ισχυρούς είναι η Ferencváros, η Καραμπάγ, η Χάιντουκ Σπλίτ, η Κυπελούχος Κύπρου, η Κυπελούχος Ελβετίας, και στους ανίσχυρους η Βοηβοντίνα, η Ρουμανική Κλούζ, η Αλούμινις από τη Σλοβενία, η Ντέρι Σίτι από την Ιρλανδία και η Βέστρη από την Ισλανδία, και δεν έχει ξεκαθαρίσει σε ποια κατηγορία ισχυρούς και ανίσχυρους θα είναι η Χάμαρμπι από την Σουηδία, η Ζήλινα και οι κυπελούχοι Ισραήλ, Ουκρανίας, Μολδαβίας και Βουλγαρίας. Στο δεύτερο προκριματικό γύρο επίσης 16 ομάδες, εκεί θα μπει ο ΠΑΟΚ. Θα είναι στους ισχυρούς με τη Μίντιλαντ, τη Βικτόρια Πιλζέν, πιθανότατα την Ferencváros και τον τρίτο της Πορτογαλίας. Στον τρίτο προκριματικό γύρο θα μπουν οι 12 ηττημένοι από τον δεύτερο προκριματικό γύρο, συν ομάδες που θα προκύψουν από τις προκρίσεις του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Οπότε καταλαβαίνει κανείς από τη στιγμή που θα φύγουν 12 ομάδες από το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, θα είναι αρκετά δυνατές ομάδες. Και μετά τον τρίτο προκριματικό γύρο πάμε στα play-off, στα οποία θα μπει και ο Όφη στην κλήρωση που θα γίνει 3 Αυγούστου. Θα μάθει τον αντίπαλό του στα play-off του Europa League. Αν σταθεί τυχερός και πέσει με μια βατή ομάδα, θα είναι ό,τι καλύτερο για να διεκδικήσει την πρόκληση στη League Phase και να παίξει άλλα 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια και όχι 6 αν αποκλειστεί από τα play-off του Europa League. Να μείνουμε στην Super League, να πάμε σε κάποιες ειδήσεις. Καταρχήν είχαμε σήμερα την ανακοίνωση της συνέχισης της συνεργασίας του Άρη με τον Γρηγορίου, τον προπονητή, τον Μιχάλη Γρηγορίου. Εκτιμήθηκε η δουλειά που έκανε το τελευταίο δίμηνο στην ομάδα, η βελτίωση του Άρη, που ήταν η καλύτερη ομάδα των play-off, ήταν αδιάφορο βέβαια, αλλά έχει καλή εικόνα ο Άρης, και έτσι σήμερα ανακοινώθηκε η συνέχιση της συνεργασίας, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028.
ο Μιχάλης Γρηγορίου, ο οποίος ευχαρίστησε τους ποδοσφαιριστές για τη συνεργασία που είχαν, το τεχνικό team και την διοίκηση, και είπε ότι από σήμερα γυρίζουμε σελίδα, πρέπει να αλλάξουμε όλοι μαζί το τσιπάκι, με τον πρόεδρο και τον κύριο Ρέγες, τους οποίους επίσης ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου. Δουλεύουμε ήδη για την επόμενη μέρα και έχουμε πολλή δουλειά. Προσωπικά, είπε ο κύριος Γρηγορίου, υπόσχομαι να κάνω το καλύτερο δυνατό ώστε ο Άρης στη νέα σεζόν να επιστρέψει δυνατότερος από κάθε άποψη και να πετύχει τους στόχους του παίζοντας το ποδόσφαιρο που αντιπροσωπεύει την ιστορία του, τη φανέλα του και τον κόσμο της ομάδας. Άφησα τον κόσμο για το τέλος, το ξέρουν όλοι ότι διαχρονικά η δύναμη αυτού του συλλόγου είναι ο κόσμος του. Άρης χωρίς τον κόσμο του δεν νοείται. Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του χρόνου είναι να φέρουμε ξανά τον κόσμο πίσω, να γεμίσει πάλι το γήπεδο, και θα το κάνουμε. Η ομάδα και θα γεμίσει και πάλι το γήπεδο, γιατί ο Άρης χρειάζεται την βοήθεια των φιλάθλων του από κάθε άποψη, δήλωσε ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου. Στον Παναθηναϊκό, μάλλον θέμα ημερών, θεωρείται η λύση της συνεργασίας με τον Ράφα Μπενίτεθ. Είναι ηλυμένη η απόφαση. Βέβαια, είναι πολύ υψηλό το ποσό που θα πάρει ως αποζημίωση ο Ράφα Μπενίτεθ. Υπολογίζεται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στον Παναθηναϊκό που τρέχουν έτσι το θέμα της διαδοχής του Ισπανοτεχνικού, φαίνεται ότι ο Δανός Γιάκομπ Νέστρουπ έχει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα για τη θέση του προπονητή στον Παναθηναϊκό. 38 ετών, πρώην τεχνικός της Κοπεχάγης, θεωρείται πως ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ που αναζητά ο Παναθηναϊκός. Νέος, φιλόδοξος, με εμπειρία πρωταθλητισμού και φιλοσοφία κυριαρχικού ποδοσφαίρου. Στην λίστα υπήρχαν επίσης ο Ρεμπρόφ και ο Στάνκοβιτς, όμως η υπόθεση Νέστρουπ δείχνει πλέον να μπαίνει στην τελική φάση και δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχουμε εξελίξεις στο θέμα προπονητή στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να πάμε σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 4. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, χιλιάδες επισκέψεις καταγράφονται κάθε χρόνο στα απογευματινά ιατρία των δημοσίων νοσοκομείων, όπου οι ασθενείς καλούνται να πληρώνουν από 36 έως 72 ευρώ για να εξεταστούν από γιατρό της επιλογής τους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας για το έτος 2025. Με την παραδοχή ότι η προσωρινή χρήση του οικοπαίδου απέναντι από το λιμάνι του Ηρακλείου για την κάλυψη αναγκών στάθμευσης στην πόλη δεν θα παρακολουθήσει το έργο ανέγερσης του νέου δικαστικού μεγάρου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης άναψε το πράσινο φως στο αίτημα του Δήμου Ηρακλείου. Σε εξαιρετικά βαριά και σταθερά κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται ο 40χρονος άνδρας στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου εδώ και 27 ημέρες μετά το σοβαρότατο τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι που σημειώθηκε στη Χερσόνησο. Ο άνδρας φέρει κρανιογκεφαλικές κακώσεις, ενώ δεν έχει καμία επαφή με το περιβάλλον. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου διακομίστη το πρωί ένας νεαρός έπειτα από τροχαίο που είχε με το μηχανάκι του. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Τσαλικάκη, με τον 23χρονο να τραυματίζεται ευτυχώς ελαφρά. Με επίσημες τελετές, δοξολογία και καταθέσεις στεφάνων θα τιμηθεί στο Ηράκλειο η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου την ερχόμενη Κυριακή 24 Μαΐου. Το εδόλιο του κατηγορουμένου δείχνει εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που υπηρετούσαν στο τμήμα Αγίων Αναργύρων το βράδυ της τυχερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα. Η εισαγγελική λειτουργός με πρότασή της στο Δικαστικό Συμβούλιο ζητά την παραπομπή σε δίκη και των 4 κατηγορουμένων για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Βαθιά ανήσυχος για τις διαστάσεις και την ταχύτητα της επιδημίας του έμπολα που πλήττει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα, δηλώνει ο Γενικός Διευθυντής του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε την Αφρική η αρμόδια υγειονομική υπηρεσία. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 5.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Πάμε, πήγαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος ο Μανώλης Προνάγιας. Καλό απόγευμα στο φίλο του Μανώλη. Θα συνεχίσουμε το τοπικό ποδόσφαιρο και με την ομάδα της Χερσονήσου, η οποία έκανε μια καταπληκτική πορεία φέτος. Πέτυχε και τους δύο στόχους που είχε θέσει, και την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία και την κατάκτηση του κυπέλου της ΕΨΗ. Με χαρά έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον προπονητή της ομάδας, τον Μάριο Σιφάκη. Κύριε Σιφάκη, καταρχήν πολλά συγχαρητήρια για την πολύ επιτυχημένη χρονιά της ομάδας σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και να είστε καλά για τα καλά σας λόγια.
0: Λοιπόν, θα ήθελα έτσι να κάνουμε μια ανασκόπηση. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι όλα πήγαν καλά μέσα στη σεζόν.
1: Ναι, σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι πήγαν αρκετά καλά. Ναι. Αρκετά καλά. Έχουμε ένα παράπονο μόνο, γιατί η διαφορά μας από την πρώτη θέση ήταν πολύ μεγάλη, αλλά τέλος καλό, όλα καλά θα πω.
0: Εννοείται στο πρωτάθλημα που μείνατε αρκετά πίσω από τον Εργοτέλη, θεωρείτε ότι δεν ήταν αυτή η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες?
1: Εντάξει, νομίζω ότι στα τρία παιχνίδια που δώσαμε φέτος το Εργοτέλη δείξαμε ότι αν όχι είμαστε εισάξια, είμαστε πολύ κοντά με τον Εργοτέλη. Ναι.
0: Είχατε μία νίκη στο πρωτάθλημα, την εντυπωσιακή νίκη το 4-1 στο κύπελο και την ήττα με 1-0, αν θυμάμαι καλά, στο Μαρτινέγκο.
1: Πολύ καλά θυμάστε, πολύ καλά. Ναι.
0: Η ομάδα έπαιξε όπως είχατε σχεδιάσει, κύριε Σιφάκη?
1: Θα τολμήσω να πω ότι τα παιδιά κατάφεραν να με εκπλήξουν θετικά. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα σύμφωνα με τα δικά μου δεδομένα, θα έλεγα, γιατί το ποδόσφαιρο ο καθένας το βλέπει με άλλη ματιά. Ήταν στιγμές μέσα στη χρονιά που πραγματικά του θαύμασα για το ποδόσφαιρο που είχαμε.
0: Ναι. Και μια ομάδα η οποία σκόραρε πολύ εύκολα. Έτσι, εγώ δεν είχα την δυνατότητα να παρακολουθήσω, θα πω την αλήθεια, κάποια από τα παιχνίδια σας, μόνο κάποια στιγμιότυπα που έχω δει. Παραλίγο να πιάσετε και τα 98 γκολ στο πρωτάθλημα.
1: 98 γκολ, αλλά το σημείο που χρήζει να το τονίσουμε είναι ότι από τα 98 καθά γκολ τα 80 ήταν με ασίστ. Ναι. Που αυτό δείχνει πολλά για τον τρόπο που έπαιζε η ομάδα.
0: Το πώς δουλεύει τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας και τη γενικότερη έτσι φιλοσοφία που φαντάζομαι ότι θέλατε και περάσατε στην ομάδα.
1: Εντάξει, εγώ ήθελα και πέρασα, αλλά είμαι τυχερός γιατί οι παίχτες που είχα μπορούσαν να τα αποκριθούν σε αυτά που ήθελα εγώ και τους είμαι ευγνώμων γι' αυτό.
0: Στο κύπελο νομίζω ότι συζητήθηκε πάρα πολύ, όχι τόσο η νίκη σας επί του Εργοτέλη, αλλά αυτό το 4-1 ήταν αίσθηση προκάλεσε αυτό το σκορ.
1: Εντάξει, για μένα να σου πω την αλήθεια δεν έχει σημασία τόσο μεγάλη το σκορ. Σε αυτά τα παιχνίδια αυτό που μετράει το αποτέλεσμα. Σημασία πρώτα είχε η πρόκληση. Οκ, ήρθε με ένα εμφατικό σκορ, όμως αυτό που εμένα με ενθουσίασε ήταν η εικόνα της ομάδας, γιατί τα γκολ θα μπορούσαν να μην μπουν κιόλας. Σημασία έχει για μένα το ποδόσφαιρο που έπαιζε η ομάδα και τα παιδιά το ευχαριστούσαν μέσα στο γήπεδο. Και αυτό είναι που μετράει στο τέλος της χρονιάς, θα πω.
0: Για το επίπεδο του πρωταθλήματος, κύριε Σιφάκη, τι μπορούμε να πούμε για τη φετινή Α1?
1: Εντάξει, η Α1 στο Ηράκλειο, το επίπεδο της είναι πάρα πολύ ψηλό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βλέπουμε ότι συμμετέχουν στο πρωτάθλημα παίχτες σε παραπάνω κατηγορίας. Και σίγουρα είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο σε σχέση με τα υπόλοιπα τοπικά, θα πω εγώ, της Ελλάδας. Ναι. Φέτος, με την ιδιαιτερότητα ότι τρεις θέσεις δίναν την άνοδο στην παραπάνω κατηγορία, θεωρώ ότι ήταν ένα πολύ ανταγωνιστικό πιθανό.
0: Και πήραν την άνοδο οι ομάδες που την άξιζαν μέσα στο γήπεδο?
1: Θεωρώ πως ναι. Ήμασταν οι πιο σταθερές ομάδες από τις υπόλοιπες και νομίζω ότι δίκαια και οι τρεις ομάδες θα βρίσκονται στη γάμα εθνική του χρόνου.
0: Αν σας έτσι ζητούσα από τις υπόλοιπες ομάδες, έτσι, η ευχάριστη έκπληξη για σας, αυτή έτσι που σας έκανε ιδιαίτερα εντύπωση, υπάρχει κάποια άλλη ομάδα?
1: Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι ο Αθεστίωνας έπαιξε κατά διαστήματα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Σίγουρα ο ΠΑΟ Κρουσόνα και η ΑΕ Κατσαμπά και ο Αλμυρός είναι σταθερές δυνάμεις της κατηγορίας. Αλλά λόγω της ιδιαιτερότητας του Αθεστίωνας επενδύει, θα έλεγα, σε μικρά παιδιά, θα έλεγα ότι είχε μια πάρα πολύ καλή παρουσία.
0: Στις δηλώσεις που κάνατε μετά και την κατάκτηση του κυπέλου, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η αναφορά που κάνατε στις οικογένειές σας, δηλαδή αφιερώσατε και στις οικογένειες, γιατί μπροστά είναι μόνο ποδοσφαιριστής, αλλά όταν έχει μεγάλη συμπαράσταση νομίζω ότι τον βοηθάει και τον ποδοσφαιριστή και τον προπονητή να βγάζει τον καλύτερο του εαυτό.
1: Εντάξει, εσύ τώρα πολλά χρόνια στον χώρο καταλαβαίνεις ότι πίσω από αθλητές ανεξαρτήτου επίπεδου υπάρχει, θα έλεγα, ένας οργανισμός από πίσω τους που τους στηρίζει κυρίως ψυχολογικά. Και θα ήταν κρίμα να μην αναφερθούν και τα άτομα αυτά που μας βοηθάνε στην καθημερινότητά μας.
0: Πραγματικά. Νέα σεζόν, έχετε κάνει καθόλου κουβέντες με την διοίκηση, κύριε Σεφάκη?
1: Εντάξει, προς το παρόν ξεκουραζόμαστε λίγο. Θέλουμε σε μια εβδομάδα να αδειάσει λίγο το μυαλό. Για μένα σίγουρα προτεραιότητα έχει η Χερσόνησος, αλλά από εκεί και πέρα θα κάνει συμβούλιο ομάδα, θα τα βάλουμε κάτω και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε.
0: Σε ένα προτάσμα το οποίο θα είναι καθαρά κριτικό την νέα περίοδο, με δυνατές ομάδες και τα Χανιά υποβιβάστηκαν, αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη διεθνική σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές όπου ήταν λίγες οι κριτικές ομάδες. Φέτος νομίζω ότι ο κόσμος θα ρίξει τα βλέμματα του περισσότερο στην τρίτη εθνική.
1: Κοίταξε, και βάσει ονομάτων, να το δεις στον κριτικό όμιλο, δείχνει από τώρα ότι θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Σίγουρα υπάρχουν, βάσει ονόματος ξαναλέω, κάποια φαβορή θα έλεγα. Από εκεί πέρα όμως όλες οι ομάδες είναι ιστορικές και να σου πω την αλήθεια, ανυπομονούν να το ζήσω πρώτα Θεός.
0: Το ευχόμαστε, ευχόμαστε και μια πολύ καλή πορεία για την ομάδα σας. Φαντάζομαι ότι θα έχει εκτιμηθεί η μεγάλη σας προσφορά και θα βρίσκεστε και του χρόνου στο τιμόνι της ομάδας. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σεφάκη. Να είστε καλά. Καλή ξεκούραση.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.

0: Συνεχίζουμε με μπάσκετ, καθώς άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της Ευρωλίγκας, το οποίο αρχίζει την Παρασκευή με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στις 6 την Φενέρμπαχσε, ενώ στις 9 θα γίνει ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στη Βαλένθια και την Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει πάνω από 8.000 εισιτήρια για το Final Four. 3.000 εισιτήρια είναι στα χέρια φιλάθλων της Φενέρ. 1.000 εισιτήρια έχει η Βαλένθια και 550 έχει πάρει η Ρεάλ. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι απομένουν άλλα τουλάχιστον 5.000 εισιτήρια, τα οποία έχουν πάει σε επίσημους, σε χορηγούς, σε πολιτικούς, και ο Ολυμπιακός εκτιμάται ότι θα έχει περισσότερους από 10.000 φιλάθλους στο Final Four. Θα κερδίσει με διαφορά τη μάχη της Κερκίδας στο ΟΑΚΑ ο Ολυμπιακός. Δηλώσει για το Final Four έκανε το μεγάλο αστέρι του Ολυμπιακού, ο Σάσα Μπεζένκοφ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
1: Εντάξει, το τι πιστεύω εγώ με το τι θα γίνει, ελπίζω αυτή τη φορά να γίνει το ίδιο. Είμαστε καλά, ξέρεις, μέρα-μέρα, παιχνίδι με παιχνίδι, είναι κλισέ, αλλά δεν σε αφήνει αυτή η διαδικασία να κάνεις κάτι άλλο. Οπότε σκεφτόμαστε τον αγώνα της Παρασκευής και το πώς θα έχουμε μια ευκαιρία να φτάσουμε πιο κοντά στο τρόπαιο.
2: Είναι πολλά τα συνεχόμενα Final Four για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι εύκολο να πετύχει μια ομάδα κάτι, αν και ο κόσμος μπορεί να θεωρεί ότι η επιτυχία είναι δεδομένη, που δεν είναι. Τι σας έχει μάθει η εμπειρία των προηγούμενων χρόνων, τι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά σε τέτοια μόνα μάτς και τι πρέπει να προσέξετε για να πετύχετε το μεγάλο στόχο σας?
1: Κοίτα, κάθε Final Four ήταν διαφορετικό και κάθε αποτυχία ήταν διαφορετική για διαφορετικούς λόγους. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε. Νομίζω ότι ο κάθε παίχτης ξέρει το τι έχει γίνει, το τι έχει κάνει, έχουμε καινούργια παιδιά και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε τις πιθανότητες.

0: πες μας και να βρεθούμε στο μεγάλο τελικό.
1: Σας βάζει μια έξτρα πίεση ή να το πω ατομική επιτυχία της ομάδας, είτε δική σου ως MVP, είτε του Νίκολα που ήταν στην πρώτη πεντάδα ή του Τάιλερ, είναι κάτι το οποίο πιέζει, να το πω έτσι, εσάς να δείξετε κάτι παραπάνω και να οδηγήσετε τον Ολυμπιακό στην επιτυχία?
0: Κοίτα, οι επιτυχίες είναι ωραίες, να απολαμβάνεις τη στιγμή, νομίζω χαροποιούν όλη την ομάδα, το σύλλογο, τον οργανισμό, τους συμπαίκτες, προπονητές, όλους, αλλά από εκεί πέρα, στο τέλος της ημέρας θες μόνο να κερδίσεις. Δεν σε νοιάζει ο τρόπος, δεν σε νοιάζει αν εσύ θα πας καλά, ο δίπλα σου. Το θέμα είναι στο τέλος των 80 λεπτών να γράψει ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης. Οπότε ο καθένας με ό,τι μπορεί, με ό,τι έχει, στο δεδομένο βράδυ να ακολουθήσουμε το πλάνο μας και να είμαστε σκληροί. Απλά αυτό.
1: Πόσο διαφορετικό είναι που γίνεται το Final Four στην Ελλάδα, στην έδρα του Παναθηναϊκού? Θα έχει πάρα πολύ κόσμο του Ολυμπιακού και όχι μόνο εκεί, αλλά και από, από εκεί που θα φύγει το λεωφορείο σας για να πάτε προς το ΆΚΑ, θα γίνεται χαμός.
0: Κοίτα, ζήσαμε το πρώτο, το παρθενικό Final Four στο Βελιγράδι, που ήταν κάτι το οποίο ίσως να μην είχαμε και καταλάβει τι ευκαιρία ήταν, γιατί ήταν η πρώτη μας φορά όλων μαζί και λίγο έτσι, θυμάστε τη χρονιά, τα λέω περίεργη. Αλλά από εκεί και πέρα, κοίτα, για τον κόσμο το αντιλαμβανόμαστε, το καταλαβαίνουμε, διψάνε το ότι θα γίνει στην έδρα του Παναθηναϊκού, αλλά για μας λίγο ιδιαιτερότερο ότι θα είμαστε στο σπίτι μας, απλά θα είμαστε στο ξενοδοχείο και ότι θα φύγουμε από εκεί, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για αυτό που έρχεται και το αμυγός μπασκετικό κομμάτι. Το αν θα γινόταν οπουδήποτε αλλού δεν μας πειράζει, σίγουρα δεν θα ταξιδέψουμε, θα είμαστε εδώ, αλλά μέχρι εκεί.
1: Πόσο μεγάλη είναι η επίδραση του coach Μπαρτζόκα σε αυτή την ομάδα, τόσα χρόνια αλλά και φέτος, και πόσο σημαντική είναι η επιρροή ενός προπονητή σε δύο μόνα μάτς, όταν μιλάμε για ημιτελικό και καλώς τον πραγμάτων τελικό στην Ευρωλίγκα?
0: Κοίτα, η φιλοσοφία που έχει περάσει και αυτό που θέλει να δείξει και το στυλ μπάσκετ που πρεσβεύει ο ίδιος, νομίζω το έχει περάσει στην ομάδα και το βλέπουμε. Από εκεί πέρα τα μόνα μάτς είναι η σκληράδα, οι προσωπικότητες, το πώς θα σουτάρεις, το πώς θα αμυνθείς, τα rebound, είναι όλα αυτά τα μικρά πράγματα που στη regular season ναι μεν τα έχεις, αλλά όχι στο 100% λόγω των συνεχόμενων αγώνων. Οπότε τώρα έρχεται ένα παιχνίδι που ξέρεις ότι είναι το παιχνίδι και πρέπει να τα κάνεις όλα σωστά.
1: Και επειδή είπες για το παιχνίδι, και ένα σχόλιο για το match με τη Φενέρ που έρχεται, γιατί είναι και οι πρωταθλητές Ευρώπης, είναι ενεργεία πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Κοίτα, παίξανε τη μεγαλύτερη διάρκεια της σεζόν, το καλύτερο μπάσκετ, ήταν σκληροί. Λίγο οι τραυματισμοί τους αποσυντόνισαν, γι' αυτό κάναν και την κοιλιά. Αλλά είναι όλοι μαζί, έτοιμοι, με πολύ έμπειρο προπονητή. Για να κερδίσει τη Φενέρ, πρέπει να τα δώσει όλα. Με λίγο μπάσκετ και λίγο απ' όλα, δεν μπορεί να του κερδίσει.
2: Μάλιστα. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Ενώ ο Έλληνας εκπρόσωπος στο Final Four της Ευρωλίγκας, ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σχολίασε την αποτυχία του Παναθηναϊκού να προκριθεί στο Final Four, γράφοντας σε ανάρτησή του: «Την Ευρωλίγκα δεν θα την βάλουμε τελικά εδώ», στο σημείο που έχει το τραπεζάκι στο Σούνιο. «Ευτυχώς η ΕΟΚ το κύπελο το φτιάχνει μεγάλο και πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Θα αλλάξω το τραπέζι, θα βάλω ένα μοναστηριακό». Και έδειξε το γνωστό τραπεζάκι εκεί που βάζει τους τίτλους στο σπίτι του στο Σούνιο, όπου είχε βάλει τον Ιούνιο του 2024 και το κύπελο του πρωταθλήματος και το κύπελο της Ευρωλίγκας. Στις εγχώριες διοργανώσεις του μπάσκετ έχουμε αύριο το τελευταίο παιχνίδι της προημιτελικής φάσης. Θα γίνει γνωστή η 25 του μήνα αυτό το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη. Θα γίνει μετά το Final Four, 25 Μαΐου, ΑΕΚ Άρης, 7 το βράδυ. Η ομάδα που θα κερδίσει αυτό το παιχνίδι θα παίξει στους ημιτελικούς με τον Ολυμπιακό. Ενώ ήδη έχουν οριστεί οι δύο πρώτοι ημιτελικοί στο ζευγάρι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ 28 Μαΐου και η ρεβάνς 30 Μαΐου στο κλειστό της Πηλέας. Πάμε και στο NBA, εκεί όπου είμαστε στους τελικούς των περιφερειών, και οι San Antonio Spurs έκαναν το 1-0 στους τελικούς της Δύσης, έχοντας φοβερή μέρα τον Victor Γουεμπανιάμα, ο οποίος πέτυχε 41 πόντους και μάζεψε 24 rebound και οδήγησε τους San Antonio Spurs στη νίκη με 122-115 απέναντι στους Oklahoma City Thunder στον πρώτο τελικό της Δύσης. Ο Γουεμπανιάμα σε ηλικία 22 ετών έγινε ο νεότερος παίχτης στην ιστορία των play-off του NBA με τουλάχιστον 40 πόντους και 20 rebound σε έναν αγώνα, ξεπερνώντας το ρεκόρ του θρυλικού Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ από τους τελικούς του NBA το 1970. Το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει πάλι στην έδρα της Οκλαχώμα ξημερώματα Τετάρτης, θα γίνει 3 τα ξημερώματα, ενώ στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας πέρασαν και οι Cavaliers, οι οποίοι έκαναν τρομερή εμφάνιση στο Detroit, κέρδισαν 125-94 τους Detroit Pistons και προκρίθηκαν στους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τους New York Knicks. Ο πρώτος τελικός της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA είναι προγραμματισμένος και αυτός για αύριο τα ξημερώματα, στις 3 τα ξημερώματα είναι το παιχνίδι αύριο, 3:30 τα ξημερώματα. Πέμπτης είναι το δεύτερος τελικός της Δύσης ανάμεσα στην Οκλαχώμα και του Σαν Αντώνιο Σπέρς. Στο τοπικό μπάσκετ ο Όφη προκρίθηκε στην τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κορασίδων στο μπάσκετ και ήδη έχουν γίνει γνωστές οι 8 ομάδες που έχουν περάσει. Εκτός από τον Όφη είναι ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, ο Προμηθέας Πατρών, ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου, ο Πιερικός Αρχέλαος, η Χαλκίδα και ο Παναθηναϊκός. Αναμένεται ανακοινώσει και για το πρόγραμμα, πώς θα χωριστούν οι δύο όμιλοι και για το τόπο διεξαγωγής της τελικής φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κορασίδων, στην οποία θα συμμετάσχει και η ομάδα Κορασίδων του Όφη. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, κτίζουμε το αύριο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
9: Και εκεί.
10: Και εκεί.
11: Και εκεί.
12: Χρήστα, βουλθά, ενέργεια.
11: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.

4.000 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο της υπηρέτησης. Credia Bank.

στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
2: Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής για τους φίλους που ρωτάνε για τις αποχωρήσεις των Όφη. Να επαναλάβω, τρεις παίχτες δεν συνεχίζουν στην ομάδα, από τους παίχτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν τον άλλο μήνα, δεν θα ανανεωθούν τα συμβόλαια των αρχηγών, του Χουάν Νέρα, του Βασίλη Λαμπρόπουλου και του Γιάννη Χριστόπουλου. Ανακοινώθηκαν και τρεις ότι δεν συνεχίζουν τον Όφη και όπως είπαμε περιμένουμε και άλλες ανακοινώσεις. Αναμένεται και η ανακοίνωση για τον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη. Νομίζω και ο Μπάινοβιτς θα αποτελέσει παρελθόν από τον Όφη και θα φύγουν και κάποιοι παίχτες των οποίων τα συμβόλαια δεν λήγουν τώρα, τα επόμενα χρόνια ή του χρόνου πιο μετά, όπως ο Βούκοτιτς, και οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι πιθανότατα θα λυθεί και το συμβόλαιο του Νίκου Μαρινάκη.

0: Λοιπόν, είχαμε πριν από 1-2 λεπτά για την ανακοίνωση της λύσης, της ολοκλήρωσης μάλλον της συνεργασίας του ΟΦΗ με τον Μπαϊνόβιτς, αναμενόμενη εξέλιξη. ΟΦΗ, ο οποίος στην ανακοίνωση το αναφέρει ότι η διετής παρουσίας του στην ομάδα σημαδεύτηκε από δύσκολες στιγμές λόγω του τραυματισμού που υπέστη τον Νοέμβριο του 24, γεγονός που δεν του επέτρεψε να δείξει όλα όσα μπορούσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όμως ο ίδιος δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί ένα σημαντικό μέρος των αποδυτηρίων και της καθημερινότητας του συλλόγου. Ο Μπαϊνόβιτς, ο οποίος κατέγραψε συνολικά 21 συμμετοχές με τον ΟΦΗ, στάθηκε με επαγγελματισμό και υπομονή, ενώ βίωσε έντονες στιγμές και μεγάλες συγκινήσεις με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας στο Βόλο. Φιλίπ, σε ευχαριστούμε για τη σημαντική προσφορά σου και σου ευχόμαστε καλή τύχη στο επόμενο βήμα της καριέρας σου, αναφέρει η ανακοίνωση του ΟΦΗ για τον Μπαϊνόβιτς, ο οποίος είναι ο τέταρτος ποδοσφαιριστής και επίσημα που δεν συνεχίζει τον ΟΦΗ μετά τον Νέιρα, τον Λαμπρόπουλο, τον Χριστόπουλο και τον Μπαϊνόβιτς. Όπως είπαμε, θα έχουμε σήμερα πολλές ανακοινώσεις, γίνεται το ξεκαθάρισμα και ξεκινά από τους παίχτες που τα συμβόλαιά τους λήγουν τον άλλο μήνα, προκειμένου να έχουν το περιθώριο από τη στιγμή που δεν είναι στη λίστα του Χρήστο Κόντι, των παιχτών που θέλει, να συνεχίσουν σε άλλη ομάδα την καριέρα τους. Από τον ΟΦΗ και την εξέλιξη με τον Μπαϊνόβιτς, να περάσουμε στην Κολύμβηση. Πραγματικά ήταν εξαιρετική η παρουσία των κολυμβητών και κολυμβητριών του Ηρακλείου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε χθες στην Αθήνα. Η Άρτεμις Βασιλάκη κυριάρχησε στα αγωνίσματά της και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και για τους επόμενους στόχους εκτός ελληνικών συνόρων.
1: Εντάξει, είναι ένας ικανοποιητικός χρόνος για τώρα. Έδειξε την προηγούμενη εβδομάδα τι μπορώ να ακολουθήσω. Δείχνω ότι είμαι σε καλή κατάσταση. Ήταν ένα γεμάτο τετραήμερο και η προηγούμενη εβδομάδα πήγε πολύ δυνατά. Έχει αρχίσει και βγαίνει κούραση από την αρχή της την Παρασκευή που ξεκίνησα. Προσπαθώ να το διαχειριστώ με στρατηγική, καθαρό μυαλό και συνεχίζουμε.
2: Θεωρείς ότι στο συγκεκριμένο τουρνουά, ας το πούμε, ο πύχης μπορεί να πάει ψηλότερα στα αγωνίσματα που απομένουν?
1: Σίγουρα, αν ήμουν πιο ξεκούραστη θα μπορούσα να είχα πάει πιο γρήγορα, όμως αυτό δεν είναι κάτι που με αγχώνει ή με βάζει σκέψεις, γιατί έδειξα την προηγούμενη εβδομάδα τι μπορώ να κάνω όταν είμαι ξεκούραστη. Και όταν είμαι ξεκούραστη 100%, γιατί δεν ήμουν 100%, έχει να βγει κούραση, οπότε αυτό είναι λογικό, αλλά το αποτελέσμα θα δείχνει ότι και κουρασμένοι μπορώ να κολυμπήσω κάτω από το 4-15 πολύ εύκολα.
2: Οπότε στην ουσία μετά από την αυριανή μέρα που ολοκληρώνεται το Open, θα πάρεις έτσι μια περίοδο να αποθεραπεύσεις?
1: Μπαίνουμε σε φορμάρισμα για τον Αύγουστο, γιατί εκεί θέλω να δώσω το 100% των δυνατοτήτων μου και να έχω τα καλύτερα αποτελέσματα.
0: Πολύ καλή παρουσία έκανε και ο Κωνσταντής Χουρδάκης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και αυτός εξασφάλισε τη συμμετοχή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Να ακούσουμε τι είπε.
3: Κουράστηκα αρκετά, είμαι πολύ ευχαριστημένος από την επίδοσή μου. Εντάξει, δεν είναι ρεκόρ μου, είναι 4 δεύτερα πάνω από ρεκόρ μου. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν ο στόχος μου αυτή τη διοργάνωση στα 1500, στοχεύω στο Ευρωπαϊκό Νέον. Δεν είμαι έτοιμος γι' αυτό. Έχω δείξει ότι είμαι σε πολύ καλή κατάσταση και έχω ακόμα πολύ δρόμο προπόνηση μπροστά μου για να βελτιώσω τα λάθη μου. Γιατί εντάξει, η κούρσα είχε αρκετά λάθη που πρέπει να συζητήσω με τους προπονητές μου. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστήθηκα. Χάρηκα που πήρα τον πρώτο.

0: τίτλο ανδρών για πρώτη φορά και συνεχίζουμε και στα υπόλοιπα.
1: Έτσι, με μια πρώτη σκέψη πριν οποιαδήποτε συζήτηση. Τι θεωρείς ότι κάνεις, λάθος ή λίγο, ίσως λίγο καλύτερα στη συγκεκριμένη σου.
0: Πιστεύω ότι κάποιες μου στροφές δεν ήταν τόσο σωστές όσο έπρεπε. Πρέπει ακριβώς να δω και τα περάσματά μου για να δω αν έπρεπε να ανεβάσω λίγο πιο νωρίς ή να κρατήσω λίγο ακόμα, γιατί να σου πω την αλήθεια έσφιξα λίγο και θα τα συζητήσω πρώτα απ' όλα με τον προπονητή μου για να γνωρίσω σωστά τα λάθη μου και να τα κάνω καλύτερα να τα διορθώσω στην επόμενη μου κούρσα.
1: Ρακετή, στο πανευρωπαϊκό των εφήβων που πες, πώς θα κάνω.
0: Ναι, πανευρωπαϊκό εφήβων, πρώτα απ' όλα κάνω το καλύτερο που μπορώ και να δείξω ότι έχω φτάσει σε αυτό το σημείο για να είναι στόχος μου μια τέτοια μεγάλη οργάνωση και να κάνω το χρόνο που με αντιπροσωπεί και έχω δουλέψει ακριβώς μέσα στην προπόνηση. Και πρώτα απ' όλα να αποδείξω τον εαυτό μου ότι είμαι έτοιμος και ότι είμαι σίγουρος για εμένα ό,τι και αν συμβεί.

Στο γυναικείο ποδόσφαιρο έχουμε εξελίξει την ομάδα του Ρεθύμνου, όπου την τεχνική ηγεσία της ομάδας ανέλαβε η Γιάννα Δούκα, που προερχόταν από τον Εργοτέλη,

έχει δίπλωμα κατηγορίας UEFA Α και είναι η νέα προπονήτρια της ΡΕΑΣ, της ομάδας του Ρεθύμνου, η προπονήτρια η οποία θα οδηγήσει την ομάδα στην πρώτη εθνική γυναικών την επόμενη περίοδο, αντικατέστησε τον Στέλιο Κοζανίδη, ο οποίος έλυσε την συνεργασία του, έχοντας πραγματικά έτσι μια πολύ επιτυχημένη παρουσία στον πάγκο της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ρεθύμνου. Η Γιάννα Δούκα, η οποία στις δηλώσεις ευχαρίστησε τους ανθρώπους της ομάδας του Ρεθύμνου, είπε ότι είναι μια ομάδα πρώτης εθνικής που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σταθερότητα, οργάνωση και ξεκάθαρο πλάνο, στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα με τη δική μου φιλοσοφία. Πρόκειται για ένα σύλλογο που κοιτάζει στα μάτια κάθε αντίπαλου, με μια διοίκηση που βρίσκεται συνεχώς δίπλα στην ομάδα και προσφέρει ασφάλεια και στήριξη σε όλα τα επίπεδα, δημιουργώντας παράλληλα σχέσεις που κάνουν μια ομάδα να λειτουργεί πραγματικά σαν οικογένεια. Η ΡΕΑ πρωτοπορεί τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο γυναικών με σταθερά και ουσιαστικά βήματα χωρίς περιττούς εντυπωσιασμούς. Αυτή η νοοτροπία ταυτίζεται απόλυτα με τη δική μου προπονητική ταυτότητα και με τον τρόπο που πιστεύω ότι πρέπει να λειτουργεί μια ομάδα ώστε να έχει διάρκεια και συνέπεια στον χρόνο. Και ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Μάνου Καράκη, για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό της. Περιμένουμε και τις εξελίξεις στον Όφη, εκεί όπου είχαμε την αποχώρηση της διοίκησης που είχε τα ενία του γυναικείου ποδοσφαιρικού τμήματος και βέβαια εν αναμονή και της τύχης που θα έχει η έφεση που κατέθεσε ο Όφη μετά την απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου αδειοδότησης της ΕΠΟ να μην δώσει άδεια στη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του Όφη για το νέο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής γυναικών. Σε διοικητικό επίπεδο να πούμε ότι είχαμε και μια πολύ σημαντική αποχώρηση από τη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του Όφη, αυτή του Νίκου Λαχανά, ο οποίος θα λέγαμε ότι ήταν η ψυχή της ομάδας και ανακοίνωσε χθες την αποχώρηση του από την ομάδα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι είναι κάτι που το έκανε με βαριά καρδιά, όμως δεν γίνονταν διαφορετικά, και ότι έδωσε ό,τι μπορούσε και ευχαρίστησε και τους παράγοντες της ομάδας και την ΠΑΕΟΦΗ και τον Ηλία Πουρσανίδη και σε όλους όσους συνεργάστηκε στο διάστημα που βρισκόταν στην γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του Όφη. Πάμε και στον διεθνή χώρο να ξεκινήσουμε με το αγγλικό πρωτάθλημα, γιατί δεν αποκλείεται απόψε να έχουμε και πρωταθλητή. Αν η Manchester City δεν κερδίσει εκτός έδρας στην Bournemouth, τότε η Arsenal από απόψε θα πανηγυρίσει την κατάκτηση του αγγλικού πρωταθλήματος και θα πάει και με άριστη ψυχολογία στον τελικό του Champions League 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη, σε 10 μέρες από σήμερα, κόντρα στην Paris Saint-Germain. Η Arsenal, η οποία δυσκολεύτηκε χθες για να κερδίσει την ουραγό και υποβιβασμένη Burnley με 1-0 χάρη στο γκολ του Havertz στο 37, πήρε την νίκη και άνοιξε στους 5 βαθμούς τη διαφορά από τη Manchester City, η οποία βέβαια έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, είναι η πρώτη τελευταία αγωνιστική, αυτή που ολοκληρώνεται απόψε, με τη Manchester να παίζει στην έδρα της Bournemouth, η οποία είναι έκτη. Μία δυνατή ομάδα, η οποία είναι σε πολύ καλή φόρμα το τελευταίο διάστημα και έχει να χάσει πάρα πολύ καιρό. Κοιτάζοντας έτσι τα αποτελέσματά της, η τελευταία της ήττα ήταν από την Arsenal 3 Ιανουαρίου στο πρωτάθλημα. Από τότε δεν έχει χάσει κανένα παιχνίδι, έχει βέβαια αρκετές ισοπαλίες, αλλά έχει τρέξει ένα σερί, νομίζω πρέπει να είναι 15-16 παιχνίδια

χωρίς ήττα. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν θα είναι εύκολο το έργο για την Manchester City στην έδρα της Bournemouth απόψε, σε ένα παιχνίδι όπου λογικά θα είναι πάλι στον πάγκο της Bournemouth ο Χρήστος Μανδάς, ο οποίος πήγε στην Αγγλία και στην Bournemouth, αλλά δεν έχει καταφέρει να κάνει ούτε μία συμμετοχή με την Bournemouth. Όπως είπαμε, το παιχνίδι της Bournemouth με τη Manchester City απόψε ξεκινά στις 9.30 το βράδυ. Η αναμέτρηση από το Nova Sports, τηλεοπτική μετάδοση, το κανάλι που μεταδίδει την Premier League. 9 και 10 και 4 έχουμε το Chelsea Tottenham. Στη βαθμολογία η Arsenal έχει 82, η City 77, United 68, Aston Villa 62, Liverpool 59, και πιο κάτω Bournemouth 55, Brighton 53, Bradford 52, οι ομάδες που βρίσκονται σε ευρωπαϊκές θέσεις, και ένατη κοντά στην Ευρώπη και η Sunderland με 51 βαθμούς. Η τελευταία αγωνιστική θα γίνει την προσεχή Κυριακή. Όλα τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 6 το απόγευμα, με τον Ολυμπιακό να θέλει να τερματίσει τέταρτη η Άστον Βίλα και να πάρει και το Europa League. Σε μια τέτοια περίπτωση ο Ολυμπιακός θα πάει κατευθείαν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αυτά έτσι για το αγγλικό πρωτάθλημα. Να πούμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις στην Chelsea για το γεγονός ότι πάει ο Μαρέσκα στην Manchester City στη θέση του Γκουαρδιόλα, ο οποίος ήταν γνωστό ότι θα αποχωρήσει στο τέλος της περίοδου. Αφήνει την City έπειτα από 10 χρόνια στα οποία έχει κατακτήσει 20 τρόπαια και κυνηγάει και ένα ακόμη, το 7ο πρωτάθλημα της Premier League. Βέβαια αυτή τη στιγμή έχει ένα σημαντικό αβαντάζ για την κατάκτηση του τίτλου η ομάδα της Arsenal. Στο Βέλγιο είναι καταπληκτική η φετινή χρονιά για τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος έκανε ένα ακόμα εντυπωσιακό παιχνίδι απέναντι στην Union και αποθεώνεται από τα βελγικά μέσα, τα οποία τον χαρακτηρίζουν καλλιτέχνη, και έχει να κάνει με τις ενέργειες και την ποδοσφαιρική του ποιότητα, και οι αριθμοί μιλάνε μόνοι τους, από μόνοι τους. Ήδη στα play-off τίτλου του βελγικού πρωταθλήματος μετράει 6 γκολ και 8 assist μόνο στα play-off του τίτλου, οδηγώντας την Μπρίζ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Βελγίου. Είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση η Μπρίζ, η οποία αντιμετωπίζει την ερχόμενη Πέμπτη, μεθαύριο, την Μαλίν εκτός έδρας. Στην βαθμολογία η Μπρίζ έχει 53 βαθμούς, η Ιουνιόν 49, δεν χάνει το πρωτάθλημα, απομένουν άλλες δύο αγωνιστικές, η Σεντρουίντιν 40, η Άντρελεχ 30 και η Μαλίν έχει 28 βαθμούς. Φεύγουμε από το Βέλγιο και πάμε στην Εθνική Βραζιλίας. Ο Ανσελότη ανακοίνωσε την αποστολή για το Μουντιάλ, και μέσα σε αυτή είναι και ο Νεϊμάρ. Είναι μέσα στους 26 εκλεκτούς, αλλά μέχρι να ακουστεί το όνομά του, γιατί έγινε μια τέτοια διαδικασία,

Πολλοί ήταν αυτοί που είχαν τεράστια αγωνία και στο τέλος έτσι πανηγύρισαν. Ήθελαν οι Βραζιλιάνοι να είναι στο Μουντιάλ ο Νεϊμάρ. Οι παίκτες που βρίσκονται στη λίστα της Εθνικής Βραζιλίας είναι ο Άλισον της Λίβερπουλ, οι τερματοφύλακες, ο Άλισον της Λίβερπουλ, ο Έντερσον της Φενέρ και ο Βέβερτον της Γκρέμιο. Αμυντικοί, ο Σάντρο της Φλαμέγκο, ο Μπρέμερ της Ιουβέντους, ο Ντανίλο της Φλαμέγκο, ο Περέρα επίσης της Φλαμέγκο, ο Σάντος της Ζενίτ, ο Ιμπάνιες της Αλαχλή, ο Μαρκίνιος της Παρή και ο Γκαμπριέλ, ο Γκάμπριελ της Άρσεναλ και ο Γουέσλι της Ρώμα, Μέση, ο Γκυμαράες της Νιούκαστλ, ο Κασεμίρο της United, ο Ντανίλο της Μποταφόγκο, ο Φαμπίνιο της Αλιτιχάντ και ο Πακετά της Φλαμέγκο, και επιθετική, ο Νεϊμάρ, ο οποίος είναι στη Σάντος, ο Ραφίνια της Μπαρτσελόνα, ο Ράγιαν της Μπόρμουθ, ο Έντρικ της Λιόν, ο Μαρτινέλη της Άρσεναλ, ο Τιάγκο της Μπρέντφορντ, ο Ενρίκε της Ζενίτ, ο Κούνια της United και ο Βινίσιος της Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτή είναι η αποστολή της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας για το Μουντιάλ που ξεκινά σε λίγες εβδομάδες, 11 Ιουνίου είναι η πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο φέτος θα γίνει στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Ο τελικός του Champions League από τις επόμενες περιόδου θα αλλάξει ώρα διεξαγωγής. Θα ξεκινά πλέον στις 7 ώρα Ελλάδος αντί για τις 10. Είναι μια απόφαση που πήρε η UEFA και έχει να κάνει με τη στρατηγική παγκοσμιοποίηση του προϊόντος του Champions League και την τεράστια οικονομική αξία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, προκειμένου έτσι να το βλέπουν σε βατές ώρες και σε άλλα μέρη του κόσμου, όχι μόνο στην Ευρώπη. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μείνετε στο ραδιοκρίτη, ακολουθούν ώρα και τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη. Στις 7 μην ξεχνάτε το ραντεβού με την Πόπη και ο Στεράκη. 10 το βράδυ έρχεται κοντά μας ο Αντώνης Γεναράκης και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Μέχρι τότε από μένα και τον τεχνικό μας τον καλό φίλο τον Μανώλη Προνάκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον 40 οικογένειες φαίνεται πως είναι τα θύματα της οικογένειας στην Κρήτη που υφάρπαζε χωράφια για να τα δηλώνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να εισπράττει παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Θείος και τα δύο ανήψια του με εκβιασμούς, εμβρισμούς, καταστροφές καλλιεργιών και απειλές κατάφεραν να τρομοκρατήσουν κατοίκους σε Αμάρι και Βορίζια ώστε να καταφέρουν να δηλώνουν τα ξένα χωράφια ως δικά τους. Τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν οι ιδιοκτήτες αγροτεμάχια που εμφανίζονται στο κτηματολόγιο ως δημόσια, αλλά καλλιεργούνται ενεργά, χωρίς επιβολή διοικητικών κυρώσεων, μέχρι την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών, προβλέπει νέα νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή για το κτηματολόγιο. Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών, Εθνικού Συστήματος Υγείας και ΕΚΑΒ, στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας. Παράλληλα, η κυρία Κεραμέως προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση για την προστασία των συνταξιούχων χειρίας μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε συνταγματική την κατάργηση της μίας από τις δύο εθνικές συντάξεις. Στο μέτωπο του βορειοδικού άξονα Κρήτης, οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου ζητούν αναβολή της συζήτησης της προσφυγής τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την παράκαμψη Ηρακλείου μετά από πρόταση τροποποίησης της μελέτης από το Υπουργείο Υποδομών προς την ανάδοχο κοινοπραξία. Την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο υποθέσεις αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής. Η πρώτη αφορά μήνυση που κατέθεσαν δικαστική λειτουργή μετά τα όσα συνέβησαν στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών και η δεύτερη μήνυση του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου για τον ισχυρισμό του ότι η Μαρία Καριστιανού δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος, υπέβαλαν το πρωί η κυρία Καριστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός, που φέρεται να αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου του κόμματος που θα ανακοινωθεί στις 21 Μαΐου. Αρές νεφός κατά τόπους πυκνότερες στις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε υπάρχει και πιθανότητα εκδήλωσης λίγων τοπικών βροχών, προβλέπει για αύριο στην Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη.

αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που

0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28 13 0 21 688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο τελικό στάδιο εισέρχεται η διαδικασία για την εφαρμογή του νέου μοντέλου καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου, όπως γνωστοποιήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η υπογραφή της σύμβασης τοποθετείται χρονικά μέσα στο επόμενο 15ήμερο, ανοίγοντας το δρόμο για την ενεργοποίηση του μεικτού συστήματος. Την επόμενη Τρίτη 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις του για το νέο κόμμα. Ράγδαιες οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Στέριος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Σε επιστολή του προς τον Σωκράτη Φάμελο, με τον οποίο υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία, αναφέρει ότι το τελευταίο που χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι η εσωστρέφεια με μια αντιπαράθεση Προέδρου και Γραμματέα. Ομοφωναθώς κρίθηκε ο Στέφανος Κασελάκης από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Δικαίου Αθηνών για το πλημέλημα της παράβασης του νόμου περί δήλωσης ποθενέσχες. Τραγική κατάληξη είχε η πεζοπορία ενός 70χρονου στο δάσος του Ρούβα, καθώς κατέρευσε ξαφνικά και έχασε τη ζωή του. Με ένας λεπτός ηγεί τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής την ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Άρχισε σήμερα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης η λειτουργία του Συνεργαζόμενου Κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ποιότητα Φροντίδας και τις Ανθρωποκεντρικές Πολιτικές Υγείας, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της δημόσιας υγείας. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτης στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

γιορτή και σχόλη. Η ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μια ειδηλιακή βόλτα μετατράπηκε σε βεάλτη στο δάσος του Ρούβα του Δήμου Φεστού, όπου ένας 70χρονος κατέρευσε ξαφνικά και έχασε τη ζωή του. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στη διάρκεια πεζοπορίας του ζευγαριού. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να μεταφέρει τον άτυχο άνδρα γερμανικής καταγωγής στο κέντρο υγείας Αγίας Βαρβάρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που ερευνούν οι αρχές στην Κρήτη για φερόμενο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων και καταπατήσεων εκτάσεων σε περιοχές.

0: περιοχές του Αμαρίου και των Βοριζίων. Φωτιά στις τσέπες των κριτικών έχουν βάλει τιμές των καυσίμων, καθώς σε πολλές περιοχές η αμόλυβδη πωλείται ακόμα και στα 2,25 ευρώ το λίτρο, φέρνοντας σε απόγνωση τους οδηγούς. Πρωτοποριακή επιστημονική έρευνα που υλοποιήθηκε και πριν 20 χρόνια για να διαπιστωθεί τι ποσοστό κατοίκων άνω των 65 έχουν προσβληθεί από άνοια, βρίσκεται σε εξέλιξη στα Νόγια. Έντονες διεργασίες στα κοινοβουλευτικά κόμματα με ανακοινώσεις για νέους σχηματισμούς, αποχωρήσεις και διαγραφές βουλευτών, αλλά και εσωτερικές συγκρούσεις. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον Σωκράτη Φάμελο ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και ότι παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Γάζι, καθώς κλείνει από αύριο Τετάρτη η Ελευθερίου Βενιζέλου λόγω έργων ανάπλασης. Με τις αποχωρήσεις 5 παικτών ξεκίνησε ο μεταγραφικός σχεδιασμός του ΟΦΗ για τη νέα σεζόν. Η κριτική ομάδα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους Νέιρα, Λαμπρόπουλο, Χατζηθεοδωρίδη, Χριστόπουλο και Μπάινοβιτς. Αρές νεφός κατά τόπους πιο πυκνές τις πρωινές ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης λίγων τοπικών βροχών, προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βορειοδυτική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια γεμάτα μουσική στο Ράδιο Κρήτη.

Καλησπέρα σας, βρισκόμαστε στην καρδιά του απογεύματος, εκεί όπου οι δρόμοι γεμίζουν από ανθρώπους που επιστρέφουν στις εστίες τους. Είμαι η Πόπη και ο Στεράκη και απόψε θα μιλήσουμε για το παλιό και το πιο επίκαιρο θέμα του κόσμου, για εμάς και τους άλλους, για τη μαγεία της συνάντησης, για τις γέφυρες που χτίζουμε και τα τείχη που γκρεμίζουμε, για την τέχνη του να συνυπάρχουμε χωρίς να χάνουμε τον εαυτό μας. Σε μια εποχή που επικοινωνούμε περισσότερο αλλά συνδεόμαστε λιγότερο, ας κάνουμε μια παύση για να ανακαλύψουμε ξανά τη ζεστασιά της ανθρώπινης επαφής. Μείνετε εδώ, μείνετε στο Ράδιο Κρήτη, ξεκινάμε.

Σε έναν κόσμο που συχνά μοιάζει κατακερματισμένος, οι μικρές πράξεις ευγένειας είναι οι γέφυρες που μας κρατούν ενωμένους. Μία καλημέρα στο γείτονα, μία βοήθεια σε έναν άγνωστο, ένα βλέμμα κατανόησης στην ουρά του σούπερ μάρκετ ενώ περιμένουμε. Αυτές οι στιγμές είναι οι αόρατες κλωστές που υφαίνουν τον κοινωνικό μας ιστό. Δεν χρειάζονται ηρωικές πράξεις για να κάνουμε τη διαφορά στη ζωή κάποιου. Η καλοσύνη είναι μια παγκόσμια γλώσσα που δεν χρειάζεται μετάφραση. Μας θυμίζει πως παρά τις διαφορές μας μοιραζόμαστε τις ίδιες ανάγκες και τους ίδιους ακριβώς φόβους. Ας γίνουμε λοιπόν εμείς η γέφυρα που θα φέρει κάποιον πιο κοντά στην ελπίδα.

Κανένας μας δεν είναι αυτοδημιούργητος, όσο και αν μας αρέσει να το πιστεύουμε αυτό. Είμαστε ένα μοσαϊκό από τις επιρροές, τις διδαχές και τις αγκαλιές των ανθρώπων που πέρασαν από τη ζωή μας. Κουβαλάμε μέσα μας τα λόγια των δασκάλων μας, τις αξίες των γονιών μας και τα γέλια των φίλων μας.

Η ατομικότητά μας ανθίζει μόνο μέσα στο πλαίσιο της συλλογικότητας. Ανακαλύπτουμε ποιοι είμαστε μέσα από την αλληλεπίδραση και την τριβή με τους άλλους. Η συνύπαρξη δεν αφαιρεί από την προσωπικότητά μας, αντίθετα, την εμπλουτίζει και της δίνει βάθος. Είμαστε λοιπόν όλοι μέρος μιας μεγάλης ανθρώπινης αλυσίδας που μας κρατά όρθιος.

Η υγιή συνύπαρξη απαιτεί ξεκάθαρα όρια που λειτουργούν όχι ως τείχοι αλλά ως πόρτες. Τα όρια είναι ο τρόπος μας να πούμε μέχρι εδώ είμαι εγώ και από εδώ και πέρα ξεκινάς εσύ. Μας επιτρέπουν να προσφέρουμε χωρίς να εξαντλούμαστε και να αγαπάμε χωρίς να χάνουμε την αξιοπρέπειά μας. Το να λες όχι είναι μερικές φορές η πιο ειλικρινής πράξη αγάπης προς τον εαυτό σου και τον άλλον. Χωρίς όρια οι σχέσεις γίνονται χαοτικές και συχνά τοξικές. Όταν σεβόμαστε τον προσωπικό χώρο του άλλου, δημιουργούμε ένα περιβάλλον αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Η ελευθερία, η δική μας ελευθερία, τελειώνει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του διπλανού μας.

0: αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
1: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
4: Δηλαδή αντέχει.
5: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.

0: μας είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Όταν οι άνθρωποι ενώνονται για ένα κοινό σκοπό, συμβαίνουν πράγματα που κανείς δεν θα μπορούσε να καταφέρει μόνος του. Η συνεργασία είναι η απόδειξη πως το σύνολο είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του. Μέσα από την ένωση των ταλέντων και των ιδεών γεννιέται μια νέα ισχυρή δυναμική. Η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο κάθε επιτυχημένης ομαδικής προσπάθειας. Μας διδάσκει την ταπεινότητα, την υπομονή και την αξία της συνεισφοράς. Η χαρά της κοινής επιτυχίας είναι πάντα πιο

είναι και πιο διαρκής. Ας αναζητούμε συμμάχους και όχι ανταγωνιστές στο ταξίδι της ζωής. Μαζί ο δρόμος φαίνεται πάντα λιγότερο μοναχικός.

Η διαφωνία δεν είναι απαραίτητα σύγκρουση, αλλά μια ευκαιρία να δούμε τον κόσμο από μια άλλη οπτική γωνία. Σε μια υγιή σχέση, η διαφορετικότητα των απόψεων λειτουργεί ως πλούτος και όχι ως εμπόδιο. Μας αναγκάζει να σκεφτούμε, να αμφισβητήσουμε τις βεβαιότητές μας και να εξελιχθούμε. Ο σεβασμός στην αντίθετη γνώμη είναι το δείγμα ενός πολιτισμένου ανθρώπου. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα για να πορευόμαστε μαζί. Η σύνθεση των αντιθέτων είναι αυτή που γεννά τις πιο φωτεινές ιδέες. Ας μάθουμε λοιπόν να διαφωνούμε με επιχειρήματα και με ευγένεια, χωρίς να πληγώνουμε τον άνθρωπο που βρίσκεται απέναντί μας.

Οι παρέες και οι οικογένειες κρατιούνται ενωμένες μέσα από τις ιστορίες που μοιράζονται. Η κοινή μνήμη είναι το συνεκτικό υλικό που μας δίνει την αίσθηση του ανήκειν. Το να θυμόμαστε μαζί εκείνο το καλοκαίρι ή εκείνη τη δυσκολία μας συνδέει με δεσμούς ακατάλυτος. Οι κοινές εμπειρίες δημιουργούν μια δική μας μυστική γλώσσα που μόνο εμείς καταλαβαίνουμε. Είναι οι ρίζες μας που μας κρατούν σταθερούς όταν οι καιροί αλλάζουν. Η ιστορία μας δεν γράφεται σε ατομικά ημερολόγια, αλλά στις καρδιές εκείνων που περπάτησαν δίπλα μας. Ας φροντίσουμε να δημιουργούμε όμορφες αναμνήσεις που θα μας ζεσταίνουν στο μέλλον.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σερώνει ακρίβεια καθώς μια τετραμελής οικογένεια θέλει σχεδόν ένα μεροκάματο για να φάει παγωτό, καθώς η τιμή στην αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια όλων έχει φτάσει να καταγράφει αύξηση περί του 15% στην αγορά. Οι τιμές για ένα κιλό χύμα παγωτού για το σπίτι ξεκινούν από τα 18 ευρώ και φτάνουν ακόμα και τα 25 σε ορισμένες περιπτώσεις. Σαρωτικές αλλαγές στη Μητρόπολη Κηδονίας και Αποκορώνου με τις παρετήσεις του Πρωτοσυγγέλου Νικηφόρου 2010 και του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Γεωργίου Περάκη να γίνονται δεκτές από τον Μητροπολίτη Τίτο και ήδη να έχουμε τις πρώτες αλλαγές όπως αναφέρονται και στην επίσημη ιστοσελίδα της Μητρόπολης. Σε τραγωδία κατέληξε η πεζοπορία για ηλικιωμένο τουρίστα κοντά στο δάσος του Ρούβα στο Ηράκλειο. Σήμερα το απόγευμα ο άνδρας που είχε πάει με τη σύζυγό του για πεζοπορία αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρευσε. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε

και λίγη ώρα αργότερα στο κέντρο υγείας της Αγίας Βαρβάρας, όπου μεταφέρθηκε. Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Γραφείο του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα ανακοίνωσαν την έναρξη λειτουργίας του συνεργαζόμενου κέντρου για την ποιότητα φροντίδας, το οποίο θα φιλοξενείται στην Ιατρική Σχολή. Μυστήριο εξακολουθεί να επικρατεί σε ό,τι αφορά την ιδιαίτερα έντονη οσμία αερίου νωρίτερα σήμερα σε άλυμο, Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Παλαιοφάλιρο, Άγιο Δημήτριο, Πειραιά, Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, Νέο Κόσμο και το κέντρο της Αθήνας. Το αρμόδιο Υπουργείο πάντως ενημέρωσε επισήμως ότι βάσει των μέχρι στιγμής δεδομένων οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν καμία ένδειξη αυξημένων ρήπων, ούτε υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε το βράδυ στο Πεκίνο, που θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του, καθώς και οι δύο ηγέτες επιδιώκουν να αναδείξουν τις ισχυρές και αδιατάρακτες σχέσεις τους, μόλις λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του γεωπολιτικού τους αντιπάλου Ντόναλντ Τραμπ. Την ανάγκη για άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και διατήρηση της πίεσης στη Ρωσία και για την Ουκρανία υπογράμμισαν οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 μετά τη διήμερη σύνοδό τους που ολοκληρώθηκε στο Παρίσι. Επίσης συμφώνησαν στην ανάγκη λήψης μέτρων για τις οικονομικές ανισορροπίες. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 9.

0: στο έρωτα εγώ τη βλήγα.
1: Λίγο μετά τις 8 είμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη και μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9 θα κάνουμε παρέα. Πόπη και ο Στεράκης στο μικρόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως.

Το να αποδέχεσαι τον άλλον με τις ιδιαιτερότητες και τις αδυναμίες του είναι η ύψιστη μορφή ωριμότητας. Η ανεκτικότητα δεν σημαίνει αδιαφορία, αλλά την αναγνώριση πως ο καθένας έχει το δικό του ρυθμό και τη δική του αλήθεια. Κανείς φυσικά δεν είναι τέλειος και όλοι χρειαζόμαστε λίγη επιοίκεια από τους γύρω μας. Όταν σταματάμε να κρίνουμε αυστηρά, οι σχέσεις μας γίνονται πιο ανάλαφρες και ειλικρινείς. Η αποδοχή είναι το λείπασμα που επιτρέπει στον άλλον να ανθίσει. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να βλέπουμε την πρόθεση και όχι μόνο την πράξη. Η συνύπαρξη είναι ένας διαρκής χορός υποχωρήσεων και κατανόησης.

Στις δύσκολες στιγμές η κοινότητα είναι το δίχτυ που μας προστατεύει από την πτώση. Το να ξέρεις ότι υπάρχει ένας κύκλος ανθρώπων που θα νοιαστούν αν δεν φανείς, είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια. Η μοναξιά υποχωρεί εκεί που υπάρχει αλληλεγγύη και κοινός σκοπός. Οι γειτονιές, οι σύλλογοι, οι ομάδες είναι οι μικρές πατρίδες που δημιουργούμε μέσα στις πόλεις. Η προσφορά στο σύνολο επιστρέφει πάντα στον καθένα μας ως αίσθημα πληρότητας. Η κοινωνική σύνδεση είναι βασική ανάγκη για την ψυχική μας υγεία. Ας μην απομονωνόμαστε πίσω από οθόνες, αλλά ας αναζητούμε την πρόσωπο με πρόσωπο επαφή.

Μία ειλικρινή συγγνώμη μπορεί να επουλώσει πληγές που έμεναν ανοιχτές για χρόνια. Απαιτεί θάρρος να παραδεχτείς το λάθος σου και να ζητήσεις την αποκατάσταση της σχέσης. Η συγγνώμη δεν είναι σημάδι αδυναμίας, αλλά απόδειξη ότι η σχέση είναι πιο σημαντική από το εγώ μας. Μας επιτρέπει να καθαρίσουμε την ατμόσφαιρα από την πικρία και την παρεξήγηση. Ωστόσο, η συγγνώμη πρέπει να συνοδεύεται από την πρόθεση για αλλαγή, αλλιώς δεν έχει νόημα. Είναι η γέφυρα που μας επιτρέπει να συνεχίσουμε το ταξίδι μας μαζί, χωρίς το βάρος της ενοχής. Ας μην αφήνουμε τον εγωισμό να γίνει το τείχος ανάμεσα σε εμάς και τους αγαπημένους μας.

0: Ανέβασε Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δαντάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δαντάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1.

0: παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Νέσκαφε Κλασίκ 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ.

0: και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

πρόοδου. Όταν φοβόμαστε το άγνωστο, κλείνουμε τις πόρτες στη γνώση και την εξέλιξη. Η επαφή με το άλλο, με το διαφορετικό μας, κάνει να βλέπουμε τη δική μας ζωή με νέα μάτια. Η διαφορετικότητα δεν είναι απειλή, αλλά ένας πλούτος που περιμένει να τον ανακαλύψουμε. Ας μάθουμε να γιορτάζουμε όλα όσα μας κάνουν μοναδικούς, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα όσα μας ενώνουν.

0: θάλασσα δίχως άκρη.
1: Ο κόσμος μας είναι ένα πολύχρωμο μοσαϊκό και η ομορφιά του κρύβεται ακριβώς στην ποικιλομορφία του. Διαφορετικές κουλτούρες, θρησκείες, αντιλήψεις και τρόποι ζωής συνθέτουν την ανθρώπινη εμπειρία. Ο σεβασμός στο διαφορετικό είναι η βάση της ειρηνικής συνύπαρξης και της

Η εμπιστοσύνη χτίζεται δύσκολα και γκρεμίζεται σε μία στιγμή. Γι' αυτό είναι το πιο ακριβό νόμισμα στις σχέσεις μας. Είναι η σιγουριά ότι ο άλλος θα είναι εκεί, ότι ο λόγος του έχει αξία και ότι οι προθέσεις του είναι αγνές. Χωρίς εμπιστοσύνη, κάθε σχέση είναι μετέωρη και γεμάτη άγχος. Απαιτεί ειλικρίνεια, συνέπεια και χρόνο για να ριζώσει βαθιά. Όταν εμπιστευόμαστε, αφήνουμε τον εαυτό μας να είναι ευάλωτος αλλά και ελεύθερος. Είναι το οξυγόνο που επιτρέπει στην αγάπη και στη φιλία να αναπνέουν. Ας είμαστε άξιοι της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν και προσεκτικοί με αυτή που προσφέρουμε.

Μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να τα καταφέρει είναι κάποιος να του πει «πιστεύω σε σένα». Η ενθάρρυνση είναι μια τρομερή δύναμη που μπορεί να αλλάξει την πορεία μιας ζωής. Όταν εστιάζουμε στα δυνατά σημεία των άλλων, τους βοηθάμε να τα δουν και οι ίδιοι. Μία λέξη επιβεβαίωσης μπορεί να δώσει φτερά σε ένα όνειρο που κινδύνευσε να σβήσει. Η κριτική συχνά παραλύει, ενώ η ενθάρρυνση κινητοποιεί και εμπνέει. Ας γίνουμε οι άνθρωποι που αναδεικνύουν το καλύτερο στοιχείο στους γύρω τους. Η επιτυχία του ενός δεν αφαιρεί τίποτα από τη δική μας. Αντίθετα, φωτίζει όλο το περιβάλλον μας.

Η φιλοξενία είναι μια αρχαία αρετή που παραμένει η καρδιά της ανθρώπινης ζεστασιάς. Το να ανοίγεις το σπίτι σου και την καρδιά σου σε κάποιον είναι μια πράξη γενναιοδορίας και εμπιστοσύνης. Ένα στρωμένο τραπέζι, μια ζεστή γωνιά και μια καλή κουβέντα δημιουργούν δεσμούς που αντέχουν στο χρόνο.

Η φιλοξενία μας διδάσκει να μοιραζόμαστε όσα έχουμε, κάνοντας τον ξένο να νιώθει οικείος. Μέσα από το μοίρασμα του φαγητού και των ιστοριών, οι άνθρωποι έρχονται πιο κοντά. Είναι μια γιορτή της συνύπαρξης που καταργεί τις αποστάσεις και τις κοινωνικές τάξεις. Ας κρατάμε λοιπόν την πόρτα μας ανοιχτή στην ανθρώπινη επαφή.

Αλληλεγγύη σημαίνει να συναισθάνεσαι τον πόνο ή την ανάγκη του άλλου και να στέκεσαι πλάι του έμπρακτα. Δεν είναι ελεημοσύνη, αλλά η αναγνώριση ότι είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα. Όταν στηρίζουμε τον αδύναμο, ενισχύουμε ολόκληρο το οικοδόμημα της κοινωνίας μας. Η αλληλεγγύη είναι η απάντηση της ανθρωπιάς απέναντι στην αδικία και τη σκληρότητα. Μας δίνει την αίσθηση ότι δεν είμαστε μόνοι στις δυσκολίες μας. Μια οργανωμένη πράξη βοήθειας μπορεί να μετακινήσει βουνά και να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων. Η δύναμή μας δεν μετριέται με το πόσα έχουμε, αλλά με το πόσους μπορούμε να βοηθήσουμε να σηκωθούν.

Και κάπως έτσι η ώρα πέρασε και η εκπομπή μας πλησιάζει σιγά σιγά στο τέλος της. Ακολουθεί το βραδινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Εμείς μιλήσαμε για τη συνύπαρξη, για τους άλλους που είναι τελικά ο καθρέφτης του εαυτού μας. Εύχομαι το απόψινό μας ταξίδι να σας έκανε να νιώσετε λίγο πιο κοντά στους ανθρώπους της ζωής σας. Μην ξεχνάτε πως μια αγκαλιά, ένα τηλεφώνημα ή μια απλή κουβέντα μπορεί να είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη μέρα κάποιου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Είμαι η Πόπη και ο Στεράκη και σας αφήνω με τα λόγια του Ζαν-Ζακ Ρουσό. Κανένας δεν θα πρέπει να είναι τόσο πλούσιος ώστε να μπορεί να εξαγοράσει κάποιον άλλον και κανένας τόσο φτωχός ώστε να αναγκάζεται να πουλήσει τον εαυτό του. Καλή σας νύχτα!

0: Η ώρα είναι 9. Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ένα καθεστώς τρόμου που βίωναν επί χρόνια τουλάχιστον 40 οικογένειες σε περιοχές των Βοριζίων και του Αμαρίου αποκαλύφθηκε μετά την εξάρθρωση από την αστυνομία μιας σκληρής οικογενειακής μαφίας. Η εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη κυρίως από ένα 43χρονο και τα δύο ανήψια του, 39 και 44 ετών, χρησιμοποιούσε ακραία βία για να ιδιοποιείται ξένες περιουσίες και να εισπράττει παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, η δράση της συμμορίας εκτινόταν τουλάχιστον από το 2021. Με απειλές κατά της ζωής, ξυλοδαρμούς και εμπρισμούς ανάγκαζαν ιδιοκτήτες γης και κτηνοτρόφους να εγκαταλείψουν τα κτήματά τους. Ακολούθως, δήλωναν τις καταπατημένες εκτάσεις και τα κλεμμένα ζώα στο δικό τους όνομα, υφαρπάζοντας τεράστια ποσά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκτιμάται ότι η συνολική λία από τις εγκληματικές δραστηριότητες ξεπερνά τις 500.000 έως 600.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας. Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτική εισαγγελέα στο Ρέθυμνο και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Τρεις ακόμα κατηγορούμενοι που αντιμετωπίζουν υποθέσεις οκλοπής αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, με την υπόθεσή τους να οδηγείται στην τακτική δικαιοσύνη. Τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν οι ιδιοκτήτες αγροτεμάχια που εμφανίζονται στο κτηματολόγιο ως δημόσια αλλά καλλιεργούν

ακούγονται ενεργά, χωρίς επιβολή διοικητικών κυρώσεων, μέχρι την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών, προβλέπει νέα νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή για το κτηματολόγιο. Επιστημονική μελέτη για τη συχνότητα εμφάνισης της άνοιας στην ορεινή Κρήτη ξεκίνησε χθες στο Δήμο Ανογείων, δύο δεκαετίες μετά την πρώτη μεγάλη καταγραφή που είχε πραγματοποιηθεί στην περιοχή του ορεινού Μηλοποτάμου. Βασικός στόχος της νέας έρευνας είναι να αποτυπωθεί η πορεία της νόσου μέσα στα χρόνια, αλλά και να ενισχυθεί ο σχεδιασμός πιο αποτελεσματικών δράσεων πρόληψης και στήριξης των ηλικιωμένων κατοίκων. Η μελέτη με τίτλο «Ο επιπολασμός της άνοιας στην ορεινή Κρήτη» θα καλύψει το σύνολο του Δήμου Ανογείων και θα υλοποιηθεί από 4 ειδικούς ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγινά ένσημα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας. Παράλληλα, η Νίκη Κεραμέως προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση για την προστασία των συνταξιούχων Χηρίας μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε συνταγματική την κατάργηση της μίας από τις δύο εθνικές συντάξεις. Σε αλλαγές στο σχήμα της διοίκησής της Ιεράς Μητρόπολης Κηδονίας και Αποκορώνου, προχώρησε ο Μητροπολίτης κύριος Τίτος 1,5 μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφάσισε να πάυσει από τα καθήκοντα του πρωτοσυγγέλου τον Αρχιμανδρίτη Νικηφόρο 2010, ενώ μέχρι στιγμής η θέση δεν φαίνεται να αναπληρώνεται από άλλο Αρχιμανδρίτη και πολύ πιθανόν είναι να παραμείνει κενή. Την ίδια ώρα αλλαγές έγιναν και στη θέση του Αρχιερατικού Επιτρόπου, καθώς ο μέχρι πρότινος Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Περάκης, πάφθηκε από τα καθήκοντά του και τη θέση του αναλαμβάνει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Θωμαδάκης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να γίνουν αλλαγές και σε άλλα πρόσωπα σε διοικητικές θέσεις στη Μητρόπολη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο έλεγχος από νομικούς και ορκωτούς λογιστές, προκειμένου να εξεταστούν τα οικονομικά στοιχεία της Μητρόπολης Κηδονίας των προηγούμενων ετών. Μια ειδηλιακή βόλτα μετατράπηκε σε εφιάλτη στο δάσος του Ρούβα του Δήμου Φεστού, όπου ένας 70χρονος άνδρας κατέρευσε ξαφνικά και έχασε τη ζωή του. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε αργά το μεσημέρι στη διάρκεια πεζοπορίας του ζευγαριού. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να μεταφέρει τον άτυχο άνδρα γερμανικής καταγωγής στο κέντρο υγείας Αγίας Βαρβάρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο Γάζι, καθώς κλείνει από αύριο Τετάρτη η κεντρική οδός η Ελευθερίου Βενιζέλου λόγω έργων ανάπλασης που θα εκτελεστούν. Στην πολιτική επικαιρότητα, ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Στέργιος Καλπάκης παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Σε επιστολή του προς τον Σωκράτη Φάμελο, με τον οποίο υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία, αναφέρει ότι το τελευταίο που χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι η εσωστρέφεια με μια αντιπαράθεση Προέδρου και Γραμματέα. Την επόμενη Τρίτη, 26 του μήνα, στις 8 το βράδυ, στην πλατεία του Θησίου στην Αθήνα, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα προχωρήσει στις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα. Την άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για δύο υποθέσεις αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια της Βουλής. Η πρώτη υπόθεση αφορά μήνυση που κατέθεσαν δικαστικοί λειτουργοί μετά τα όσα συνέβησαν στη δίκη για τα βίντεο των Τεμπών. Και η δεύτερη μήνυση αφορά αυτήν του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Καραχάλιου για τον ισχυρισμό του ότι η Μαρία Καριστιανού δέχτηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος, υπέβαλαν σήμερα το πρωί η κυρία Καριστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός, που φέρεται να αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου του νέου κόμματος που θα ανακοινωθεί στις 21 Μαΐου. Ομόφωνα αθώος κρίθηκε ο Στέφανος Κασελάκης από το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο της Αθήνας για το πλημέλημα της παράβασης του νόμου περί δήλωσης ποθενέσχες. Με επίσημες τελετές δοξολογία και καταθέσεις στεφάνων θα τιμηθεί και στο Ηράκλειο η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου την ερχόμενη Κυριακή 24 του μήνα. Το εδόλιο του κατηγορουμένου δείχνει εισαγγελέας για τους 4 αστυνομικούς που υπηρετούσαν στο τμήμα Αγίων Αναργύρων το βράδυ της τυγερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα. Η εισαγγελική λειτουργός, με πρότασή της στο δικαστικό συμβούλιο, ζητά την παραπομπή σε δίκη και των 4 κατηγορουμένων
για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο

0: παραλήψεως. Στο διεθνή χώρο τώρα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν έφτασε απόψε το βράδυ στο Πεκίνο, καθώς θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπινγκ, καθώς και οι δύο ηγέτες επιδιώκουν να αναδείξουν ισχυρές και αδιατάρακτες σχέσεις μόλις λίγες ημέρες μετά από επίσκεψη του γεωπολιτικού τους αντιπάλου Ντόναλντ Τραμπ. Την ανάγκη για άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και διατήρηση της πίεσης στη Ρωσία για την Ουκρανία υπογράμμισαν οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 μετά τη διήμερη σύνοδό τους στο Παρίσι. Επίσης συμφώνησαν στην ανάγκη λήψης μέτρων για τις οικονομικές ανισορροπίες. Βαθιά ανήσυχος για τις διαστάσεις και την ταχύτητα της επιδημίας του έμπολα που πλήττει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα, δηλώνει ο Γενικός Διευθυντής του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε την Αφρική Αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τις αποχωρήσεις 5 παικτών, ξεκίνησε ο μετεγγραφικός σχεδιασμός του Όφη για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Η κριτική ομάδα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους Νέιρα Λαμπρόπουλο, Χατζη Θεοδωρίδη, Χριστόπουλο και Μπάινοβιτς. Αρέσει νεφός κατά τόπους πιο πυκνές τις πρωινές κυρίως ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης λίγων τοπικών βροχών, προβλέπει για αύριο Τετάρτη στην Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό εδώ το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο e-pay.heraklion.gr.
6: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Dryvit. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό.
9: Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Από λιμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Από λιμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
10: Ράδιο Κρήτη 101,5. Απογεύματα και βράδια, γεμάτα μουσική, στο Ράδιο Κρήτη 101,5.
11: Με ένα ταξίδι στο μυαλό, τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα.
10: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 10. Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Και τώρα, στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Ακόμα ένα βράδυ, Ράδιο Κρήτη 101,5. Δευτέρα ως Παρασκευή το ραντεβού μας. Λίγα λεπτά μετά τις 10 έως και τα μεσάνυχτα. 120 λεπτά διαδρομής, με ήχους και με στίχους, αλλά και με μικρές κουβεντούλες. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο. Και η ευχή μας και απόψε να περάσουμε όμορφα.

Με μεγάλες ελληνικές φωνές θα κινούμαστε κάθε βράδυ από περασμένες δεκαετίες, τραγουδιστές οι οποίοι μπορεί να έφυγαν από τη ζωή αλλά έχουν αφήσει παρακαταθήκη τα τραγούδια τους, τραγούδια με τα οποία πολλοί από εμάς και ένα παραπάνω οι μεγαλύτερες γενιές έχουν μεγαλώσει, έχουν διασκεδάσει, έχουν κλάψει. Το παρήγορο είναι ότι και οι καινούργιες γενιές αρχίζουν και ανακαλύπτουν τα παλιά ελληνικά τραγούδια τα οποία έχουν αφήσει τη δικιά τους ιστορία στην μουσική βιομηχανία του τόπου μας.

Σε κάθε γωνιά της Κρήτης ακούτε Ράδιο Κρήτη. Από τα Χανιά έως και τη Σχοιτία, αλλά και βέβαια πληκτρολογώντας www.radiocrete.gr μπορείτε διαδικτυακά να ακούσετε σε κάθε γωνιά του κόσμου το Ράδιο Κρήτη. Δεν θα πρέπει βέβαια να παραλείψουμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε για οποιαδήποτε ενημέρωσή σας να επισκεφτείτε το πόρταλ του Ράδιο Κρήτη ή crete.gr, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε ανάμεσα σε ειδήσεις, ενδιαφέροντα άρθρα, τόσο της Κρήτης όσο και του υπόλοιπου κόσμου.

Κάθε αρχή τέλος πρέπει να έχουμε τα κότς και να το επιλέξουμε εμείς. Να μην καθόμαστε στη μέση και να χαζεύουμε. Μην περιμένουμε να έρθει κανένας να μας τραβήξει από το χέρι και να μας δείξει το δρόμο. Κανείς και τίποτα δεν θα μας περιμένει. Σταματάμε να περιμένουμε, αλλά συνεχίζουμε και ελπίζουμε.

Χωρίς αγάπη τη ζωή τι να την κάνουμε. Χωρίς τραγούδι την αγάπη δεν τη θέλουμε. Χωρίς ψυχή ένα τραγούδι δεν μπορούμε να το γράψουμε. Και χωρίς μεράκι την ψυχή μας δεν τη δίνουμε. Άλλωστε όποιος προσπαθεί

κατέχει. Κάθε αρχή και τέλος έχει, όπως λέει και ένα τραγούδι. Και όποιος έτοιμα τα θέλει, κάθε αρχή αρχή πομένει.

Θυμάμαι, φίλοι μου, μία φράση που την άκουγα όταν ήμουν μικρός από τη γιαγιά μου. Και μάλιστα τη ρωτούσα όταν την άκουγα, μα πώς τη λες αυτή τη φράση, αφού είσαι γυναίκα? Και δεν μιλάω παρά για τη φράση πύργινη και θάλασσα. Επίσης θυμάμαι τη γιαγιά μου σιωπηλά να μου απαντάει, μη μιλάς, ξέρω εγώ τι λέω.

σε μια καινούρια εβδομάδα στο φθινόπωρο, το οποίο ακουστικά και μόνο το γεύεται η Κρήτη. Είναι πιο δροσερά πλέον τα βράδια μας. Εξακολουθούμε όμως και γευόμαστε υψηλές θερμοκρασίες. Με άρωμα καλοκαιριού να αιωρείται στο πίσω μέρος του μυαλού μας, οδεύουμε ακόμα.

Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11. Μια μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επανέλθουμε, μένοντας μαζί σας έως και τα μεσάνυχτα.

0: Πρώτος στην ψυχαγωγία. Πρώτος στην ακροαματικότητα.
1: Στο Ράδιο Κρήτη, ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος, λίγα λεπτά μετά τις 11, στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης μιλάει μαζί σας και για περίπου ακόμα 60 λεπτά θα κινηθούμε με ήχους και με στίχους.

Καλό ελληνικό τραγούδι το οποίο ευελπιστούμε να βοηθήσει στην ψυχή μας και λιγότερα λόγια συντροφεύουν απόψε το διάβα μας στο Ράδιο Κρήτη.

Η ελπίδα έχει μια βαθιά πεποίθηση ότι είμαστε συνδεδεμένοι με τους άλλους. Ότι πάντα θα έχουμε ένα αγαπημένο πρόσωπο να σταθεί δίπλα μας, να μας βοηθήσει και το οποίο μπορούμε να εμπιστευτούμε. Η ελπίδα έχει συχνά και πνευματική διάσταση. Χωρίς αυτή βέβαια να είναι απαραίτητα θρησκευτική. Όταν ελπίζουμε έχουμε πίστη. Αναγνωρίζουμε ένα νόημα στη ζωή και αισθανόμαστε ότι είμαστε συνδεδεμένοι με κάτι μεγαλύτερο από μας. Είτε αυτό είναι ο Θεός, είτε ένα καλόβουλο σύμπαν.

Όπως ξέρουμε από τον μύθο της Πανδώρας, η πριγκίπισσα της αρχαίας Ελλάδας έλαβε από τους θεούς που ζήλευαν την ομορφιά της ένα δώρο που ήταν ένα παράξενο κουτί. Την προειδοποίησαν όμως να μην το ανοίξει ποτέ. Αλλά εκείνη ήταν πολύ περίεργη και μπήκε στον πειρασμό να ανοίξει το κουτί. Το αποτέλεσμα αυτής της πράξης ήταν να ελευθερωθούν στον κόσμο όλα τα δεινά, όπως αρρώστιες, λοιμή, τρέλα. Ένας θεός που τη λυπήθηκε την άφησε να κλείσει το κουτί. Ακριβώς τη στιγμή που έπρεπε για να εχμαλωτήσει το αντίδοτο που κάνει υποφερτή τη δυστυχία. Δηλαδή την ελπίδα.

Φυσικά για μια υγιή σχέση η εμπιστοσύνη, είπαμε, είναι ένα βασικό συστατικό. Όταν μέσα σε μια σχέση, φίλε μου, επικρατεί εμπιστοσύνη, ανοίγουν και οι δρόμοι της εξέλιξης και της δημιουργίας. Η εμπιστοσύνη είναι μια συνθήκη η οποία δημιουργείται μόνο όταν το επιθυμούν όλα τα πρόσωπα που σχετίζονται. Απαιτεί αμοιβαία δέσμευση η εμπιστοσύνη.

Ανεξάρτητα από το αν υπάρχει αυτός ή αν πρόκειται για μια κοινωνική κατασκευή, οι άνθρωποι όταν αναφέρονται στο πρόσωπό τους και την εμπειρία τους χρησιμοποιούν, αν έχετε παρατηρήσει κατά κόρον, τις φράσεις όπως π.χ. είμαι ή δεν είμαι ο εαυτός μου, έχω χάσει ή πρέπει να βρω τον εαυτό μου και το θέλω ή δεν θέλω να γίνω ο εαυτός μου. Κρατώντας αποστάσεις από τις θεωρητικές διαμάχες γύρω από την έννοια τελικά του εαυτού του.

Καθημερινά χανόμαστε σε ένα κυνήγι των υποχρεώσεων, των πρέπει, των φιλοδοξιών μας και ξεχνάμε ότι είμαστε άνθρωποι. Δεν εργαζόμαστε πλέον για να ζούμε, αλλά ζούμε για να εργαζόμαστε. Και κυνηγάμε ένα άπιαστο όνειρο. Πουλιά ταξιδιάρικα που όσο τα κυνηγάμε τόσα εκείνα πετάνε πιο μακριά. Τα χρόνια φεύγουν και περνάνε από μπροστά μας σαν κινηματογραφική ταινία, οι μέρες, οι ώρες, οι στιγμές. Άλλοτε μας χαμογελάνε και άλλοτε μουντές, ίσως και θλιβερές. Μας κοιτάνε, μα εμείς αναμένουμε τη στιγμή που θα ζήσουμε. Δεν ζούμε παρά υπάρχουμε, αναμένοντας να ζήσουμε κάποιες στιγμές.

Οδυσσέας Ελίτης έγραψε: πρόσεχε να προφέρεις καθαρά τη λέξη θάλασσα, έτσι που να γυαλίσουν μέσα της όλα τα αδελφίνια και η ερημιά πολύ που να χωρά ο Θεός. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

Η ώρα είναι 3.